Έπεσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν

0: Ξανακουρδίστηκες από την αρχή.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

ηλιοχρή. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ.

Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε φαλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα. Γλέταγε στους ουρανούς με ζάρια χέρια. Και ξαφνώς στο σκοτάδι μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρύβονες και γυρνάς μας τους εμάς. Για σένα θα σε φτιάρει δεν σαν ρόλα. Μοιράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.

ο φτωχός. Πες μου αν είναι εντάξει η κοινωνική τάξη που το κατατάσσει ο μηχανισμός. Πες μου στο Θεό σου όταν το συνάνθρωπό σου τον έβλεπεις να κοιμάται στους σταθμούς.

αστέρια σου στερεώματα, ποιήματα κι στοιχή. Γύρω από το φως χορεύουνε τις νύχτας πεταλούδες. Έλαμπαν χθες εκεί ψηλά κι αλλού θα ανάψουν αύριο. Φωτίζουν μες στις φούχτες μου

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

φεγγάρι ψηλά. Μες στα σύννεφα κρύβεται ένα πλοίο, περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

πλάνο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το πρωινό στον ήχο είναι Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας ο Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν.
0: Λοιπόν, και πάλι σήμερα επικαιρότητα, έτσι. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση χθες συζητούσαμε για τα κόκκινα δάνεια και την απόφαση του Αρείου Πάγου και βλέπω σήμερα εδώ πρωτοσέλιδα ότι οι τραπεζίτες και τα φανς έχουν γράψει την απόφαση.
1: Και οι σέρβισες.
0: Ναι, στα παλιά τους τα παπούτσια.
1: Αρνούνται, ναι. Αρνούνται ή τουλάχιστον προσπαθούν να παραφράσουν την ναι. απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Για να μην για να αρχίσουν να συνεχίσουν το τσεκούρωμα.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι πια ότι σε αυτή τη χώρα εν τέλει δεν λειτουργεί ούτε η δικαιοσύνη.
0: Τίποτα.
1: Διότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν funds όπως λες ή services ή τράπεζες ή όποιοι είναι αυτοί εν πάση περιπτώσει που κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Όπως το είπες, ό,τι γουστάρουν.
1: Δεν γίνονται παιδιά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Τώρα αν πω εγώ βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Μα φυσικά βρίσκουν και τα κάνουν, έτσι εννοείται. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή κάτι πιο τελευταίο καταφύγιο να το πω εγώ του έρμου του πολίτη όταν αθετείται και αμφισβητείται και παραβιάζεται μια τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός. Μετά υπάρχουν τα τάγκς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν δηλαδή και το δικαστήριο το ανώτατο βγάζει αποφάσεις που τις γράφουν στα παλιά τους υποδήματα, δεν υπάρχει άλλο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει χώρα,
0: δεν υπάρχει
1: έτσι.
0: Χώρα, ναι.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο που έβαλες και το θέμα. Δηλαδή, και ακούγαμε τώρα χθες ότι πρέπει πια να συσπηρωθούν από την αρμόδια δικηγόρο να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση και οι διάφοροι. Ποια αντιπολίτευση? Ποια αντιπολίτευση να συσπηρωθεί? Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια φέουδο. Για να προστατευτείς.
0: Στο φέουδο αντιπολίτευση.
1: Έχεις μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να, που αφήνει το πεδίο να δουλεύει ελεύθερα, ασίδωτα, και έχεις όλους αυτούς που υποτίθεται ότι δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα, είτε εγχώροι, είτε ξένοι, είτε δεν ξέρω τι είναι, που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι τόσο απλό.
0: Και δεν δίνουν και λογαριασμό σε κανέναν, γιατί τους επιτρέπει η κυβέρνηση να τα κάνουν, γιατί δεν παρεμβαίνει, γι' αυτό είναι και ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, κοκορεύεται, ας πούμε, ο κύριος ανώτατος τραπεζίτης της χώρας, ότι έχει καταντήσει να είναι, ας πούμε, πόσα, 18 χρόνια, 20, πόσα θα είναι.
0: Με την καινούργια θητεία.
1: Λοιπόν, με την καινούργια θητεία. Και, δεν έχει, και υποτίθεται ότι είναι ο κατεξοχήν έτσι αρμόδιος φορέας για να ελέγξει όλο αυτό το σύστημα που έχει να κάνει με την διαχείριση του χρήματος, τις πιστωτικές και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του συστήματος αυτού, και δεν καταλαβαίνω τι κάνει, απλά αυτό, κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή βρίζει τον Τσίπρα, κάνει διάφορα, πάει στην ομάδα αλήθειας, μα αυτά είναι δραστήριο.
0: Επαινεί
1: την κυβέρνηση, κάνε τη δουλειά σου ρε αδερφέ, η δουλειά σου αυτή είναι, δεν είναι να επαινείς την κυβέρνηση ότι τα κάνει όλα καλά και να βρίζεις τον πολιτικό αντίπαλο
0: Όταν υπάρχει μια απόφαση και μάλιστα από τον Άριο Πάγο, δεν πρέπει, δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να υλοποιήσει την απόφαση. Είτε είναι κεντρικός τραπεζίτης, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι υπουργός, οτιδήποτε. Δεν είναι υποχρεωμένος. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ωραία, βγήκε μια απόφαση. Και τι έγινε? Εμείς θα συνεχίσουμε. Και θα το πάμε και πιο πέρα και πιο πέρα και πιο πέρα, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε έτσι, γιατί εμείς το ερμηνεύουμε αλλιώς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν βαριέσαι. Μα να πω όμως και για τις τράπεζες ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κάνει κάποιες δηλώσεις παλιότερα. Την επόμενη μέρα του στέλνουν εγγράφος. Τις διαφωνίες τους η Ένωση Τραπεζών, οι τραπεζίτες του έστειλαν τη διαφωνία Και στη συνέχεια έκλεισαν και ραντεβού για να του τα εξηγήσουν από κοντά. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
1: Του τα εξήγησαν.
0: Του τα εξήγησαν.
1: Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε, που λέει και το τραγούδι.
0: Έλα τον Νικολιό.
1: Τα μιλήσανε,
0: πούμε, τα συμφωνήσανε. Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Δεν βγήκε τίποτε παρά έξω. Και ούτε δήλωση έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από αυτή τη συνάντηση. Κατά τα άλλα, μία ψήφο διαφορά.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε μία πολύ ωραία συντροφιά, μία πολύ ωραία παρέα.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Αυτό είμαστε.
0: Ναι. Και τώρα έχουμε, βλέπω, η μάχη λέει της αποδόμησης ανάμεσα στο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά μόλις άρχισε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βγήκε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο συνάδελφος, ο Νίκος ο Τσούτσιας, ο οποίος μίλησε προφανώς κατ' εντολή του πρώην πρωθυπουργού για σχέδιο εξόντωσης του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσεξε τώρα. Αν το δεις κλιμακωτά το τι έχει γίνει, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα είναι, έχει από το αδιάφορο που, του τύπου ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λέει αλλά δεν. Μετά περάσαμε στο ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς, τα ακούσαμε από το Χάρη Θεοχάρη και από όλους αυτούς. Δεν τον αποκατέστησε η κυβέρνηση, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης που όφιλε να βάλει στη θέση του τον όποιον, ας πούμε, ακραίο εκφορέα αυτού, ας πούμε, των απόψεων, είπε ένα ότι αυτά είναι, δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ένα τέτοιο, λες και το ζήτημα είναι εκεί. Τώρα έχουν αρχίσει ένα σενάριο ότι είναι προδότης ο κύριος Σαμαράς εάν προχωρήσει στην αυτή, όπως, ας πούμε, έριξε λέει την κυβέρνηση, αρχίζουν αυτό και παίζουν την κυβέρνηση του 93 του πατρός Μητσοτάκη. Τώρα, δηλαδή, όλο αυτό λοιπόν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο και έχει δίκιο που το λέει, διότι δεν μπορεί να γίνονται, από κάποιο κέντρο συντονίζονται όλα αυτά. Τώρα, γιατί πλησιάζει η στιγμή, φαίνεται, που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να εξαγγείλει το κόμμα. Και τώρα, εδώ, θέλει πολύ μυαλό, όταν αυτή τη στιγμή κινείται οριακά με βάση τις δημοσκοπήσεις και την πρόθεση ψήφου, γιατί ας αφήσουμε τις άλλες τις αλχημίες, την εκτίμηση που κάνουν. Εδώ μιλάμε για την πρόθεση. Βλέπεις ότι σε καμία δημοσκόπηση, όλες αυτές που βγήκαν 7-8 πόσοι βγήκαν, η πρόθεση ψήφου είναι κοντά στο 23-24. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν,
0: άρα όχι μπόνους.
1: Όχι μόνο όχι μπόνους, αλλά εάν βγει ο Σαμαράς, τι μας λένε τώρα? Ότι ο Σαμαράς λέει, εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει καθόλου, γιατί δεν θα πάρει. Συμφωνώ. Δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν μετρήσεις που λέει ότι εκεί που παραβιάζει ο Σαμαράς το χώρο είναι από το Κουκουέμι Λάμδα, από το BBCP, από όλη την άκρα αριστερά παίρνει ο Σαμαράς. Έτσι, από εκεί. Έτσι, από όλους, ας πούμε, τους μαοϊκούς, τους...
0: Εκεί, κατά βάση εκεί, πηγή. Εκεί,
1: η πηγή, ναι, δηλαδή, είναι εκεί. Παιδιά, θα μας τρελάνετε τώρα. Γελάς, Γιώργο, αλλά δεν γίνεται να μαντακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν θα επηρεάσει, λέει.
0: Κοίταξε, ο Θεοχάρης είναι και στο συγγενικό περιβάλλον. Κάτι πρέπει να πει το παιδί, ας πούμε. Έτσι, έφυγε από το ποτάμι, πήγε εκεί στο ΣΟΥ, επέστρεψε. Έτσι είναι η κυβέρνηση ανιψιών. Πήγε ο κολλητό Βραπέδρο Χασάπηδον εκεί. Έχει τακτοποιηθεί το θέμα όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι τώρα, γιατί πέραν του Σαμαρά, πέραν του πολιτικού συστήματος, πέραν όλων αυτό, δουλίτσα γίνεται. Πρόσεξε να δεις τώρα, δουλίτσες. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι και εδώ σταματάω να γελάω. Ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο για τους μετανάστες, το είδες έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βγαίνει ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης, αυτό το δημοκρατικό πεδίο, ο κύριος Πλεύρης, με περισσό θράσος και εξηγεί στο δικό του ακροατήριο και στους δικούς του βουλευτές, αλλά στην κοινωνία, ότι παιδιά κάναμε ό,τι μπορούμε και εφαρμόσαμε και βάλαμε διατάξεις. Ό,τι πιο ακραίο, το είπε επιλέξει, έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής. Ό,τι πιο ακραίο έχει συμβεί σε όλες τις χώρες που έχουν θέμα με τη μετανάστευση, πήραμε μεμονωμένες διατάξεις, αλλά τις χειρότερες, αυτό είπε, και τις εβάλαμε εκεί για να αποτρέψουμε. Το κορυφαίο δε λοιπόν, αφού χειροκροτήθηκε ο κύριος Πλεύρη για όλη αυτή την ιστορία, το κορυφαίο λοιπόν είναι αυτό που είπε το άλλο δημοκρατικό πεδίο, κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Ναι, σωστά, και αυτό σήμερα.
0: Είναι δημοκρατική αυτή, είναι του Καρατζαφέρη, είναι κανονικά από το σχολαρχείο Καρατζαφέρη μέσα βγαλμένη. Είπε λοιπόν ότι το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πότε θα είναι, πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Και δεν έβαλε ερώτημα.
1: Ναι.
0: Είναι πόσες βάρκες θα βυθίζουμε. Δηλαδή, και πάλι μετά, αφού έπεσε, εξανέστη η αντιπολίτευση, και άρχισε αυτό, είπε για να μην ζήσουμε, το είπα αυτό, για να μην ζήσουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί να τα ζήσουμε ρε Μάκη, πώς τον αυτό,
1: Μάκη, μπορεί, ναι.
0: Γιατί να τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή να πνίγουμε τον κόσμο, επειδή τα κάνουν τώρα, είμαστε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, για να δεις και πώς συνδέεται όλος ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται, είναι ότι διάβαζα σήμερα ότι στο Belfast έχουν γίνει χοντρά επεισόδια όπου ξεσηκώθηκαν οι ακροδεξιοί της Ισλανδίας και της πόλης και κυνηγούσαν ακόμα και μικρά παιδιά εξαιτίας ενός επεισοδίου που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Έχουμε δει εικόνες, κάποιος σωμαλός λέει επιχείρησε να σφάξει έναν ντόπιο και ξεσηκώθηκε όλη η ακροδεξιά φαν κατέ εκεί πέρα και πήγαινε και έβαζε φωτιές στα σπίτια, στα καταστήματα κλπ. Αυτές τις εικόνες θέλουν να ζήσουν. Αυτός είναι...
1: Είδα και βίντεο, έκαψαν σπίτια
0: Χάηκαν σπίτια, χάηκαν αυτό. Λοιπόν, αλλά η αυτοχειρία. Αυτό το πράγμα είναι που πάνε να κάνουν και δημιουργούν. Και ακούμε λοιπόν όλα αυτά, λέει, τα κάνουμε γιατί πρέπει να αποτρέψουμε. Η Κρήτη, λέει, είναι τουριστικό νησί και δεν μπορεί να μαζεύονται και εκείνο και βγαίνει τώρα η Κρήτη. Οι κριτικοί τάχατες βάζουν εκεί τους δικούς τους και φωνάζουν και κάνουν. Δηλαδή, γιατί λέει τους λαθρομετανάστες. Άλλο και το πάλι. Υπάρχει καμία νόμιμη οδός μετανάστευσης σήμερα νομικά και λένε λαθρομετανάστες? Πώς είναι, δηλαδή, έρχεται κανένας νόμιμα, αφού δεν υπάρχει νόμιμη οδός? Αλλά δυνητικά όλοι, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν από τα καμίνια των πολέμων και όλα αυτά, τι είναι?

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νοάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
2: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε κάτι σε μας διέκοψε η Νικολέτα.
1: Διάβαζα, τέτοια είναι. Μόλις πήγα να πω κάτι καλό για το Σαμαρά, μου λέει διαφημίσεις, μας έκοψε τον άρα. Τέτοια είναι, δεν ξέρεις. Διάβαζα λοιπόν χθες ότι υπάρχει ένα σενάριο για κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, Πασόκ Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς Μητσοτάκη. Δηλαδή να αναγκάσουν το Μητσοτάκη, αυτό που λένε κυβερνησία και σταθερότητα, ότι φύγεσαι.
0: Και έλασαι.
1: Και θα τη βρούμε εμείς την άκρη. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Εντάξει, κοίταξε. Το μάτι σου έπρεπε να γυρίσει κάπου αλλού. Κακώς το κοίτα. Άφησες εκεί το μάτι σε αυτό που είδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, που λες. Για πολλούς και διαφόρους λόγους θα το πω. Πρώτον, διότι είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει 48% σε αυτές τις εκλογές. Ναι, τώρα με τέτοια αυτοδύναμο αέρα που έχει.
1: Θα περάσει και τον Ανδρέα Παπανδρού.
0: Βέβαια, τώρα θα σαρώσει. Αυτό μας λένε. Γιατί.
1: 48 ακριβώς ή θα έχει και κάτι ακόμα.
0: Θα έχει παραπάνω.
1: Θα έχει παραπάνω.
0: Και πρόσεξε τώρα. Για να, και τα υπόλοιπα ας τα αφήνουμε. Να σου πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν δεις. Μετά, να σου πω μία πρόβλεψη κάνω. Εάν δεν δεις μετά, μετά την έκθεση του, τις ανακοινώσεις που θα κάνουν στη ΔΕΘ, μετά από λίγες μέρες να ανακοινώσει για το επόμενο δίμηνο εκλογές, θα καταλάβεις ότι αυτά που ξέρουν στο Μαξίμου και οι δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν είναι κάτω από 20%. Γιατί εκτιμώ ότι ο κύριος Σαμαράς μαζί με όλα τα άλλα θα βγει περίπου εκεί. Ναι. Επειδή ως παλιός παίχτης ακολουθεί, είναι και τακτικιστής. Δεν ξέρει από τακτική.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να αναλωθεί τώρα, ούτε και να φτιάξει μηχανισμούς άλλους. Άρα λοιπόν θα χτυπήσει ένα μήνα, 20 μέρες πριν τις εκλογές. Όταν λοιπόν ακούσεις ότι αποφευχθεί, εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε εκλογές. Δεν θα μπορεί να κρατηθεί.
1: Δεν μπορεί να σταθεί πια.
0: Ναι, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και δεν τον συνδέω μόνο με τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, έτσι, αλλά τα συνδέω και με το γεγονός ότι, Γιώργο, αυτό που δεν λέγεται στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, στη δημόσια σφαίρα, είναι η μαύρη μαυρίλα πλάκωση, μαύρη σαν γκαλιακούδα σε όλη την Ευρώπη, διότι ο χειμώνας που έρχεται και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά. Πάρα πολύ δύσκολος. Με όλα αυτά που γίνονται, άρα λοιπόν, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται, πώς να σου πω τώρα, το δυνατό κράτος, να το πω έτσι, που να μπορέσει στις δύσκολες ώρες να προστατεύσει τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται οι δουλειές με τα full pass και με τα market pass κλπ. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη στη Γερμανία συζητούν για αυτά που εμείς υποτίθεται ξορκίσαμε το 10 και το 12 και το 13. Στην Αγγλία, μιας και εδώ δεν τα λένε οι κύριοι αυτοί που διαφεντεύουν, ας πούμε, την ενημέρωσή μας και επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας, ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα λιτότητας κλπ. Έρχονται κι άλλα. Εκεί λοιπόν είναι ένα κλίμα εκρηκτικό, το οποίο τώρα μην θεωρήσουμε ότι είμαστε γαλατικό χωριό. Αυτά που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ πέρα, ότι εμείς ζούμε την ευημερία μας, δεν το βλέπουμε. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εκεί ή παίρνεις μέτρα ή πας σε κάποιες άλλες λύσεις που πόσο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πρέπει αναγκαστικά να πάει σε εκλογές. Αν δεις όμως ότι δεν πάει σε εκλογές το επόμενο δίμηνο, σημαίνει ότι τα μαντάτα που του έχουν φτάσει στο Μαξίμου είναι μαύρα. Πολύ μαύρα.
1: Ωραία, αν δεν πάει σε εκλογές τα μαντάτα είναι μαύρα. Αν όμως το αφήσει να περάσει, δεν θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Και τι να κάνεις. Πας να σώσεις την κατάσταση την οποία βλέπεις να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Θα είναι πρωταγωνιστής. Θα πει δεν παρέτει.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Αν πάει κάτω από 15, τον έχουν φάει στο γόνατο.
1: Κάτω από 15.
0: 25, συγγνώμη. Τον έχουν φάει τώρα. Όλοι οι βαρόνοι που λειτουργούν και όλο το αυτό δεν θα τον αφήσουν πλέον. Διότι πλέον κινδυνεύουν και οι δουλειές. Δεν υπάρχει περίπτωση
1: όλο αυτό
0: να που... κρατηθεί τώρα. Ο Μητσοτάκης δίνει πρόσωπο. Τη μητέρα των μαχών του για να μπορέσει να πάρει ένα ευπρεπές ποσοστό να μην αμφισβητηθεί. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και εντός Νέας Δημοκρατίας και εκτός. Και βεβαίως έχει επιλέξει για να το πετύχει αυτό μία ακροδεξιά ατζέντα για να το συνδέσουμε και με όλα αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Και με όλα αυτά, δηλαδή περί μετανάστευσης και λοιπά, το έχει συνδέσει και έχουν βγει, ας πούμε, όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ειδόνια,
1: Να, το στο πλεύρι, στην αριστερή.
0: Αυτό, όλα τα ειδόνια έχουν βγει στο προσκήνιο τώρα και είναι κανονικά.
1: Οπότε λες, ας πούμε, να πάει η ακροδεξιά, γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά, άρα να τους μαντρώσει εκεί.
0: Ναι.
1: Να
0: σου
1: πει γιατί να πας, ας πούμε, στο Βελόπουλο, γιατί να πας στη Λατινοπούλου, αφού έχουμε πλεύρη εμείς, έχουμε βορείδι, έχουμε τα καλά παιδιά εδώ.
0: Μου λέγανε original. Ότι υπήρχε μία εσωτερική δημοσκόπηση από αυτές που κάνουν τα κόμματα. Πληροφορία τώρα είναι αυτή, στη Βόρεια Αθήνα, στα Βόρεια Προάστια. Όπου έδειχναν ότι όλοι οι ακροδεξιοί ήταν πρώτοι της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μπροστά σε δημοτικότητες. Όλοι υποτίθεται οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες, ας το δεχτούμε, τα πρώην σημητικά, ας πούμε,
1: Βιολιά. Είναι πιο κάτω.
0: Είναι πολύ πιο κάτω. Και ότι έγινε, δηλαδή αμέσως αυτό δείχνει την εικόνα όταν εκεί πέρα πια, στα Βόρεια Προάστια, που βλέπει, υποτίθεται έχει πιο... ανοιχτό κόσμο, γιατί δεν έχει και μετανάστες εκεί. Οι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα είναι στα Πατήσια, είναι μαζεμένοι, άρα εκεί δεν βλέπουν και αυτά. Ωστόσο, αυτοί που κυριαρχούσαν ήταν όλοι αυτοί οι ακροδεξίοι. Ο Άδωνης, ο Πλεύρης, ο Έτσι. Έτσι.
1: Όλα αυτά τα καλά.
0: Κατάλαβες. Όλοι αυτοί. Σάρων, ο Άδωνης ήταν μπροστά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Σάρων ή ο Άδωνης. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο που φεύγει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, πάει στη Νέα Δημοκρατία, λέει δεν θα μου πάρει τη δόξα η Τρόικα, εγώ κάνω απολύσεις, κάνει ό,τι κάνει στην υγεία, με την ακροδεξιά ρητορική, με το μεταναστευτικό, και είναι πρώτος αυτός ο άνθρωπος, αλλά στα Βόρεια Προάστια.
0: Ναι.
1: Στα Βόρεια Προάστια. Με όλα αυτά που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει πει, παραμένει να είναι πρώτος ο Σταύρος. Έτσι. Έτσι. Για να δούμε λίγο και πώς ψηφίζουμε κιόλας. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business και ανακάλυψε το.

0: Λοιπόν, και αφού λέω.
1: Και δεν μην ξεχνιόμαστε, Γιώργο.
0: Ακροδεξιά, υπάρχουν και κάποια σκάνδαλα που περνάνε σε δεύτερη μοίρα, υποκλοπές, ποια δημοκρατία και τι λέγαμε για Άριο Πάγο και τι Άριο Πάγο, όλα στον πάγο.
1: Πάμε τώρα στον επιστημονικό ακροδεξιό φιλελευθερισμό, για να τον δώσουμε όρο. Πάμε λοιπόν στην επιστημονική προσέγγιση,
0: ναι, ναι,
1: που είναι οι παρακολουθήσεις. Εκεί πια τα πράγματα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα, ναι, και σε άλλες.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, το έχουν κάνει επιστήμη.
1: Βέβαια. Και μετά από τις νέες αποκαλύψεις, εν πάση περιπτώσει, ή τους υπενικτικούς λόγους, τους οποίους έδωσε στο Βήμα, νομίζω, ο γνωστός Ταλντίλιαν, ο συνταγματάρχης της Μοσάντ, έτσι, για να λέμε και ότι πρόκειται. Το παιδί έχει σπουδές.
0: Αξιόλογος άνθρωπος.
1: Βέβαια, έχει σπουδές. Και κατητέθη χθες, να μην το ξεχάσουμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ, και δεν έχει δραστηριότητα και κοινοβουλευτική δράση.
0: Στην και όχι μόνο κοινοβουλευτική, νομίζω είναι και από τις πιο δραστήριες.
1: Ακριβώς, έχει βγει αυτό.
0: Κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Η έτοιμα για την, να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για ακρόαση όλα τα αστέρια, ας πούμε, που οι πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας, ας πούμε, της χολιγουδιανής.
0: Στρατιωτική και πολίτες.
1: Ναι. Για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι ζητάει. Ζητάει τον να πάει στη Βουλή ο Ταλντίλιαν, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το λέω ήρεμα γιατί θα φάμε μήνυση.
0: Έτσι, καλάρα.
1: Καλά.
0: Αγωγή. Και μήνυση και αγωγή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το λογισμικό στην Ελλάδα, ο Μέρομπ Χαρπάζ.
0: Μάλιστα.
1: Τι Χαρπάζ, Αρπάζ.
0: Αρπάζ. Έτσι προφέρεται, Αρπάζ.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αμέσως η κυβέρνηση σπεύδει να ικανοποιήσει, θα σπεύσει να ικανοποιήσει το αίτημα, όντως, γιατί πρωτίστως ενδιαφέρεται με τον Πρωθυπουργό και όλα τα τσιμάνια του λαός και της ακραίας αυτής για τη λειτουργία της δημοκρατίας και των θεσμών στην Ελλάδα.
0: Αυτό
1: όλοι
0: πούμε, ναι,
1: όλοι αυτοί θα πάνε εκεί και θα τα πούνε όλα.
0: Όλα.
1: Η πρώτη θα σφύριξει κατευθείαν.
0: Ο Ντίλιαν βέβαια στο Βήμα είπε ότι έχει συμβόλαια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Να το υπενθυμίσουμε.
1: Φυσικά.
0: Γιατί λέτε τώρα, εγώ πουλάω επιχειρηματία, συγχωρήστε, δεν έχουμε υπογραφές, έχουμε συμβόλαια.
1: Βέβαια. Και να άλλος ένας λόγος λοιπόν που κάποια στιγμή θα γιατί λέω και ένας λόγος που δεν βγαίνει, θα επισπευτούν οι εκλογές. 3 Δεκεμβρίου υπάρχει η έφεση.
0: Βέβαια,
1: για την υπόθεση. Άρα εκεί πέρα λοιπόν έφεση του Ντίλιαν και όλων των τριών ιδιωτών, όπως ξέρουμε, ιδιώτες.
0: Είναι υπόθεση ιδιωτών αυτό, ναι.
1: Η υπόθεση ιδιωτών, η οποία
0: θα
1: γιατί για να μην κάτσουν φυλακή, 126 χρόνια έφαγε ο καθένας. Εκεί για να προστατεύσουν τον εαυτό τους δεν θα πούν. Δηλαδή θα πάνε σε ένα δικαστήριο αφού κάναν έφεση. Θα πούνε παιδιά τι είναι, εμείς δεν είμαστε περαστικοί και μας φωνάξανε να πούμε μέσα να και τα στοιχεία.
0: Εμείς πολιτές είμαστε.
1: Βέβαια. Εμείς πουλάγαμε. Ναι. Τι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει.
0: Εγώ πουλάω, τι γιατί το πήρες. Και έχουμε και συμβόλαια.
1: Αυτό λοιπόν θα τα αφήσουν να γίνει. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε αν θα τα αφήσουν να γίνει. Πάντως. Είπαμε, το σκάνδαλο υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, έτσι, γιατί είναι ο προϊστάμενος της ΕΥΠ.
1: Είπες
0: για τον Κοντολέοντα που άλλαξαν και το νόμο για να πληρεί τις προϋποθέσεις. Πληρεί τις προϋποθέσεις, όχι. Μη σε νοιάζει, θα το κάνουμε εμείς να τις πληρεί τις προϋποθέσεις. Φέρνουμε και τον Ανιψιό, οπότε το δέσαμε. Και κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Για να δούμε τι θα γίνει, είναι και ο ΠΚΠ. Τώρα, επειδή έλεγε και πριν εκεί στην Κρήτη για τους δικούς τους, εκεί ακροδεξί, όσοι έχουν απομείνει, γιατί αρκετοί μπροστάριδες είναι και στη φυλακή.
1: Να.
0: Είναι και τέτοια από τους οπεκεπέδες εκεί. Λοιπόν, Νικολέτα, τι έχουμε?
1: Έχουμε. Λίγο χρόνο.
0: Λοιπόν, αν δεν θες να προσθέσεις κάτι για τις υποκλοπές, θα σου πω κάτι που μου έλεγε ένας από το Πασόκ. Έχουμε, μου λέει, γιατί μετά τις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας δεύτερος και τα λοιπά, και παίζει να είναι και τέταρτο κόμμα το Πασόκ. Και λέει, απορώ, έχουμε κόσμο παντού, έχουμε ρίζες, έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε συνδικαλισμό, μα να μην έχουμε έναν αρχηγό να να μαζέψει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια. Αυτό έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα προσπαθώ να το προσεγγίσω με ό,τι συμπάθεια έχω για όλους τους ανθρώπους που έχω με πολλούς φίλους από αυτό το. Δεν φταίει μόνο ο αρχηγός. Δηλαδή έχει τις ευθύνες του αρχηγός, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Έχεις καταλάβει, Γιώργο, είμαστε τόσα χρόνια στην πολιτική και παρακολουθούμε στο χώρο της. Έχεις καταλάβει ποια είναι το αφήγημα και η γραμμή αυτού του κόμματος. Δηλαδή, με συγχωρείς, η προσπάθεια που κάνει το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια που είχε, είναι να δείξει ότι είναι θεσμικό κόμμα και προστάτης, ας πούμε, ενός συστήματος, το οποίο σύστημα όμως κατέρευσε με υπαιτιότητα και του Πασόκ, δεν ήταν μόνο το Πασόκ, και μιλάω για το Πασόκ, το λαμπρό Πασόκ του Σιμίτη. Μιλάμε λοιπόν για την, δηλαδή, και προσπαθεί να δείξει ότι, ρε παιδιά, εντάξει,
0: ότι και εμείς θεσμικοί,
1: ναι,
0: είμαστε,
1: και εμείς θεσμικοί και καλύτεροι θεσμικοί και δεν θα σας παρακολουθούμε κιόλα.
0: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν έχει αφήγημα, δεν έχει πρόταση, ή τουλάχιστον δεν βγαίνει προς τα έξω. Γιατί εκεί βρίσκει και την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία, έχουν και αυτή την εσωστρέφεια. Αν θα συνεργαστείς, με ποιον θα συνεργαστείς, τι έγινε η Βελόνα, γιατί κατεβαίνει, γιατί ανεβαίνει, γιατί είναι στάσιμη η Βελόνα. Αλλά τι του λέει του κόσμου, τίποτα.
1: Τίποτα δεν του λέει του κόσμου και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Και τώρα τους φταίει, ας πούμε, τους φταίνει οι δημοσκοπικές εταιρείες, λέει, γιατί θολώνουν την εικόνα το Πασόκ και την μεγεθύνουν
0: την εικόνα,
1: την εικόνα του Τσίπρα. Βρε παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα. Ποιος θολώνει, για ποιο λόγο δηλαδή. Τρέμει το σύστημα με το που θα βγείτε και μεγαλώσετε εσείς.
0: Κοίτα να πούμε και κάτι. Ο Τσίπρας κατέβηκε σε εκλογές όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και πήραν την κυβέρνηση, πήγε το κόμμα 36%, έχασαν με υψηλά ποσοστά για αντιπολίτευση. Το Πασόκ είναι αποσπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, δεν το πέραμε.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που εμφανίζεται ο Τσίπρας και μπορεί ενδεχομένως αυτό που βλέπουν, ας πούμε, και στις δημοσκοπήσεις να συσπηρώνει ένα κόσμο της και του αριστεράς και να πηγαίνει και από το Πασό κόσμος εκεί. Δεν έχουν αφήγημα, δεν έχουν τίποτα. Τι να πούμε.
1: Θυμάμαι λοιπόν, τώρα θα πω το εξής, εμείς οι παλιοί και θυμόμαστε και ιστορία. Όταν εγώ ήμουν νεαρός, ας πούμε, δημοσιογράφος, και μάλιστα τότε τα πρώτα μου βήματα ήταν στην Αυγή, θυμάμαι λοιπόν ότι ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς, τον οποίο κινιόμουν εγώ τότε, έβριζε ασυστόλους το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Με απορία λοιπόν εγώ, ας πούμε, λέω, παιδιά, γιατί βρίζουμε το αυτό. Και η απάντηση ήταν, τώρα δεν έχει σημασία ποιοι το λέγανε, χοντρικά σου λέω, γιατί λέει αυτό. Αυτός ήταν ο Παπανδρέου. Ήρθε και μας έκλεψε και τα συνθήματα και με τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, λέω, εμείς θα παίρναμε 46% αν δεν ήταν ο Παπανδρέου. Τι ακριβώς μας έκλεψε, για να καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν, η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται με χίλιες μορφές. Αφού ότι τώρα το Πασόκ δεν μπορεί να δεχτεί ότι ήταν ένα κόμμα του 40, 41, 42 και κάποιος τους έκλεψε τα ποσοστά. Μα ποιος σας τα έκλεψε τα ποσοστά? Δηλαδή, δεν μπορεί να ξαναγίνεις ένα κόμμα όταν έχεις πάρει με τα δικά σου λάθη την κάτω βόλτα. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Και αφού τα έκαναν θάλασσα,
1: δηλαδή δεν τους φταίει ο Μητσοτάκης που πήρε όλο το Σημειτικό, το κέντρο, ας πούμε. Τους φταίει. Και αν δεν υπήρχε και αυτό σήμερα, ο Μητσοτάκης θα ήταν κάτω από 20%. Διότι τους παραδοσιακούς δεξιούς ή ακροδεξιούς, ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή, τους έχει χάσει. Αυτό που κρατάει ζωντανό σήμερα το Μητσοτάκη είναι όλοι αυτοί οι δημοκράτες και ακροκεντρώοι.
0: Μάλιστα. Νικολέτα, τέλος. Ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερο Σωτήρη Καψόχα.

0: κόκκινο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, ναι. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα.

0: Υπήρχε μία κόντρα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν ο κύριος Πολάκης την πολιτική του επιχειρηματολογία και αντιπαράθεση, ακόμα και όταν ήταν υπό τον Αλέξη και ήταν πάντα οι συγκρούσεις. Δεν ξέρω πώς το εννοείται, αλλά πάντως αυτά έχουν συμβεί. Επίσης τι να τα κρύψουμε και αυτά.
1: Κοίταξε τώρα, μετά τα μνημόνια το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό γίνεται γιατί έτσι επιλέγει ο ελληνικός λαός. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε και το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, τα κόμματα αλλάζουν, οι απόψεις του κόσμου αλλάζουν και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Μπαίνουν και νέοι παίχτες μέσα όπως και η Χαριστιανού που δεν είχε σχέση με την πολιτική. Το πολιτικό σκηνικό λοιπόν αρχίζει να γίνεται διαφορετικό. Με την ψήφο του ελληνικού λαού αυτά, έτσι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα θέμα που, και πάντως εμείς εδώ τα αναδεικνύουμε όλα τα θέματα, έτσι δεν περιοριζόμαστε, και μάλιστα κυρίως αυτά που δεν θέλουν ή που δεν ακούν σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή δεν βλέπουν σε τηλεοπτικά κανάλια, όπως και τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στην εργασία. Και να καλημερίσουμε τον Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ, τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Στοημενίδη, πραγματικά δεν βλέπουμε σε δελτία ειδήσεων, δεν βλέπουμε σε ρεπορτάζ αυτά που γίνονται στους χώρους εργασίας, το ότι επειδή ακόμη και για 13 ώρα ή για να μην παίρνουν σύνταξη νωρίς, ας πούμε, σε κάποιους κλάδους όπως οικοδόμοι. Βλέπουμε όμως ότι στις τελευταίες ώρες εργασίας έχουμε τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα και δεν βλέπουμε πραγματικά αυτά που συμβαίνουν, σαν να μην υπάρχει εργατικό ατύχημα ή εργατικό δυστύχημα σε αυτή τη χώρα. Εκτός πια και αν είναι κάτι σαν τη Βιολάντα εκεί και έχουν κρίξεις και τρέχουν πυροσβεστικές και περιπολικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ο νόμος της σιωπής, ο άτυπος νόμος της σιωπής στα θέματα των εργατικών ατυχημάτων και των ανθρωπίνων απολειών στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα. Εμείς με την έρευνά μας ως ΟΣΕΤΕ ερχόμαστε να φωτίσουμε αυτή την δυστοπική κατάσταση, αυτή την ανθρωποκρισία που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ανθρωπιστική κρίση, η οποία μας έχει δώσει για το 2025 201 ανθρώπινες απώλειες και 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το 2026 έχουμε 77 ανθρώπινες απώλειες και 140 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα νομίζω ότι εμείς καταφέραμε και σπάσαμε αυτή την σιωπή, αναδείξαμε το γεγονός. Με τις προτάσεις μας δείχνουμε τις λύσεις, τις πρακτικές, στρατηγικές, τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά ξέρετε, όλα είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας και ιδεολογικής αντίληψης, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
1: Ναι. Και βέβαια, αν πούμε τώρα για τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να δικαιολογούν και θέση ιατρού, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι?
2: Όχι, αυτά υπάρχουν.
1: Στα χαρτιά ή κανονικά?
2: Κοιτάξτε, στις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις το σύστημα του ιατρού εργασίας λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη πίεση, βέβαια, γιατί είναι πολύ λίγοι οι ειδικοί γιατροί εργασίας στη χώρα, και το σύστημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία οργανογραμματικά είναι πλήρες, δηλαδή με τον τεχνικό ασφαλείας κτλ. Αυτό που λείπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων. Είναι ένας κανόνας στην Ευρώπη η διαβούλευση των εργαζομένων με τους εργοδότες στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι το επίπεδο του κεντρικού κοινωνικού διαλόγου. Εδώ ο αρμόδιος υφυπουργός, αντί να καθίσει στο τραπέζι να μιλήσει μαζί μας, μας απειλεί με μηνύσεις. Και στο επίπεδο της, των επιχειρήσεων, η πρόταση που κάναμε οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων να είναι υποχρεωτικές και να μην παραμείνουν μόνο ως δικαίωμα των εργαζομένων, είναι κάτι που λειτουργεί στην Κύπρο, στην οποία βρίσκομαι για δύο εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα και έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους δείκτες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στην Ελλάδα μας λένε ότι είναι δικαίωμα γιατί δεν το ασκείται. Μα και οι εργαζόμενοι στη Διολάντα πήγανε να το ασκήσουν και ήρθε η αστυνομία, ήρθε το περιπολικό και αντί να τους βοηθήσουν, να τους βοηθήσει η αστυνομία να ασκήσουν το δικαίωμα, τους μάζεψε για να μην ολοκληρώσουν την διαδικασία. Άρα υπάρχει μια τρομοκρατία στη χώρα και υπάρχει και μια ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο υπέρ της εργοδοτικής πλευράς σε μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τα μνημόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιο βαθιά μέχρι σήμερα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σοϊμανίδη, γιατί αυτή η αμφισβήτηση των στοιχείων από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν δίνετε εσείς κάποια στοιχεία τα οποία αμφισβητεί η κυβέρνηση, πού εδράζεται? Δεν υπάρχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία να μετρώνται? Δυστυχώς τώρα τι να κάνουμε, ακόμα και αυτά τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα δεν είναι κάτι που... Αλλά γιατί, τι ακριβώς επιχειρείται μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να εξοραϊστεί η κατάσταση?
2: Ακριβώς. Επιχειρείται να στηθεί ένα success story στο χώρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ευρύτερα στο χώρο της εργασίας. Ένα success story το οποίο δεν υπάρχει και είναι τόσο προχωρημένη και η προσπάθεια αυτή, για να μην προχωρήσω σε άλλο χαρακτηρισμό, που μας παρουσιάζει το Υπουργείο ότι στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, καλύτερα από τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Γερμανία. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει έτσι σε μια τέτοια παραπληροφόρηση και μας λένε ότι αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, τα στοιχεία αυτά λοιπόν, που όντως αυτό δείχνουν, αλλά και η Eurostat και τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αναδεικνύουν το θέμα της υποκαταγραφής των εργατικών ατυχημάτων σε μείζων στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται ως στοιχεία της Eurostat, ξέρετε πώς θα είναι στη Eurostat. Τα στέλνει η ελληνική ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο στην Ελστάτ. Στη συνέχεια η Ελστάτ τα στέλνει στη Eurostat και επιστρέφουν στη χώρα. Δηλαδή πανηγυρίζουν με τα στοιχεία που οι ίδιοι στέλνουν και μάλιστα η αναφορά στο ότι χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος δεν είναι αληθής. Γιατί η ευρωπαϊκή μέθοδος καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων έχει δύο βασικά εργαλεία. Τον φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών που δεν έχουμε στη χώρα μας και τον ορισμό του εργατικού ατυχήματος που ούτε αυτόν έχουμε στην Ελλάδα. Ακολουθούμε μια νομολογία.

σε ορίζοντα πενταετίας. Άρα η Κομισιόν πιέζει προς την κατεύθυνση ιδιαίτερα της μη καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και της υποκαταγραφής των επαγγελματικών

0: το κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλυδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκης Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
5: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας, να πω, Σωτήρη, ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Αλεξανδρούπολη, καθώς νέα παιδιά ανήλικα κάνουν ομάδες τα βράδια, δημιουργούν προβλήματα, κάνουν κάποιες αντιρατσιστικές κινήσεις και χρησιμοποιούν φασιστική ρητορική, προχωρούν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς, συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Έβαλαν στο στόχαστρο το κτίριο του Ανοιχτού Αναγνωστηρίου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και το διπλανό κτίριο του Διδασκαλείου, εκτοξεύοντας ύβρις, αυγά και διάφορα άλλα αντικείμενα σε εγκαταστάσεις. Έγιναν κάποιες προσαγωγές νεαρών προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, αλλά αυτό, από ό,τι λένε και εκεί πάνω στο Νεύρο στην Αλεξανδρούπολη, είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο, γιατί γίνεται σε καθημερινή βάση.
1: Σημεία των καιρών είναι αυτά, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, το ρεύμα πάει, να πω πριν κάνω την ερώτηση, ότι μπορείτε να μας δείτε και στο στούντιο, έτσι, μέσω YouTube, ή αν θέλετε να μπείτε στο avg.gr, κάνετε κλικ πάνω στην μπάρα που λέει Web TV και συνδέστε απευθείας εδώ με το στούντιο και έχουμε εικόνα και ήχο. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, άλλες χώρες κάνουν, αποθηκεύουν. Εμείς στέλνουμε στην Βουλγαρία που έχει αποθηκευτικούς χώρους, μετά τα γυρίζουν πίσω από την Βουλγαρία και πληρώνουμε πιο ακριβά. Και όλο αυτό το πράγμα, τι γίνεται τελικά? Μας λένε για φθηνό ρεύμα, το ρεύμα κάθε μέρα είναι και πιο ακριβό. Μας λένε για αποθηκευτικούς χώρους, για τη ΣΑΠΕ, στα λόγια. Τι γίνεται τελικά? Απλά δηλώσεις, απλά επικοινωνία, αλλά στην πράξη τίποτα.
2: Λοιπόν, κύριε Βουλγάρη, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δυστυχώς υπάρχει ένας μύθος ότι όσες πιο πολλές ΑΠΕ έχουμε, τόσο καλύτερα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η χώρα, λέει, γίνεται εξαγωγική, άρα δεν εισάγει ακριβό ρεύμα και οπότε αυτό διαμορφώνει χαμηλότερες τιμές. Η πράξη όμως έχει δείξει τα εντελώς ανάποδα, τα εντελώς αντίθετα. Με στοιχεία της Eurostat σας λέω. Η τιμή της κιλοβατόρα σήμερα που μιλάμε, την κρίση δεν την περνάει μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε, την περνάει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Μάλτα και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως του Νότου θα έλεγα, γιατί ο Βορράς έχει άλλα ενεργειακά μείγματα και δεν είναι τόσο ευάλωτα και τόσο ευπαθή, θα έλεγα, στις γεωπολιτικές αναφλέξεις. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα καρτέλ της ενέργειας. Όσο στηρίζουμε αυτή την ενεργειακή ολιγαρχία, ποτέ δεν θα δούμε πραγματικό φτηνό ρεύμα. Παρόλο που λένε ότι είμαστε στην μέση, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τιμή της κιλοβατόρας, σαν απόλυτη τιμή, μπορεί να ισχύει αυτό, όμως υπάρχει ένα τρίκ, το οποίο δεν το λένε, δεν το γράφουν, δεν το αναλύουν. Ναι. Όμως θα το πω εγώ. Εάν δεν σταθμίσεις την απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με του μέσου Ευρωπαίου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Yeah. Όταν κάνεις τη στάθμιση, είμαστε πολύ ακριβότεροι από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αν θα πω με ένα απλό παράδειγμα. Η μέση τιμή είναι στα 23,5 περίπου λεπτά η κιλοβατόρα. Ο μέσος μισθός είναι γύρω στα 1.150 ευρώ μεικτά. Yeah. Ωραία. Στο Λουξεμβούργο η τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 33 λεπτά και ο μέσος μηνιαίος μισθός μεικτός είναι στα 3.800 ευρώ. Κάντε την στάθμιση να δούμε τελικά ποιος είναι ακριβότερος και ποιος είναι φτηρότερος. Δεν έχει να κάνει με την απόλυτη τιμή. Δεύτερον, αυτό που λέει ο κύριος Τσάφος και κάθε τρεις και λίγο μας βομβαρδίζει με μηνύματα, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, ότι η Ελλάδα γύρισε σε χώρα εξαγωγέα ρεύματος, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν καθαρά εισαγωγική και γι' αυτό ακριβώς επιβαρύνονταν και τα νοικοκυριά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και το αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Ποιο είναι το κόλπο γκρόσο, το ενεργειακό κόλπο γκρόσο, κύριε Βουλγάρη? Το μεσημέρι υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας. Σωστά. Εφόσον δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή ένα κομμάτι να πάει σε βαλκανικές χώρες να εξαχθεί το ρεύμα, σε σχεδόν μηδενική τιμή θα έλεγα, αφού περισσεύει, και το άλλο είναι να πεταχτεί στα ζήτητα. Τι εννοούμε πεταχτεί στα ζήτητα? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Χτυπάνε τους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ, τους λένε κλείνετε τώρα την έγχυση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Mm. Άρα αυτοί οι άνθρωποι χάνουν χρήματα, έχουν πάρει δάνεια, οπότε είναι και μη βιώσιμες οι επενδύσεις τους. Και τελικά οι Βούλγαροι, ας πούμε τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα, τους Βούλγαροι, οι οποίοι είναι πιο μπροστά από εμάς, έχουν φροντίσει να έχουν, προσέξτε, πράσινα πάρκα γύρω στα 8 γιγαβάτ, πράσινα πάρκα, εμείς έχουμε 18, και οι αποθήκες πράσινης ενέργειας, οι μπαταρίες μεγάλες κλίμακας, είναι γύρω στα 3 γιγαβάτ. Σε εμάς είναι 70 μεγαβάτ, 0,07 γιγαβάτ, τίποτα δηλαδή. Τι γίνεται, τους πουλάμε σχεδόν τσάμπα το ρεύμα, κερδίζουν η παραγωγή, οι μεγαλοόμιλοι από την εξαγωγή, και το βράδυ κερδίζουν ακόμα πιο πολλά, γιατί τι κάνουν. Εισάγεται ρεύμα από τη Βουλγαρία, για παράδειγμα, με διπλάσια και τριπλάσια τιμή από αυτή που αγοράσαν το πρωί. Διότι τι κάνουν, την έχουν αποθηκεύσει στις μπαταρίες και το βράδυ σου τη δίνουν με τέτοιες τιμές. Αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο.
0: Άρα, αφού αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε σκάνδαλα, πηγαίνει φτηνά το πρωί, το μεσημέρι, ναι, το ρεύμα εκεί, γυρίζει.
2: Πηγαίνει με 10 ευρώ τη μεγαβατόρα, σας λέω.
0: Αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Κάποιος ωφελείται από εκεί. Ναι.
2: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Είναι τώρα αυτή η επιλογή. Ναι. Δηλαδή το πρωί σου δίνω φτηνά, το βράδυ ξαναπέρνω από ένα που στο δώσω να πιάνει.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Ο έμπορας καλά κάνει. Εκεί, ναι, σου λέει, εγώ έχω φτηνό, δεν θα το πουλήσω στην Βουλγαρία, γιατί να πεταχτεί το ρεύμα που παράγω. Ωραία.
0: Το πουλάω φτηνά.
2: Το θέμα είναι.
0: Το βράδυ το ξαναπαίρνω όμως.
2: Το βράδυ το ξαναπαίρνω σε διπλάσια.
0: Εγώ που το πούλησα το αγοράζω.
2: Προσέξτε, αν δείτε πολλές μέρες το βράδυ, η τιμή της μεγαβατόρα φτάνει και 200 και 250 και 300 ευρώ. Ενώ το μεσημέρι μπορεί να φτάνει στα 10 και 20 ευρώ που την εξάγει με αυτή τη τιμή. Καταλαβαίνετε γιατί σχροκέρδια συζητάμε. Καταλαβαίνετε πώς δημιουργούνται τα υπερκέρδη και όλα αυτά τα υλικά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι.
2: Ναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό.
0: Δεν αποθηκεύουν.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο. Δεν αποθηκεύεται, βεβαίως. Γιατί δεν αποθηκεύεται. Έχουν περάσει 4-5 χρόνια. Επιτρέπεται να μην έχουμε αποθήκες. Άρα κάποιος τις υπονομεύει. Κάποιος σαμποτάρει την κατασκευή και την εγκατάσταση πράσινων αποθήκων. Για ποιο λόγο, για να μπορεί να γίνεται αυτό το παιχνιδάκι, αυτό το αλυσβερίσι που είπατε προηγουμένως. Και επίσης, αν δεν έχεις αποθήκες για να δώσεις το βράδυ στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις φτηνό πράσινο ρεύμα από τις αποθήκες που έχεις αποθηκεύσει από το πρωί, τι θα γίνει, για να καλύψεις τη ζήτηση το βράδυ, θα βάλεις σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες φυσικού αερίου που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο, το LNG. Δηλαδή, άρα λοιπόν κερδίζουν οι εταιρείες που πουλάνε και διαχειρίζονται και μεταφέρουν φυσικό αέριο, έτσι, και αυτοί οι οποίοι πουλάνε το φτηνό πράσινο ρεύμα στη Βουλγαρία ή στα Σκόπια, δεν έχει σημασία, και το βράδυ ανεβαίνει η τιμή στα 150, στα 200 ευρώ και αποζημιώνονται, πρόσεξε. Δεν κατάλαβες, όλη η παραγωγή της ημέρας που δώσανε προσφορά στο σύστημα με μια τιμή Α, μια τιμή Β, η οποία είναι φτηνότερη, γιατί αυτός που παράγει ρεύμα από υδροελεκτρικά έχει φτηνή τιμή κιλοβατόρας. Αυτός παράγει από φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Και αποζημιώνονται όλοι με την ακριβή τιμή που καλύπτει το σύστημα έστω και για μία ώρα. Mm. Λοιπόν, κατάλαβες, μιλάμε για τρελά κέρδη. Αυτά τα λέτε, κύριε Βούλγαρη.
1: Όσο μπορούμε εμείς τα λέμε.
0: Όσο μπορούμε τα λέμε. Τώρα, εσείς τα λέτε πιο συγκεκριμένα.
2: Προσπαθώ να τα πω απλά, όσο γίνεται κατανοητά.
0: Δηλαδή εδώ μιλάμε για μπίζνα τρελή, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Προσέξτε, μας έχουν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό έχει γίνει από το 2017, που υπήρχε τότε με το περίστροφο στο Γκρόταφο, ότι πρέπει η χώρα να ενταχθεί στο Target Model κτλ. Υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ο ανταγωνισμός και θα είχαμε φτηνότερο ρεύμα, και το 2017-2018 μπήκαμε στο χρηματιστήριο. Τότε όμως είχε 10 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Δεν είχε 50, 5 φορές πάνω, σου λέω για παράδειγμα. Οπότε τώρα φάνηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, και ανταυτού, αντί να κάνουμε βήματα στο να αξιοποιήσουμε τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, παραδείγματος χάρη, και την αντιλησιοταμείευση με τα υδροελεκτρικά που έχουμε, ώστε να φτιάξουμε ένα σοβαρό και αξιόλογο ενεργειακό μείγμα όπως έχουν οι βόρειες χώρες, για να μπορούν να έχουμε φτηνό ρεύμα, για να μην έχουμε και ακριβό, δεν το κάνανε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία που κατηγορούσε τότε όλα αυτά με το χρηματιστήριο και τα λοιπά, τα οποία υλοποίησε η ίδια Και τώρα λέει ότι όλες οι χώρες είναι στο χρηματιστήριο.
2: Ναι, μισό λεπτό. Είναι όλες οι χώρες στο χρηματιστήριο γιατί υποχρεωθήκαμε λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών να ενσωματώνουμε. Ναι, ωραία. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία, να σας πω κάτι, το Λουξεμβούργο,
0: μήπως
2: το Βέλγιο. Λοιπόν, προσέξτε, όχι. Έχουν, συμμετέχουν η ενέργειά τους, εκτίθεται στο χρηματιστήριο σε ποσοστό 20 με 30%. Στην Ελλάδα στο 90%. Κάτσε, ρε φίλε. Άλλο πράγμα είναι να εκθέτεις στο χρηματιστήριο την ενέργειά σου σε ένα ποσοστό 20%, 25-30% και άλλο είναι στο 90%. Δηλαδή αυτό...
1: Εμείς τι έχουμε επιλέξει να βάλουμε...
2: Εμείς έχουμε επιλέξει όλη η ενέργεια να περνάει από το χρηματιστήριο. Δεν θέλουμε προθεσμιακή αγορά. Άκουσε με, Γιώργο. Εάν δεν πας να ψωνίσεις ρεύμα, ενέργεια από την προθεσμιακή αγορά για να κλειδώσεις ένα συμβόλαιο διετές, τριετές, ξέρω εγώ, τετραετές κτλ., ώστε να πετύχεις ανταγωνιστικές και φτηνές τιμές, έκανες μια τρύπα στο νερό. Θα είσαι εκτεθειμένος μόνιμα στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, στον τζόγο δηλαδή. Όταν θα βγει ο Πούτιν, θα ανεβαίνει η τιμή. Όταν οι Χούθη θα πετάνε πύραυλο, θα ανεβαίνει η τιμή κτλ. Και κάποιοι θα κερδίζουν από όλο αυτό το χρηματιστήριο. Αυτό, αν γινόταν στο 20-25%, εγώ δεν σου λέω να βγούμε. Να είναι ένα 20-25%. Και είχε το άλλο 75-80% στην προθεσμιακή αγορά, θα είχε τιμές. Πραγματικά κάτω από 10 λεπτά κιλοβατόρα. Κάτω από 10 λεπτά. Διότι όταν εγώ είμαι μια εταιρεία που πάω να αγοράσω ρεύμα και το αγοράζω το ρεύμα όχι από το χρηματιστήριο, δηλαδή από τη σπότα αγορά, αλλά από την προθεσμιακή, πετυχαίνω πολύ πολύ χαμηλότερες τιμές γιατί αγοράζω μεγάλες ποσότητες ενέργειας, κλειδώνω τους πελάτες μου για 2 χρόνια και τελειώνει όλη η ιστορία. Όχι να βγάζουμε τώρα 500 τύπους τιμολογίων.
0: Ωραία. Επειδή αυτό λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει η κυβέρνηση εκεί και δεν το ξέρει.
2: Το ξέρει. Και η αντιπολίτευση το ξέρει. Όχι μόνο η κυβέρνηση, και η αντιπολίτευση το ξέρει.
0: Δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό.
1: Για τα καρτέλα.
2: Μα αυτή είπα προηγουμένως. Πώς σου ξεκίνησα τη συζήτηση. Εκεί καταλήγουμε.
1: Τώρα, επειδή πάμε στο σήμερα.
2: Το πιάσες, πώς γίνεται.
1: Εδώ το θέμα είναι να το πιάσει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Να φτάσουμε στο σήμερα. Τώρα, κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι πού, ότι τα νέα συμβόλαια που κάνουμε για το χειμώνα, για τις επόμενες, είναι αυξημένα 25 με 30% η τιμή τους πάνω φυσικό αέριο κλπ.
2: Όχι 25, 45
1: εννοείται.
2: 45? Ναι, 25 καλά θα ήταν. 45% όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λέμε.
1: Ναι, μελλοντικής.
2: Είναι 45%.
1: Αυτό σημαίνει στην τσέπη.
2: Δεν το συζητάμε. Σας διαβάσω τώρα το δελτίο τύπου της ΔΕΠΑ. Μιλάμε ότι οι δεξαμενές και οι προμήθειες, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα πούμε και κάτι, ότι ο Βορράς δεν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, οι οικονομίες τις κινούνται ηλεκτρικά. Πυρηνικά, υδροελεκτρικά, βιοκαύσιμα, βιοαέριο κλπ. Εμείς εδώ πέρα, η τριτοκοσμική του Νότου, που φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο ενεργειακό μείγμα να εξαρτάται 45-40% από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, την έχουμε πατήσει. Διότι τώρα, την επόμενη χειμερινή περίοδο, που θα χρειαστούμε το φυσικό αέριο για να κινήσουμε και τη βιομηχανία και την παραγωγή, αλλά και τη θέρμανση των κατοικιών και των επιχειρήσεων, δεν θα έχει καμία σχέση η τιμή της θερμικής κιλοβατόρας του φυσικού αέρου με αυτή που ξέραμε πριν. Θα είναι 45% πιο αυξημένη. Άρα περνάμε ένα χειμώνα.
1: Αυτό είναι.
2: Φανταστείτε να είναι και βαρύς ο χειμώνας. Δηλαδή καταλαβαίνετε να έχεις και αυξημένη κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και τι έκανε η καλή μας η κυβέρνηση και ο καλός μας υπουργός και η καλή μας και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αντί να περιορίσουμε το φυσικό αέριο που θα είναι ακριβό και να βάλουμε λιγνίτη, κόψαμε και το λιγνίτη.
1: Ναι. Σπεύσαμε, μάλιστα.
2: Σπεύσαμε, δηλαδή, μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης. Μεσούσης. Λοιπόν, και αντί να χρησιμοποιήσεις το μαξιλάρι σου, το εθνικό, που είναι ο λιγνίτης, βλέπε το Λεμαϊδα 5, που είναι ένα σύγχρονο, οικολογικά εξυγχρονισμένο εργοστάσιο, όπου όταν η τιμή της κιλοβατόρας, της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου, ανεβαίνει πάνω από 40 ευρώ, που εδώ και 3 μήνες είναι πάνω από 40 ευρώ, ξέρεις ότι συμφέρει πιο πολύ να βάλεις λιγνίτη Πτολεμαϊδα 5 παρά να καις φυσικό αέριο μιας θερμικής μονάδας ανοιχτού κύκλου. Άρα έχεις χαμηλότερο. Στη μία περίπτωση θα σου κοστίζει 90-100 ευρώ η μεγαβατόρα, με φυσικό αέριο 140. Δηλαδή 40% ακριβότερο. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Παπασταύρου,
3: κόβεται το λιγνίτι 30 Σεπτεμβρίου. Όλες οι χώρες έχουν πάρει παράταση και πριν την ενεργειακή κρίση. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στην ενεργειακή κρίση. Και πριν την ενεργειακή κρίση. Η Γερμανία το 2038, η Πολωνία το 2050, η Τσεχία το 2044. Και λέω εγώ, μας έβαλε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό, παραδείγματος χάρη, για να κόψουμε την Πτολεμαϊδα 5, για να μην συμμετέχει καθόλου στο ενεργειακό μείγμα, γιατί θέλετε να τη μετατρέψετε και αυτή σε ακριβή μονάδα φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτή μετατρέπεται σε. Μετασχηματίζεται.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει αυτό κανείς. Πώς πήρατε αυτή την άποψη? Και όταν εσείς καταστρέφετε τώρα τον Άγιο Δημήτριο, βγήκε διαγωνισμός τώρα, όπου ρίχνουν τα φουγάρα και τους αντιδραστήρες τώρα με διαγωνισμό. Άρα καταστρέφουν το εργοστάσιο, και ενώ θα έπρεπε μια επόμενη κυβέρνηση να πει ότι εγώ θα ξαναβάλω μπροστά, θα εξυγχρονίσω, θα εξυγειάνω και τα συμβατικά μου εργοστάσια. Εσύ με ποιο δικαίωμα πάει? Είναι δικό σου περιουσιακό στοιχείο, κύριε Μητσοτάκη? Είναι δικό σας περιουσιακό στοιχείο? Είναι στοιχείο του ελληνικού λαού? Το ρωτήσατε? Εγκλήματα, Γιώργο. Πρέπει να τα λέει αυτά και η αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να καθόμαστε. Πρέπει να. Δεν μπορείς εσύ να κατεδαφίζεις περιουσία ενεργειακή του Έλληνα πολίτη. Τέλος.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι ειδικά στο θέμα αυτό με την ενέργεια η αντιπολίτευση σύμπασα, δεν λέω για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το έχει αναδείξει, το έχουν φοβάμαι, έχουν μιλήσει για καρτέλ, δεν το, μπορεί να το, μην το έχουν πιάσει με την Οξιτέρ και με την ενασχόληση που εσείς έχετε κλπ. Όμως, εγώ η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Είναι προστατευμένο ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει οριστεί για να εξυπηρετήσει καταρχήν τα δικά του συμφέροντα και όχι τον καρτέλ, δεν με ενδιαφέρουν τα καρτέλ εμένα, πώς προστατεύεται απέναντι σε αυτή την αυθαιρεσία και σε αυτή την αλητεία και την ασυνδοσία?
0: Μα δεν υλοποιούν αποφάσεις του Αερίου Πάγου, δεν υλοποιεί κανείς.
1: Δηλαδή είναι...
3: καταρχήν αυτό, καταρχήν αυτό που είπαμε για την Πτολεμαϊδα 5, ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο επίσημος διαχειριστής μεταφοράς δικτύου, ο επίσημος διαχειριστής μεταφορών. Λοιπόν, βγήκε με δελτίο τύπου πριν 15 μέρες και λέει εγκληματικό λάθος να κλείσει. Ο ΑΔΜΙΕ, δεν το λέω εγώ, ο ΑΔΜΙΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, κανενός το αυτή δεν υδρώνει.
0: Όχι, δεν τους νοιάζει.
3: Δεν υδρώνει. Δηλαδή, έχω στην αυλή μου, στο κοτέτσι μου, μία κότα που μου γεννάει αυγά. Προσέξτε, και αν την σφάξω, δεν θα έχω αυγό. Απλά σου λέει δεν πειράζει, δεν θα έχεις αυγά από την κότα σου. Θα παίρνεις πανάκριβα αυγά από την Αμερική, το LNG το αμερικάνικο, από τις χώρες του κόλπου και πάει λέω. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, έτσι. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη χώρα. Το κάνουμε μόνο εμείς. Και εγώ ξαναλέω, δεν είναι μια εθνική πρόκληση αυτό το πράγμα να καταστρέφεις τα εργοστάσια σου όταν πρόσχεσε τον ίδιο τον λιγνίτη? Ακούς Γιώργο, τον λιγνίτη συνεχίζεις και γίνεται εξόρυξη, τον στέλνεις στα Σκόπια και το βράδυ μας στέλνουν βρώμικο εντός εισαγωγικών σκοπιανό λιγνητικό ρεύμα, έτσι, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ρήπανση περιορίζεται στα φυσικά σύνορα. Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, γιατί το έκανα αυτή την ερώτηση? Γιατί ακόμα και ο μαφιόζος Εσκομπάρ έκλεβε τους πλούσιους για να δώσει και είχε λαϊκό αίρισμα. Ακόμα και ο δικός μας εδώ ο Παλαιοκώστας που ακόμα τον ψάχνουν έκλεβε τράπεζες ή οτιδήποτε έκλεβε και μοίραζε λεφτά στους φτωχούς. Εδώ πέρα κλέβουν το λαό για να τα πάρουν, δηλαδή ούτε καν με όρους Κολομβίας
3: για
1: και μαφίας.
3: Για μένα πρέπει να λογοδοτήσουν, κύριε Βουλγάρη. Δηλαδή θα σας πω κάτι, όταν εσύ έχεις ένα εθνικό ενεργειακό μαξιλάρι και το στραγγαλίζεις για να εξυπηρετήσεις το ολιγοπόλιο και την ενεργειακή ολιγοαρχία καθαρά για συμφέροντα και ενδοχώρια αλλά και εξωχώρια, πρέπει να λογοδοτήσεις. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Ναι. Γιατί έχουμε μείνει μόνο στις υποκλοπές και στον ΠΚΠ?
0: Άρα λέτε ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο.
3: Τεράστιο, ναι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να
1: μείνει. Διαρκές και καθημερινό.
3: Ναι. Διαρκές και καθημερινό. Διαρκές. Πρόσεξε. Αυτό. Κάθε μέρα ο πολίτης, ο μικρομεσαίος επιχειρηματής, το βιώνει στην τσέπη του. Ξέρεις τι είναι, έχω τον κουμπάρο μου που είναι αρτοποιός και σου έχω ξαναπεί. Λοιπόν, και έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Εκεί έχουμε φτάσει, για να μην κλείσει ο φούρνος.

0: Επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
1: Στις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, θυμίζει η κινητοποίηση μανάδων, αδελφών και συντρόφων χιλιάδων εξαφανισμένων ατόμων που κορυφώνεται στο Μεξικό εν ώψη της έναρξης του Μουντιάλ 2026. Το Μεξικό είναι μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών και οι οργανώσεις γυναικών που αναζητούν τα εξαφανισμένα αγαπημένα τους πρόσωπα προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αρχής γενομένης από τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα στην Εθνική του Μεξικού και την Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μέχρι τις 25 Μαΐου 2026 είχαν καταγραφεί 135.000 αγνοούμενοι. Πολλοί εξ αυτών θεωρείται ότι στρατολογήθηκαν βία σε καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονήθηκαν επειδή αντιστάθηκαν. Τώρα, οι γυναίκες των οποίων το σύνθημα είναι «Μην παίζετε με τον πόνο μας», ζητούν δικαιοσύνη για τα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιδιώκουν ορατότητα μέσα από τα λαμπερά φώτα που θα έχουν στηθεί για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται για μια κρίση σε εκπληκτική κλίμακα. Υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι και αγνοούμενες στο Μεξικό από όσους θα παραστούν στο εναρκτήριο αγώνα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι καιρός οι μεξικανικές αρχές να ακούσουν αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αξίζουν αλήθεια, αποκατάσταση και δικαιοσύνη, δήλωσε η Έντιθ Ολιβάρες Φερέτο, εκτελεστική διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στο Μεξικό. Παρόλο που η πορεία έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρχές, οι γυναίκες που κάνουν έρευνα δέχονται επιθέσεις, διασύρονται, δυσφημούνται, ακόμη και ποινικοποιούνται καθημερινά, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μεξικό. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις αρχές σε όλες τις πολιτείες του Μεξικού να σεβαστούν πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και να απόσχουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστολή των διαδηλώσεων. Θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, αναφέρει η οργάνωση.
2: Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Περσικός κόλπος παίρνει ξανά φωτιά και η Εκεχηρία καταραίει. Οι σιρήνες ήγησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία λίγη ώρα μετά το δεύτερο συνεχόμενο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην ίδια περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλια και κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση, με το πετρέλαιο να εκτινάσεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη μέρα πληγμάτων αυτοάμυνας κατά στόχων στο Ιράν. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν. Λίγη ώρα αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανησυχία εκφράζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του, Αντώνιο Κουντέρας, να προειδοποιεί ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση. Σημειώνοντας ότι η Εκεχηρία μοιάζει πλέον περισσότερο με περιορισμένη φωτιά παρά με πραγματική πάυση των εχθροπραξιών. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Ενώ αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της, Θανάσης Μπούρας, προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Εκλογές το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγει νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωστόσο, πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Αφήνοντας αιχμές κατά σημαρά, έκανε λόγο για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκληση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στην κοινή συνεδρία του οργανωτικού γραφείου με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος. Μόνο με μια μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τον πληθωρισμό που εκτοξεύθηκε στο 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την παράταξη της εσχροκέρδειας. Αποτελεσματική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για το ναυάγιο της Πύλου που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 600 ανθρώπους ζητά ο Δήμος Αθηναίων με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα 5η οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Την απώλεια της σκηνογράφου, ενδυματολόγου και σκητσογράφου Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Πέτρος Γάλιας. Στην ανάρτησή του την αποχαιρετά ως μεγάλη κυρία της τέχνης, κάνοντας λόγο για έναν λατρεμένο άνθρωπο με σημαντική προσφορά στις παραστατικές τέχνες. Στις αθλητικές ειδήσεις, μετά από έναν συγκλονιστικό τέταρτο τελικό που κρίθηκε σε 2 παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 στο ΣΕΦ θα αναδειχτεί ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας στην Basket League στον 5ο τελικό.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: 105 και 5. Το κόκκινο.

Λοιπόν, υπό τους ήχους του ακορντεόν των Tiger Lilies, στο Silly Bully Boys. Μία ακόμα πρέσα καθημερινή εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Παρακαλώ, 9 λεπτά μετά τις 8, 11 Ιουνίου 2026. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες, όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο σπίτι με το πρωινό καφεδάκι σας, είτε στο χώρο εργασίας, πάλι με το πρωινό καφεδάκι σας, είτε στο αυτοκίνητο στους δρόμους, γιατί τώρα τέτοια ώρα είπαμε, για να ακούσουμε το ρεφρέν. Αυτό. Λοιπόν, είτε στο αυτοκίνητο, γιατί τέτοια ώρα πολλοί από εμάς είμαστε στο αυτοκίνητο, είμαστε καθόδον προς τη δουλειά, είναι η ώρα τέτοια. Μποτιλιαρισμένοι κάπου στην Αθήνα. Τα ακούμε κάθε μέρα 8.30 ώρα από το ραδιοταξί Παρθενών. Θα τα ακούσουμε και σήμερα. Το Viper, έχω καιρό να το δώσω. 6985-870-059. Άλλη μια φορά, 6985-870-059. Και πάμε να ξεκινήσουμε ανοιχνεύοντας την επικαιρότητα, κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση της καλέτα των ειδήσεων. Αυτή είναι προσωπική αξιολόγηση, δική μου, δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω ότι ζούμε πολύ δύσκολες εποχές και έρχονται πολύ δύσκολες εποχές. Μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όλα αυτά που συνέβησαν χθες, αλλά και προχθές κυρίως, αλλά και χθες στο Belfast, είναι πραγματικά μία μόνο λέξη που μπορείς να βάλεις: ανατριχιαστικά. Με αφορμή έναν μετανάστη από το Σουδάν, ο οποίος τον είδαμε στα σχετικά βίντεο να επιτίθεται σε έναν Ιρλανδό πολίτη, απειλώντας τον να του κόψει μάλιστα το κεφάλι. Βγήκανε οι φασίστες και οι ακροδεξιοί, βγήκαν οι αστεί, επί δικαίων και αδίκων έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλάτισαν σπίτια μεταναστών, έλαβαν χώρο οδομαχίας στη μέση, στο Belfast με την αστυνομία. Οι δρόμοι της πόλης μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους, αστυνομικούς να βγάζουν βρέφη μέσα από τα φλεγόμενα κτίρια και κουκουλοφόρους να ψάχνουν σπίτια προσφύγων και μεταναστών για να τα καταστρέψουν. Επί δικαίων και αδίκων, είπαμε έτσι. Βγήκε ο όχλος, η χειρότερη μορφή φασισμού. Στη Γερμανία του 40 κυνηγούσε αδιακρίτως Εβραίους, θέλω να σας θυμίσω. Αρκεί να είχες ένα κίτρινο στήθος, ένα κίτρινο αστέρι στο στήθος. Οι απόγονοι των τότε θυμάτων, τόσες δεκαετίες μετά, κυνηγάνε Παλαιστίνιους. Αρκεί να είναι απλά Παλαιστίνοι. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Στη Δυτική Όχθη. Και εξαντραπόδισαν τη Γάζα. Και πάει λέγοντας. Δεν έχει καμία σημασία που στη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων δεν έσφαξαν ποτέ κανέναν. Δεν έχει καμία σημασία που είναι φιλήσυχοι πολίτες. Καμία σημασία που έχουν νόμιμη άδεια παραμονής. Καμία σημασία που είναι μετανάστες ακόμη και δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δηλαδή γεννήθηκαν εκεί, δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα. Δεν μίλησαν άλλη γλώσσα, δεν διδάχτηκαν άλλη γλώσσα. Δεν πήγανε σε άλλα σχολεία. Πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά. Η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτό που έχει σημασία είναι απλά ότι είναι ξενάκι. Ότι είναι εξωμερίτης. Ότι είναι λίγο μελαμψός. Οπότε τσουβαλιάζονται αδιακρίτως οι άνθρωποι. Είσαι Χαμάς, είσαι Τζιχάντη, είσαι Αλάχου Άκμπαρ, είσαι φτωχοδιάβολος που μας παίρνει στις δουλειές. Είσαι όλα αυτά. Όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε στον δημόσιο διάλογο. Μισές αλήθειες, τερατώδη ψέματα, φουσκωμένα από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραμυθίες και ένα απαίδευτο παραπληροφορημένο κοινό, εθισμένο στο εύκολο, στο πιασάρικο, ενημερωμένο από τους αχλιάγκες του συστήματος και τις πανελίστριες με τις ηλουστρασιών ζωές, χτυπημένο στους τοίχους της καθημερινότητας, και η ζωή μας κύκλους κάνει. Περνούν οι δεκαετίες και δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση για μένα. Αυτά που συμβαίνουν στο Belfast. Δευτερευόντως, ξανά άναψαν οι φωτιές του πολέμου στα στενά του ορμούς. Ξαναχτύπησαν οι Αμερικανοί στρατιωτικούς στόχους. Ευτυχώς όχι πολιτικούς, όπως κάνανε προχθές για παράδειγμα. Αλλά, okay. Άκουγα τους Αμερικάνους αξιωματούχους που λέγανε ότι αν θέλουν να κάνουμε διαπραγμάτευση με βόμβες, μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε οι καλύτεροι στον πλανήτη σε αυτό. Σκεφτείτε τι αλαζονία πρέπει να έχει μια εξουσία για να επέρεται ότι είναι η καλύτερη στον πλανήτη από το να πετάει βόμβες στις κεφαλές των πολιτών που είναι τα μεγαλύτερα θύματα κάθε τέτοιες
σύραξης. Συνεχίζουμε. Τις ειδήσεις ενώ συνεχίζουμε. Η ιστορική απόφαση του Αρειοπάγου, τώρα φετινή δηλαδή, του τρέχοντος έτους, που έκρινε αμετάκλητα ότι οι τόκοι των ρυθμισμένων δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Κανονικά θα έπρεπε όλων των δανειοληπτών και όλων των δανείων στη χώρα. Δεν έφερε ησυχία στους χιλιάδες υπερχρεωμένους δανειολήπτες που για χρόνια αγωνίζονται στα δικαστήρια, διότι οι τράπεζες τη γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Τα νομικά γραφεία των τραπεζών βρήκανε τρόπο και κυρίως τα νομικά γραφεία των εταιριών διαχείρισης, των λεγόμενων αυτών services που λέμε εμείς, συγκεκριμένα είναι, είσαι πάλι, Intrum, Do Value, αρνούνται να αποδεχτούν την ουσία της απόφασης του Αρειοπάγου και κάνουν μια δική τους ερμηνεία. Θα δούμε αν αντέχει τη βάσανο του δικαστηρίου ερμηνεία αυτή, γιατί προφανώς και θα κριθεί πάλι από τον Αρειοπάγο. Μια ερμηνεία λοιπόν που σύμφωνα με τους νομικούς τους, τα νομικά τους γραφεία, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα των όντων του δικαστηρίου. Τι λένε επί της ουσίας οι σέρβισες? Λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένη διατύπωση στο κείμενο της απόφασης, η οποία επιλέξει, λέει, σας το διαβάζω αυτό λέξη, ο υπολογισμός του τόκου θα γίνει εξ αρχής επί της καθοριθήσας μηνιαίας δόσης για όλο το χρόνο από την έραξη της ρύθμισης ως τη λήξη της. Τι κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί? Υποστηρίζουν ότι κάθε δόση εκτοκίζεται όχι για ένα μήνα, αλλά για το σύνολο των μηνών που έχουν παρέλθει από την αρχή της ρύθμισης. Οπότε η πρώτη δόση επιβαρύνεται με τόκο ενός μήνα, η δωδέκατη με τόκο 12 μηνών, παρακαλώ. Η έκαστη. Και ούτω καθεξής από εκεί και πέρα, έτσι, γιατί δεν είναι. Η 12η μπορεί να είναι και η 100η και η 200η κτλ. Αυτά είναι μακροχρόνια δάνεια, ειδικά τα στεγαστικά. Το αποτέλεσμα αυτής της ερμηνείας φέρνει επί της ουσίας τα πάνω κάτω για τους δανειολήπτες, γιατί τους επιβαρύνει περίπου 120 φορές παραπάνω από την επιβάρηση που προκύπτει από την απόφαση που σας διάβασα πριν του Αρειοπάγου. Οι τόκοι αυξάνονται ακόμα περίπου 12.000%. Αυξάνονται οι τόκοι. Καταλάβατε, κράτος εν κράτη είναι οι τράπεζες. Κράτος εν κράτη. Με το έτσι θέλω δεν εφαρμόζουν την απόφαση του Αρειοπάγου, του ανώτου δικαστηρίου της χώρας. Επειδή μιλάμε για σεβασμό στους θεσμούς και τον έχουμε κάνει καραμέλα όταν μας συμφέρει, αλλά όταν δεν μας συμφέρει. Ναι. Λοιπόν, επόμενη είδηση, μια που έρχεται και καλοκαίρι. Staycation από ανάγκη. Δεν έχει χρήματα ο κόσμος, η κοινωνία. Αποτέλεσμα έρευνας είναι και αυτό. Ούτε για 7 ημέρες διακοπών. Ένα στους δύο Έλληνες δηλαδή. Είναι στοιχεία της Eurostat δηλαδή, τα οποία χρήζουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη φτώχεια διακοπών, αφού το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπών το χρόνο. Δεν χρειαζόμαστε την Eurostat για να μας το πει, αλλά τέλος πάντων, όταν έχει και τη σφραγίδα των επίσημων αρχών, στατιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πλέον προσωπικής ερμηνείας του καθενός, ούτε μπορεί να είναι fake. Είναι μια πραγματικότητα θλιβερή. Στη Βουλή, για όσους δεν το ξέρετε, ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Επί της ουσίας, αυτό που γίνεται στη Βουλή είναι ένας διάλογος κοφών, με 10-15 βουλευτές κάτω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα, όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εισηγείται, υποτίθεται, τα υποαναθεώρηση άρθρα. Και βέβαια, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, η παρούσα Βουλή είναι προτείνουσα, η επόμενη είναι αναθεωρητική. Και θα πρέπει να εγκρίνει τις προτινόμενες αλλαγές με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτές για να ισχύσουν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Αυτή είναι μια ακόμα είδηση. Εντάξει, καλό είναι να την βάλουμε στην σκαλέτα μας, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για το συντακτικό χάρτη της χώρας. Θα έπρεπε να είναι μια διαδικασία πολύ σοβαρή. Θα έπρεπε, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, να μην αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Δεν είναι το Σύνταγμα κουρελόχαρτο στα χέρια των κομμάτων, των εκάστοτε κομμάτων, της εκτελεστικής εξουσίας δηλαδή, που έχει και την πλειοψηφία στη Βουλή, για να το αλλάζει κατά το δοκούν. Δεν έχει πρόβλημα το Σύνταγμα της χώρας. Σύμφωνα με τους περισσότερους συνταγματολόγους και τους πιο σοβαρούς εξ αυτών, έχουμε ένα πολύ καλό Σύνταγμα. Έτσι. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση κάθε 3-4 χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι στο Σύνταγμα και στα όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Το πρόβλημα είναι τις περισσότερες φορές στην ερμηνεία του Συντάγματος από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Στη χρησιμοθυρία, για την ακρίβεια, των εκτελεστικών εξουσιών,
η οποία χρησιμοθυρία, γι' αυτό την κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, επί κυβερνήσεως και επί καιρών του καιρού του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν υπάρχει μεταπολιτευτικά κυβέρνηση που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί κατά το δοκούν το Σύνταγμα και αυτό που γενικώς ονομάζουμε κράτος δικαίου. Λοιπόν, και σταχυλογώντας έτσι από τα πολύ κάτω των ειδήσεων, θα σας πω μια είδηση που μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει. Ενώ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αντιεμβολιαστικές θεωρίες και παρά το γεγονός ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εμβολιάστηκαν, ακόμη και για αυτά τα εμβόλια για τον COVID, τα οποία είναι με τη γνωστή τεχνολογία, το mRNA που λέμε, δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη εμβολιάστηκαν με αυτά τα εμβόλια και οι βεβαιωμένες περιπτώσεις πρόκλησης παρενεργειών είναι απειροελάχιστες, άμα καθίσει να τις δει κανένας. Κάθε ευνίδιος θάνατος στον πλανήτη αποδίδεται στα εμβόλια. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτό και στοχοποιούνται τόσο τα εμβόλια, τα οποία σώζουν δισεκατομμύρια ζωές, χωρίς αυτά θα ήμασταν ο μισός ο πλανήτης, όσο και η ίδια τεχνολογία των συγκεκριμένων εμβολίων που γίνανε. Η αλήθεια είναι κάπως γρήγορα, χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητες μελέτες, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τα πρωτόκολλα. Η τεχνολογία αυτή, η τεχνολογία mRNA, δίνει τη δυνατότητα, και αυτό είναι, οι μελέτες δείχνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω να το λέω και σωστά, έχει πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Όπως για παράδειγμα, οι έρευνες, οι μελέτες δείχνουν μακροχρόνιο όφελος απέναντι στο θανατηφόρο μελάνωμα του δέρματος, καθώς και πρώιμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε καρκίνους του παγκρέατος και του εγκεφάλου, που μέχρι πρώτην θεωρούνταν ανθεκτικοί στις επιθέσεις.

του Τσίπρα και ξαναέβαλε μπροστά όλα τα προτάγματα που κατά αυτόν πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Επί της ουσίας, ένα πολύ συγκεκριμένο, το είπαμε χθες, συνεχίζει να ταυτίζει τον εαυτό του και την κυβέρνησή του με τη σταθερότητα και τους απέναντι με το χάος, όπου, όπως είπε, το μόνο το οποίο έχουν ως στόχο αυτό το χάος είναι να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε, είπαμε. Το λέγαμε όχι τώρα, πολύ καιρό τώρα, ότι η πιο πιθανή ημερομηνία για τις εκλογές είναι το προσεχές φθινόπωρο, λογικά Οκτώβριος. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα και την επίσημη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τους δύο ανώτατους, για την ηγεσία του Άριου Πάγου, επί της ουσίας, και για την εισαγγελία και για τον Άριο Πάγο, διότι έληξε η θητεία των προηγουμένων. Ήταν ένα που λέγαμε ότι θα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει τη χώρα σε εκλογές οπωσδήποτε. Περιμένουμε και τη ΔΕΘ, είναι το δεύτερο το οποίο θα έκανε οπωσδήποτε, να δούμε τι ακριβώς θα δώσει. Και αμέσως μετά το πέρας της ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε, θα είμαστε πολύ κοντά στις εκλογές. Θα δούνε βέβαια, να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι πάντοτε υπό την αίρεση των δημοσκοπικών ευρημάτων και των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων που παίρνουν τα κόμματα και τα κομματικά γραφεία και οι πολιτικοί κάθε Παρασκευή συνήθως. Και θα δούμε και τι αποτύπωμα θα έχει και το νέο κόμμα Σαμαρά, μόλις το ανακοινώσει. Ποια θα είναι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας από αυτό, γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά. Το τηλέφωνο, είπαμε, είναι το 6985-870-059. Στο Viper το παίρνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας και το στέλνετε. Και να μας βάλει η Σοφία ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στο μισάωρο.

0: Αυτό. Δεν νομίζω, ναι, Μέρη. Πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Έρχονται μέρες που δικάζουν υπέροχο, επίκαιρο, ό,τι θέλεις. Βάλε εκεί, ό,τι θέλεις. Πραγματικά. Και από δύο υπέροχες φωνές, βέβαιως. Λοιπόν, έχουμε 1,5 λεπτό. Τι να σχολιάσουμε σε αυτό το 1,5 λεπτό. Κάτι το οποίο μάλλον το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά τέλος πάντων ως είδηση δεν αναπαράγεται και πολύ. Είναι πρωτόγνωρες οι αυξήσεις οι οποίες συνέβησαν μέσα στο Μάιο. Πρωτόγνωρες, πραγματικά. Σημειώστε. Η βενζίνη ανέβηκε 21% μέσα στο μήνα Μάιο. Το κρέας ανέβηκε 17,6%. Τα ενίκια ανέβηκαν 11,6%. Είναι εκτός ελέγχου η αγορά πλέον. Για όσους δεν το έχετε καλά καταλάβει. Ο πληθωρισμός ο συνολικός έκλεισε στο 5,2 τον Μάιο. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στο φυσικό αέριο. Τα διαβάζω από το ΑΕ ειδήσεις για να μην κλέβουμε και τη δουλειά του συναδέλφου, χωρίς να αναφέρουμε το. Στο φυσικό αέριο έφτασε 21% η αύξηση. Στο πετρέλαιο κίνησε 25%. Στο κρέας 17,6%. Στις μεταφορές 11,5%. Στα εστιατόρια 8,5%. Η μόνης μειώση ήταν στην ένδυση, 0,9%. Ο Θεός να το κάνει μείωση. Λοιπόν, σαρώνει η ακρίβεια της ζωής των ανθρώπων. Πάμε, Σοφία. Τόσο δεν είπες. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών για να μας ενημερώσουν για την κίνηση στους δρόμους.
1: Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσουν για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και έντονη συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στους κεντρικότερους οδικούς άξονες της Αθήνας. Στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται ο άξονας της Λεωφόρου Συγκρού προς τη Βασιλής της Αμαλίας. Εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις καταγράφονται περιμετρικά της πλατείας Ομονίας, της Σταδίου και της Πανεπιστημίου. Παράλληλα, αυξημένη ροή οχημάτων δυσχεραίνει την κίνηση στη Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Προσοχή στην Πέτρου Ράλη, στη Μεσογείον και φυσικά στον Κηφισό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη στην δουλειά σας. Και εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το ξέρετε όσοι σταθερά παρακολουθείτε. Είναι το μέρος όπου ακούμε μαζί τα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας. Και τα ό,τι να είναι βεβαίως δεν είναι μόνο αρνητικά, δεν είναι μόνο αυτά που βάζουμε καμιά φορά για να ευθυμούμε και να γελάμε για ό,τι μας προσφέρει η επικαιρότητα και ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν και καλές πλευρές. Για παράδειγμα, κράτησα μια μικρή ατάκα από την Λένα Διβάνη, την καταξιωμένη αυτή Ελληνίδα συγγραφέα, ιστορικό και ακαδημαϊκό. Είναι μια μικρή ατάκα, αλλά νομίζω τα λέει όλα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καμιά φορά καλό είναι να τα ακούμε και να το ξανακούμε.
3: Τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια. Έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης. Καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
0: Αυτά, όπως ακριβώς το λέει. Αυτά. Τα παιδιά των περισσότερων εξημών που δεν έχουμε μπάρμπα στην κορώνη ή δεν θέλουμε να έχουμε μπάρμπα στην κορώνη. Είναι καρσόνια. Δουλεύουν τα παιδιά εποχικά με 3,60 και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ή δουλεύουν με μισθό των 900 ευρώ. Σκεφτείτε τη βάσανα ενός νεαρού παιδιού, νέου παιδιού 30-35 χρονών, να προσπαθεί να ζήσει με 900 ευρώ μηνιαίως ή με 1000 ευρώ μηνιαίως, την ώρα που του κοστίζει, ας πούμε, 6 κατοστάρικα το σπίτι μαζί με το ενίκιο και τα φως, νερά, τηλέφωνα περίπου 6 κατοστάρικα και του μένουν 4 κατοστάρικα. Από εκεί και μετά, για να βγάλει το μήνα, θα αφαιρέσετε από εκεί το ένα κατοστάρικο, σίγουρα είναι το μεταφορικό, για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ακόμα και αν χρησιμοποιεί λεωφορεία. Και προσπαθείς μετά με 3 κατοστάρικα να κάνεις τι ακριβώς. Να φας, να ντυθείς, να πληρώσεις έκτακτα που προκύπτουν σχεδόν σε κάθε μήνα. Τι ακριβώς να κάνεις. Αυτό το μέλλον η πολιτεία επιφυλάσσει στα παιδιά της. Και ενώ θα έπρεπε ο νου να κανοναρχεί αυτό που σας περιέγραψα, τις ζωές μας, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε περί άλλων τυρβάζουμε και παρουσιάζουμε μια εικόνα, ενώ η πολιτική, ενώ τα κόμματα, ενώ οι δημοσιογράφοι, ενώ οι δημοσιολογούντες, ενώ οι εκπομπάρχες, εννοεί τηλεπερσόνες, εννοεί πρωινατζούδες. Παρουσιάζουμε μια άλλη εικόνα. Κάποιοι εξημών παρουσιάζουμε την εικόνα της ωραίας μας ζωής. Κάποιοι άλλοι μαλλιοτραβιόμαστε και παίζουμε τις μουσικές καρέκλες για τις θέσεις, για τα οφίτσια, για τα κόμματα, για το που θα είμαστε, που δεν θα είμαστε, τι συμφωνίες θα κάνουμε, που θα είμαστε υποψήφοι, που δεν θα είμαστε. Άλλες φορές για την ιδεολογία μας, διεκδικώντας τη μοναδικότητα της αποψάρας μας. Και εκεί έξω ο κόσμος ζει υπό τη συνθήκη, τη βασανιστική πραγματικά συνθήκη που σας περιέγραψα, του ένα νέο παιδί 30-32 χρονών, σπουδαγμένο τις περισσότερες φορές, μιλώντας δύο και τρεις ξένες γλώσσες, απόλυτα καταρτισμένο από το εξαιρετικό, από τα εξαιρετικά ελληνικά πανεπιστήμια, να πρέπει να ζήσει, να φτιάξει τη ζωή του με 3.60 στην κυριολεξία αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, το επόμενο ηχητικό είναι ο κύριος Λοβέρδος. Θα μας το βρει η Σοφία και θα το βάλει. Ακούστε την άποψη του βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας για την χρεοκοπία της χώρας, παρακαλώ.
4: Νέα Δημοκρατία ως παράταξη έχει ζητήσει συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας ή πρέπει να ζητήσει το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη για τη χρεοκοπία της χώρας?
5: Εγώ
4: φασίστε ένας από τους δύο προμεσδίες.
5: Εντάξει, το τι είχε γίνει για τη χρεοκοπία της χώρας τα έχουμε πει, τα έχουμε ξανασυζητήσει.
4: Μα και το 2015 το έχουμε πει, κύριε
5: Λοβέρδο.
4: Όλα τα έχουμε πει.
5: Δεν υπήρχε όμως, δεν υπάρχει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία του 2010. Το έχετε καταλάβει?
4: Τι εννοείται?
5: Από το 2010. Δεν είναι ο ίδιος αρχηγός όπως είναι τώρα.
6: Δεν ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του πρώτου μνημονίου? Δεν ήταν σαν μνημόνιο?
5: Ο κύριος Μητσοτάκης σαν βουλευτής. Όχι σαν βουλευτής, δεν ήταν ο ηγέτης. Δεν υπήρξε ηγέτης. Ο κύριος Μητσοτάκης έγινε βουλευτής το 2004.
6: Λέω, άρα ήταν βουλευτής όλης της κυβερνήσης του Καραμαλή με τα δίδυμα ελλείμματα και δεν είπε κουβέντα για αυτά που έβλεπε. Και δεν είπε και τίποτα και στο πρώτο μνημόνιο και ήταν αντιμνημόνιο.
0: Και βουλευτής ήταν και υπουργός, ήταν και απ' όλα ήταν. Ωστόσο η αμηχανία του κύριου Λοβέρδου και αυτά τα δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Πότε ζήτησαν συγγνώμη αυτοί του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας? Πότε ζήτησαν συγγνώμη? Το αντίθετο ακριβώς κάνανε. Ξεκίνησαν μια τερατώδη εκστρατεία στοχοποιώντας όλους ως ψεκασμένους και ως ακροδεξιούς, όλους όσους αντέδρασαν στη χρεοκοπία της χώρας και των ζωών μας. Πότε ζήτησαν συγγνώμη αυτά τα δύο κόμματα για αυτό που προκάλεσαν στη χώρα? Πότε, πείτε μου εσείς. Πότε ψέλησαν έστω και μία συγγνώμη? Τώρα είναι περσινά ξανά στα φύλλα για τον κύριο Λοβέρδο. Τα είπαμε, λέει, και δεν είναι και κανένας. Όλοι εδώ είναι. Τι εννοείς δεν είναι κανένας? Όλοι όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα συνεχίζουν να είναι βουλευτές και να απολαμβάνουν τη ζωάρα τους. Την οποία μάλιστα στα χρόνια της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ζωάρα τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία πολλαπλασιάστηκαν. Μπήκαν στην Βουλή, ή βρέθηκαν στη Βουλή το 19 με 2 και 3 σπίτια και σήμερα βρίσκονται με 25 και 30. Λοιπόν. Πάμε, μια που είμαστε στα πολιτικά, να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ερωτάται για το βασικό πράγμα το οποίο θα έπρεπε να ρωτάμε όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, τους εκπροσώπους των κομμάτων, ειδικά των νέων κομμάτων, για τις θέσεις τους για τα καθημερινά μας προβλήματα. Τι ακριβώς θα κάνουν αν ο ελληνικός λαός τους επιλέξει και τους δώσει τη δυνατότητα να μας κυβερνήσουν. Για πάμε να τον ακούσουμε.
7: Δεν είναι, δεν σε ρωτάω μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
8: Ένα βασικό ερώτημα.
7: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
8: Ένα βασικό ερώτημα πάνω σε αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
7: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος, όταν θα γίνει πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
9: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
7: Δεν είμαστε ένα κόμμα. Εγώ να μου απαντήσεις.
9: Είμαστε ένα
7: το
9: κόμμα.
7: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
9: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
7: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, okay. Είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να ακούσω τι.
9: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
0: Τώρα να με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνονται έτσι τα πράγματα ή δεν θα έπρεπε να γίνονται έτσι τα πράγματα. Από τη στιγμή που αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική κονίστρα, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνεις είναι η θέση σου για πολύ σημαντικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Και κυρίως για πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία τρέχουν τώρα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα, αναδεικνύεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, ασχέτως τι λέω εγώ ή οποιοδήποτε, είναι η ακρίβη. Λέγαμε πριν για τον πληθωρισμό του Μαΐου, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μόνο την πρόθεση να έχεις να πολιτευτείς, θα έπρεπε να έχεις θέση τεκμηριωμένη, συγκεκριμένη για το πώς μπορείς και τι πρέπει να κάνεις για να μετριάσεις τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Στοχοπροσιλώνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι τις περισσότερες φορές, με δική μας ευθύνη, στα ελάσσονα και αφήνουμε απ' έξω τα μείζωνα. Ας πούμε, πάρτε για παράδειγμα και το. Δεν αφορά μόνο το κόμμα της κυρία Καριστιανού και το κόμμα του. Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αφορά. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να κάνουν οι εκπρόσωποι, όσοι εκπροσωπούν το συγκεκριμένο κόμμα στα κανάλια, είναι να μιλάνε για τις θέσεις τους. Για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αντιθέτως, αυτό που γίνεται είναι. Η πρώτη ερώτηση που τους γίνεται κάθε φορά που θα το δω από τους δημοσιογράφους είναι τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να έρθουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα, αν δεν θέλετε, γιατί δεν θέλετε, γιατί διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν διαλύεται. Δεν λέω πως δεν είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά δεν ξυπνάει ο κόσμος το πρωί και νοιάζεται, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο κόσμος είναι ότι έχει 150 ευρώ στην τσέπη του για να βγάλει το μήνα. Δικαίως, προφανώς. Αυτή είναι η συνθήκη που κάνει αρχή τη ζωή σου. Δεν είναι τύχη κανενός κόμματος, όσο καλό και να είναι. Ούτε τα εσωτερικά του κομμάτου. Όσο σημαντικά ή ασήμαντα και να είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Ανησυχητικές διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα, με τα νέα στοιχεία να αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρώτο τετράμινο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, αριθμός που μεταφράζεται σε δεκάδες συλλήψεις κάθε ημέρα.
1: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες το 2026, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν έντονο προβληματισμό, ειδικά αν αναλογιστούμε και τον αριθμό των γυναικοκτονιών, ο οποίος, αν και εμφανίζεται μειωμένος από πέρυσι, εξακολουθεί να προβληματίζει σοβαρά.
1: Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες. Πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες.
0: Την ίδια ώρα η αύξηση των καταγγελιών συνδέεται με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των θυμάτων, καθώς και με τα νέα εργαλεία που έχουν πλέον στα χέρια τους.
1: Η ενδοοικογενειακή βία έχει φέρει αυτή τη στιγμή, η αντιμετώπιση της από το κράτος, από την αστυνομία, έχει φέρει αποτελέσματα. Με 65 γραφεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα ενδοοικογενειακής βίας, με το panic button, με την παρουσία της αστυνομίας σε κάθε περιστατικό σε ελάχιστα λεπτά, και σώζονται ζωές. Και μόνο το νούμερο 3.850 συλλήψεις μας δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει και τι μπορεί να πράγματι να κάνει ένα κράτος δικαίου όταν οργανώνεται και αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα.
0: Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου αποτελούν ένα ηχηρό καμπανάκι για την κοινωνία, υπενθυμίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία παραμένει μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, πρόληψη και στήριξη των θυμάτων.
2: Μανά. Προσέξτε τώρα για την εξουσία. Τον ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον υπουργό Προπό. Ο αριθμός 3.850 συλλήψεις μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 για όπως το λένε για ενδοοικογενειακή βία, που σας ξαναείπα και χθες, δεν είναι ενδοοικογενειακή βία, είναι ανδρική βία, έτσι, είναι αφορμή για να πανηγυρίσουν ότι η πολιτική τους, ότι το κράτος κάνει καλά τη δουλειά του, ότι η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν είναι προβληματισμός για το τεράστιο νούμερο, για το τι συμβαίνει μέσα στις ελληνικές οικογένειες, για το πόσο όλο το σύστημα, το εκπαιδευτικό μας, η παιδεία που δεν δίνουμε στα Ελληνόπουλα, οι αρχές που πρέπει, που δεν δίνουμε σαν οικογένειες, η κοινωνία, τα κανάλια, η εκκλησία που προωθεί πρότυπα και στερεότυπα ορθή ζωής υποτίθεται. Δεν είναι ο προβληματισμός για το τι πού πάμε. Πανηγυρίζει. Πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες. Και την ίδια ώρα να σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για αυτό που σας λέω. Η στάση απαγόρευσε επί της ουσίας την διαφημιστική καμπάνια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την κεντρική τους εκδήλωση που θα γίνει στο Σύνταγμα σε λίγες μέρες. Φέτος, όλα τα προηγούμενα χρόνια το επέτρεπε. Φέτος το απαγόρευσε. Δεν θα μπουν μπάνερ διαφημιστικά στους σταθμούς, όπως έμπαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, με το αστείο αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε χώρος από άλλες διαφημιστικές καμπάνιες που είχε η στάση. Έτσι, προφανώς το καταλαβαίνετε ότι πίσω υπάρχει η alt-right, υπάρχει η δεξιά ατζέντα, η οποία έχει στοκοποιήσει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ως αν το πρόβλημα να βρίσκεται στο κρεβάτι των ανθρώπων και στις επιλογές του, το πρόβλημα της κοινωνίας, το πρόβλημα του πλανήτη. Να βρίσκεται στο κρεβάτι των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, με βάση την alt-right, είναι η ΜΚΟ και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, πάνω θεμάτως. Με τέτοια και με τέτοια γεννάς άντρες, οι οποίοι θεωρούν ότι αν ο σύντροφός τους βγει το βράδυ, θίγεται η τιμή τους και πρέπει να την ξυλοφορτώσουμε. Να τα πούμε όλα αυτά, να τα αντιμετωπίσουμε, να τα συζητήσουμε, να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τι μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα. Δεν πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, τα νούμερα είναι εκεί έξω. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στον Ιφιπέξ, στον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος, μια που θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μας ζάλισε και αυτός. Τώρα θα κάνει, αύριο θα κάνει, μεθαύριο θα κάνει. Αν έχεις αποφασίσει, ανθρωπέ μου, να κάνεις κόμμα, κάντο να τελειώνουμε. Δηλαδή, τι μας ταλαιπωρείς και εμάς. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοχάρη. Τι λέει για τον κύριο Σαμαρά.
3: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως.
3: Άρα Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
4: Βεβαίως είναι.
3: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
4: Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέει.
3: Ναι,
4: δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
3: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
4: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
3: Βουλευτή της Νέας
4: Δημοκρατίας. Δεν λέω πράγματα που δεν
5: έχω. Δεν ψηφίζει τον αντιεργαστικό νόμο.
2: Ξαφνικά ο κύριος Σαμαράς έγινε ακροδεξιός. Πότε το καταλάβατε αυτό, κύριε Θοχάρη μου, εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Πότε το καταλάβατε? Το 14-15 που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς με αντιπρόεδρο τον κύριο Βενιζέλο, τότε δεν ήταν ακροδεξιός, τώρα έγινε? Πότε το καταλάβατε? Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και πρωθυπουργός. Είχαμε ακροδεξιό πρωθυπουργό, είχαμε ακροδεξιό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Όταν βγαίνατε στα συλλαλητήρια όλοι μαζί με τις περικεφαλαίες για το μακεδονικό, δεν πέρασε από το μυαλό σας ότι μπορεί να ήταν ακροδεξιός? Όχι. Τότε έσωζε την πατρίδα από την άθλια συμφωνία. Λοιπόν, πάμε και στο Πασόκ. Βόλτα. Νίκος Παπανδρέου ρωτήθηκε για το Πασόκ και για τη συνεργασιολογία και ακούστε τι είπε.
6: Μετά την πρώτη Κυριακή, θεωρείτε ότι το Πασόκ πρέπει να είναι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση?
7: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε πού είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη μετά την πρώτη Κυριακή. Που, τι είναι τα οικονομικά, τι σχέση έχουμε με την Τουρκία και πού είμαστε.
6: Πολύ σαφείς είστε.
7: Μπορεί όμως όλα τα αριστερά κόμματα, τα προοδευτικά που θέλουμε να πούμε, για μένα δεν είναι όλα προοδευτικά, αλλά όλα τα, να βρουν και αυτή μια λύση. Ποιος θα πει όχι, αν είναι σωστή?
2: Έλα μου, ποιος θα πει όχι αν είναι σωστή? Αναφέρεται στις συνεργασίες. Ποιος θα πει όχι, αν είναι σωστή? Να συνδεθούμε κάποια στιγμή με τη λογική, ξεφεύγοντας από το μικρό κόσμό μας. Όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα, οι επόμενες εκλογές θα εμφανίσουν, θα μας φέρουν αντιμέτωπους με ένα πολυκερματισμένο πολιτικό κομματικό σκηνικό, όπου κανένα κόμμα δεν θα ξεπερνάει ένα ποσοστό περίπου στο 25-26-27%. Κανένα κόμμα. Αυτό σημαίνει μια παραδοχή. Ότι χωρίς συνεργασία δεν πρόκειται να έχουμε κυβέρνηση. Αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει, ο κύριος Κοντιάδης έκανε μια πρόταση με ένα άρθρο του στον D-News, ήταν του κύριου Κοντιάδη. Τον φιλοξένησα κι εγώ, τον κύριο Κοντιάδη, για το συγκεκριμένο άρθρο, ο συνταγματολόγος εννοώ. Μια πρόταση να επιτραπεί τον πόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα ακόμα και σε συνασπισμούς κομμάτων προεκλογικούς. Λογικό, λογικότατο. Καταρχάς πείτε μου ένα λόγο πλέον που το 2026 το Σύνταγμα πρέπει να απαγορεύει να μην δίνει το πόνους εδρών σε συνασπισμό κομμάτων. Πείτε μου ένα λόγο. Να σας πω εγώ ένα βασικό λόγο που πρέπει να το δίνει. Δίνει τη δυνατότητα έτσι λοιπόν στα κόμματα προεκλογικά να έρθουν σε συμφωνία μεταξύ τους και να κατέβουν ως συνασπισμός κομμάτων, ώστε ο κόσμος όταν πάει στην κάλπη να γνωρίζει. Όχι να ψηφίζει, ας πούμε, για παράδειγμα Πασόκ και να σου βγαίνει η Kinder έκπληξη Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Όχι να ψηφίζει, να το πω κι αλλιώς για να μην πει κάποιος ότι έχουμε συγκεκριμένη κομματική τοποθέτηση. Όχι να ψηφίζει, ας πούμε, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και να σου βγαίνει μετεκλογικά μια συνεργασία Kinder έκπληξη, να ξέρεις από πριν. Οπότε αυτό το περίφημο μπόνους των έως και 50 ευρώ, γιατί το μπόνους ξέρετε πώς λειτουργεί, δίνει στο κόμμα που θα, το πρώτο κόμμα που θα περάσει το 25%, του δίνει ένα μπόνους εδρών. Το αρχικό είναι 12-13 έδρες που τις παίρνει έτσι κι αλλιώς, και από εκεί και πέρα για κάθε μισή μονάδα στο ποσοστό του παίρνει μια έδρα. Δηλαδή είναι 35%, είναι 10 μονάδες πάνω το 25, είναι επί 2, 20 συν το 30, τους 12 έδρες, 13, πάει στις 32-33, ένα κόμμα που θα πάρει, ας πούμε, ένα ποσοστό. Και από εκεί και πέρα φτάνει, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 50 έδρες. Σωστή είναι η πρόταση του κυρίου Κοντιάδη, προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε και από τον Νίκο Παπανδρέου, πάμε στο Βορύδη. Νομίζω ότι είναι η δήλωση του ότι να είναι της ημέρας αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη και να το σχολιάσουμε πολύ αυτό.
8: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Ακούω ιδέες. Δεν θα αποφύγετε το ερώτημα. Θα μου πείτε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
2: Λοιπόν, ακούς το, εσύ που θα ακούς ιδέες, κύριε Βορύδη μου. Δεν χρειάζεται να ακούς ιδέες. Για τόσο σοβαρά θέματα δεν τίθεται θέμα ιδεών, το τι έχει ο καθένας στην κεφάλα του. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο. Λοιπόν, αφού ψάχνεσαι, θα σου πω. Το Διεθνές Δίκαιο θεσπίζει την απόλυτη νομική υποχρέωση για όλα τα πλοία και όλα τα κράτη να διασώζουν οποιονδήποτε βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξάρτητα από την εθνότητα, το καθεστώς ή τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Οι βασικοί πυλώνες του νομικού πλαισίου περιλαμβάνουν την αρχή της μη διάκρισης και του κινδύνου. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την περίφημη UNCLOS που την επικαλούμαστε απέναντι στους Τούρκους, κάθε πλοίαρχος υποχρεούται να παρέχει βοήθεια σε κάθε άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, εφόσον μπορεί να το πράξει χωρίς σοβαρό κίνδυνο για το δικό του σκάφος και το δικό του πλήρωμα. Υποχρέωση των κρατών είναι να διαθέτουν επαρκείς υπηρεσίες έρευνας και διάθεσης γνωστά SAR και να συνεργάζονται ώστε οι διασωθέντες να αποβιβάζονται το συντομότερο δυνατό σε ένα ασφαλές μέρος. Απαγόρευση επαναπρόθεσης. Η Σύμβαση της Γενέβης το 1951, του 1951 για τους πρόσφυγες επιβάλλει την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Οι μετανάστες δεν επιτρέπεται να επιστρέφονται σε χώρες όπου κινδυνεύει η ζωή και η ελευθερία τους. Κατάλαβες, αγαπητέ υπουργό μου, που ρωτάς αν θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα. Λοιπόν, εσείς θα βουλιάξετε το δικό μας μυαλό με αυτά που λέτε. Και πάμε. Κωνσταντίνος Φλώρος, δεν θα έπρεπε να τον βάλω αυτόν τον τύπο. Είναι βουλευτής των Σπαρτιατών, δηλαδή επί της ουσίας του κόμματος το οποίο ιδρύθηκε επειδή ο Κασιδιάρης ήταν στη φυλακή. Είναι τα αδελφάκια της Χρυσής Αυγής. Πάμε να ακούσουμε αυτόν τον ανεκδίκητο τύπο στη Βουλή.
9: Πάμε λίγο και στο κομμάτι όσων δεν έχουν τη δυνατότητα και την πιθανότητα να πάρουν άσυλο εκεί. Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο. Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα, τι, ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και το... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο. Και στη Γιάρο.
10: Παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά. Η διαφορά λοιπόν στη φιλοσοφία μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Περσικός κόλπος παίρνει ξανά φωτιά και η εκεχηρία καταραίει. Οι σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία λίγη ώρα μετά το δεύτερο συνεχόμενο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλια και για κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση, με το πετρέλαιο να εκτινάσεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πληγμάτων αυτοάμυνας κατά στόχων στο Ιράν. Τα αντίπεινα δεν άργησαν να έρθουν. Λίγη ώρα αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ανησυχία εκφράζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Αντώνιο Γκουτέρες να προειδοποιεί ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση, σημειώνοντας ότι η εκεχηρία μοιάζει πλέον περισσότερο με περιορισμένη φωτιά παρά με πραγματική πάυση των εχθροπραξιών. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ αποφάσισε να δοθεί δίμηνη προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σοκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Εκλογές το 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγει νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ωστόσο, πρόσθεσε, είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, αφήνοντας αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, καθώς έκανε λόγο για εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκληση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος στην κοινή συνεδρίαση του οργανωτικού γραφείου με τους συντονιστές των Ομοαρχιακών Επιτροπών του κόμματος. Μόνο με μια μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης. Την εσχροκέρδεια των λίγων και τη φτωχοποίηση των πολλών επιλέγει η κυβέρνηση, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τον πληθωρισμό που εκτοξεύθηκε στο 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και αξιόπιστους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Αποτελεσματική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών για το ναυάγιο της Πύλου, που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 600 ανθρώπους, ζητά ο Δήμος Αθηναίων με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο πανελλαδικών εξετάσεων. Την απώλεια της σκηνογράφου, ενδυματολόγου και σκετσογράφου Έλλη Σολομονίδη Μπαλάνου γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Πέτρος Γάλιας. Στην ανάρτησή του αποχαιρετά ως μεγάλη κυρία της τέχνης, κάνοντας λόγο για έναν λατρεμένο άνθρωπο με σημαντική προσφορά στις παραστατικές τέχνες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό του Champions League προκρίθηκε για 7η φορά στην ιστορία της η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Μάλτας, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν 14-12 της Ισπανικής Ματαρό και την Παρασκευή θα προσπαθήσουν να ανέβουν για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τον τελικό τη Φερεντσβάρος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμαλή.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Δεν καταφέραμε να το ακούσουμε ολόκληρο το κομμάτι. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο κόκκινο. Κάτι παίζει στο κόκκινο. Κάθε μέρα μαζί σας 9 με 10. Εδώ είμαστε όμως παρά τα τεχνικά ζητήματα έτσι με το τραγούδι. Ευγένεια Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Νακάκης έχει διαλέξει τις μουσικές και για σήμερα. Την Εφέλη Φασουλή ακούσαμε, όσο ακούσαμε στο ξεκίνημα. Θα είναι απόψε και στη Μονή Λαζαριστών. Ο ποταμός, ο τίτλος του τραγουδιού, σε μουσική και στίχους Αντώνη Απέργη.

Ο υπολογιστής του Παναγιώτη μπορεί να κόλλησε. Το τηλεφωνικό κέντρο όμως λειτουργεί κανονικά. Νίκος Κεφαλάς περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 2310-230-242. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook επίσης λειτουργεί κανονικά. Μηνύματα δωρεάν μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε στο 697-06-09-900.

Λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με το πάρκο, με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που αποτέλεσε ένα πάγιο αίτημα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Ξεκινάνε την Παρασκευή οι τριήμερες εκδηλώσεις για τα εγγένεια του πάρκου. Θυμίζω πως η μετατροπή του χώρου, που για δεκαετίες λειτουργούσε ως στρατιωτική εγκατάσταση και παρέμενε κλειστός, πέρασε σταδιακά σε διαδικασία επανασχεδιασμού με στόχο να γίνει ένας μεγάλος δημόσιος πνεύμονας πρασίνου στα δυτικά της πόλης. Καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το 2017 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της έκτασης από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας προς το Δήμο, και έτσι άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος για τη μετατροπή του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο και σε χώρο πολιτισμού και αναψυχής. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία, η υλοποίηση μάλλον του έργου, εξελίχθηκε σε μια πολυετή δοκιμασία. Υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις που μετατόπισαν το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες το 2021 και ορίζοντας ολοκλήρωσής τους ήταν 2 χρόνια μετά, το 2023. Τελικά αποδίδεται τώρα, το 2026, αλλά αυτό που αποδίδεται είναι ουσιαστικά η πρώτη λειτουργική του φάση, που αφορά κυρίως υπαίθριους χώρους, διαδρομές, φυτεύσεις και κάποιες βασικές υποδομές αναψυχής. Δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Σε επόμενα στάδια προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη των κτηριακών ενοτήτων και η ενίσχυση, η περαιτέρω ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Βέβαια, εδώ πέρα ερωτηματικό είναι αν έχει διασφαλιστεί το κομμάτι της χρηματοδότησης για τα μετέπειτα στάδια του έργου. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα πάρκο εν εξελίξη. Θα μεταμορφώνεται δηλαδή σταδιακά μέχρι να ολοκληρωθεί ο τελικός σχεδιασμός του. Αυτό έχει λειτουργήσει και έχει πυροδοτήσει έτσι μια έντονη δημόσια συζήτηση. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, προφανώς το άνοιγμα του πάρκου παρουσιάζεται ως ιστορική στιγμή. Σε σχετική συνέντευξη τύπου αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Ασλανίδης, ανέφερε ότι υπήρξε συνειδητή απόφαση από την πλευρά της διοίκησης να ανοίξει τώρα το πάρκο, παρότι δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά έχει ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση, γιατί ήταν αίτημα των πολιτών να αποδοθεί ο χώρος. Θα ολοκληρωθεί, είπε, στις επόμενες φάσεις. Παραδέχθηκε ότι δεν πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο, αλλά ότι θα μεταμορφώνεται σταδιακά. Οι αιχμές που αφήνουν και οι κάτοικοι και η αντιπολίτευση στο Δήμο έχουν να κάνουν, έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόωρη εικόνα παράδοσης, και για τις παρεμβάσεις μιλούν, για τις παρεμβάσεις που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν σχετικές αναφορές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει εντονοκουβεντολογική. Παρότι δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος που αυτό που προτάσει είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια διεκδικήσεων επιτέλους αποδίδεται ο χώρος, από την άλλη εκφράζονται ισχυρές επιφυλάξεις για την νεαρή, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, εικόνα του πάρκου και για τις ελλείψεις που αυτός ο χώρος παρουσιάζει. Καθόλου τυχαία δεν ήταν και η παρέμβαση των μελετητών του έργου, των αρχιτεκτών Πρόδρομου Νικηφορίδη και του κ. Κουόμο. Είχαν ένα κείμενο παρέμβαση τις προηγούμενες ημέρες, απαντώντας στην πραγματικότητα στην κριτική που έχει διατυπωθεί και στα αρνητικά σχόλια μεγάλο μέρος του κόσμου, που βασίζονται τα σχόλια αυτά ακριβώς στην προσδοκία ενός έτοιμου και πλήρως αναπτυγμένου πάρκου από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας, ο οποίος εξελίσσεται σταδιακά, ότι η εικόνα του χώρου θα αλλάζει καθώς περνάει ο χρόνος. Στην πραγματικότητα η παρέμβαση αυτή επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση από την άμεση εικόνα στην μακροπρόθεσμη εξέλιξη του έργου. Μουσική.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ασχοληθούμε πιο αναλυτικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε τώρα στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, στην Νοσοκομειακή Επιτροπή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ασκούν κριτική στην ηγεσία και του Υπουργείου Υγείας και στη διοίκηση του νοσοκομείου με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, και αφισβητούν βέβαια την εικόνα ενίσχυσης του ΕΣΥ που παρουσιάστηκε. Όπως υπογραμμίζεται, παρά τις δεκάδες προκηρύξεις θέσεων τα τελευταία χρόνια, η πραγματική αύξηση των μόνιμων ειδικευμένων γιατρών είναι ελάχιστη. Παραμένουν κενές περίπου 114 οργανικές θέσεις γιατρών και περισσότερες από 400 θέσεις νοσηλευτών. Η Νοσοκομειακή Επιτροπή στο Ιπποκράτειο της ΕΝΙΘ καταγγέλει σοβαρή υποστελέχωση σε κρίσιμες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Είναι ενδεικτικό πως λειτουργούν μόνο 6 από τις 15 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης σε αναισθησιολόγους και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αυξημένη προσέλευση ασθενών σε συνδυασμό με τη λειτουργία νέων δομών δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη στελέχωση και αυτό επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το προσωπικό. Γίνεται ειδική αναφορά στην πνευμονολογική κλινική, η οποία ανακαινίστηκε και εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό, αλλά λειτουργεί με μόλις 2 μόνιμους γιατρούς αντί 7 που προβλέπει ο οργανισμός. Και επίσης αναφέρονται στην συνεχιζόμενη εξάρτηση του νοσοκομείου από έναν βασικό αξονικό τομογράφο. Για την κυβερνητική πολιτική, οι εργαζόμενοι τονίζουν πως ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας αντί να καλύπτει τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος, και αυτό που ζητούν είναι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ.

Επανέρχεται με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, καταγγέλλοντας την απόλυση 11 εργαζομένων, κάνουν λόγο για μεθοδευμένη μείωση προσωπικού μέσω της μη ανανέωσης συμβάσεων. Πρόκειται, όπως τονίζει το Σωματείο, για εργαζόμενους που εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του οργανισμού, συμβάλλοντας στη λειτουργία και το καλλιτεχνικό έργο του.

εργαζόμενους, καλλιτέχνες, σωματεία και πολίτες σε παράσταση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από το θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, υπογραμμίζουν πως η υπεράσπιση της εργασίας και του δημόσιου χαρακτήρα του πολιτισμού αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης, κατέθεσε όσον αφορά στη Βουλή την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Ο ίδιος αναφέρεται στους εργαζόμενους λέγοντας πως στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία και το καλλιτεχνικό έργο του θεάτρου. Μιλά για μια πρακτική η οποία δεν είναι μεμονωμένη. Λέει ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επικίνδυνη λογική απαξίωσης της εργασίας και αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων που αποδυναμώνει συνολικά τον ίδιο το θεσμό του κρατικού θεάτρου. Τονίζει πως η εργασιακή ανασφάλεια δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα ούτε στον πολιτισμό ούτε πουθενά. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί και δεν περισσεύει κανείς όταν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες.

Πάμε τώρα στο Εθνικό Κολυμπητήριο. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τον υγρό στίβο της πόλης. Έχουμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα αρκετές φορές. Σε συνέχεια της επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει για την αναστολή λειτουργίας του, ο Χρήστος Γιαννούλης καταθέτει εκ νέου ερώτηση στη Βουλή, η οποία συνυπογράφεται από 11 βουλευτές βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζει πως εδώ και 455 ημέρες περισσότεροι από 3.000 αθλητές και αθλήτριες και 20 σωματεία καλούνται να εξυπηρετηθούν από μόλις 3 διαθέσιμες πισίνες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι προπονήσεις και να υποβαθμίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων αθλητών. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ισχυρή παράδοση και σημαντικές διακρίσεις στον υγρό στίβο, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τόσο περιορισμένες υποδομές, τονίζει ο κύριος Γιαννούλης, και ρωτά μεταξύ άλλων την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποκατάσταση του Εθνικού Κολυμπητηρίου, ποιο το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και πότε θα επαναλειτουργήσει, με ποιες προβλέψεις ώστε οι αθλητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις προπονήσεις τους.

Για την προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε ανακοίνωση η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους, τους Πυρπέγκα, αμφισβητώντας την νομιμότητα των αποφάσεων που οδήγησαν στην απόρριψη του αιτήματος για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ και την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο της έκθεσης. Η παράταξη ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει την νομιμότητα των ενεργειών τόσο του Δήμου Θεσσαλονίκης όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση ακύρωσης έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, αναμένεται να επιδοθεί και στο Δήμο. Η παράταξη επικαλείται τη βούληση των 23.214 πολιτών που υπέγραψαν υπέρ του δημοψηφίσματος, υπογραμμίζοντας πως υπερασπίζεται το δικαίωμά τους να εκφραστούν δημοκρατικά για ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον και την ποιότητα της ζωής στην πόλη. Παράλληλα, αφήνει εχμές η παράταξη.

κατά της διοίκησης του Δήμου, κατηγορώντας την ότι απέρριψε το αίτημα μέσω διαδικασιών, των οποίων την νομιμότητα αμφισβητεί, δηλώνοντας πως θα συνεχίσει τον αγώνα για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

Τώρα πάμε στην αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με τη μέση τιμή πώλησης στις ακριβότερες περιοχές να ξεπερνά πλέον τα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πρωταθλήτρια στις τιμές αναδεικνύεται η Καλαμαριά, ακολουθούν το κέντρο η Πηλαία, η Χαριλάου και η Τούμπα. Διευρύνεται παράλληλα το χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, ιδιαίτερα για παλιότερα ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ, τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγοραστών. Παρότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, ο ρυθμός ανόδου εμφανίζει σημάδια υπερβράδυσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στις αγοραπολισίες όσο και στις ενοικιάσεις. Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών κατοικιών εξακολουθεί να ασκεί πίεση στην αγορά. Έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης για την αγορά ακινήτων κατέγραψε σημαντικές διαφορές στις εκτιμήσεις πολιτών και επαγγελματιών. Οι μεσίτες δηλαδή εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα, προβλέποντας κυρίως σταθεροποίηση. Οι πολίτες από την άλλη, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αναμένουν νέες αυξήσεις τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα των συντακτών και αφορά στις σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, παραβίαση διοικητικών διαδικασιών και αδιαφανείς πρακτικές στη λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, που έφερε στο φως υπάλληλος του φορέα. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη κατήγγειλε ότι δέχθηκε ανάρμοστες προσεγγίσεις από το Β' Αντιπρόεδρο του Κέντρου, υπογραμμίζοντας πως η διοίκηση υποβάθμισε το περιστατικό και επιχείρησε να το αποσιωπήσει. Έχει προσφύγει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καταθέτοντας σειρά αναφορών για τη διαχείριση δωρεάς ύψους 600.000 ευρώ για τον Έγκυρο και Μου Κυλκής, για απευθείας αναθέσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και για τοποθετήσεις προϊσταμένων χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι καταγγελίες είχαν γνωστοποιηθεί τόσο στη διοίκηση όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο ήδη από το 2025. Πλέον η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών, το Υπουργείο διερευνά τις σχετικές αναφορές. Από την πλευρά του Β' Αντιπρόεδρος αρνείται την καταγγελία παρενόχλησης. Διοίκηση και Υπουργείο δεν προχώρησαν σε κάποια δημόσια τοποθέτηση.

0: Στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην τρίτη ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 74χρονος γιατρός, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ότι προέβη σε πράξη γενετήσου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο. Στο αυτόφορο παραπέφθηκαν τρία άτομα που συνελήφθησαν για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση μεταξύ Φλήρου και Πεύκων, καταστρέφοντας περίπου 22 στρέμματα. Και 4 χρόνια από τον τραγικό θάνατο ενός 34χρονου μέσα σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη, το δικαστήριο ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης, καταδικάζοντας 3 από τους 8 κατηγορούμενους. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4...

αυριαν ώρα μολυμέντο μου συγχώρα τη σπατάλη. Συγχώρα με την ώρα που θα δίνει τη σκυτάλη. Πόσο ωφελεί θα μοιάζω στα δικά σου μάτια. Σαν θα σου κόβουν το τσιγάρο και τα λάδια. Η Αθανασία με ξεγέλασε, μου πει.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά από τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα

0: Με Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος θα είναι απόψε στο Θέατρο Κήπου. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα θα πάμε έως τις 10. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με την υπόθεση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο εδώ και χρόνια αποτελεί αίτημα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Εγκαινιάζεται τις επόμενες ημέρες, υπάρχει ένα τριήμερο εκδηλώσεων που ξεκινούν αύριο για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου, η απόδοση του οποίου, όπως σχολιάζαμε και στο πρώτο μέρος, έχει δημιουργήσει έντονες συζητήσεις, κυρίως στο κατά πόσο ήταν έτοιμο προς παράδοση αυτό το έργο και αν ικανοποιούσε την προσδοκία των πολιτών για ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, για ένα πνεύμονα πρασίνου στα δυτικά της πόλης. Έχουμε καλέσει σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Ιάκωβο Αβραμίδη, επικεφαλής της παράταξης Πολίτες Ξανά στο Δήμο Παύλου Μελά. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Αβραμίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ένα έργο αυτό του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο προσδοκούσε η τοπική κοινωνία πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξαν βέβαια αρκετές καθυστερήσεις για την υλοποίησή του. Τελικά ερχόμαστε σήμερα στα εγγένεια, τα οποία κατά την άποψή σας γίνονται σε έναν έτσι πολιτικά σωστό χρόνο ή υπήρχε πίεση για μια πρόωρη, ας πούμε, εικόνα ολοκλήρωσης?
1: Αν πολιτικά εννοείται ή από πλευράς πληρότητας του πάρκου ή...
0: Η πλευρά της Δημοτικής Αρχής παραδέχεται ότι δεν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο έργο ούτως ή άλλως, αλλά ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή της, γιατί ακριβώς υπήρχε η προσδοκία της τοπικής κοινωνίας να αποδοθεί τώρα. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό ως επιλογή?
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, καταρχήν αν το δούμε ορθολογικά, πέρα από τι επιδιώκει η κάθε διοίκηση, ένα πάρκο, να φανταστείτε, τα γέννη μιας οικοδομής γίνονται όταν ρίχνουν τα πέλματα και σφάζαν παλιά που σφάζαν ένα κόκορα θυμοτυπικά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σε ένα πάρκο, δηλαδή τώρα δεν είναι ένα έτοιμο, δεν είναι μια οικοδομή έτοιμη να κατοικηθεί όπως είναι η οικοδομή που εγκαινιάστηκε με τον κόκορα. Θα περίπτουν κανείς μετά κάποιο μεγάλο διάστημα, κάποιο διάστημα εν πάση περιπτώσει ανάλογος με το μέγεθος της οικοδομής και κάποια στιγμή θα παρεδιδόταν για να κατοικηθεί. Το πάρκο αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως η οικοδομή που είναι έτοιμη να κατοικηθεί. Αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι οι υποδομές. Φυτεύτηκαν κάποια δέντρα, τα 10.000 δέντρα, ένας σημαντικός αριθμός, αλλά είναι ακόμη δενδρίλια. Δεν είναι δέντρο για να πάει κάποιος να αναπαυθεί κάτω στη σκιά τους. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε γνώση τι ακριβώς εγκαινιάζεται και αν θα έπρεπε φυσικά να εγκαινιστεί αυτή τη στιγμή.
0: Σε αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να έχει εικόνα ο κόσμος του τι ακριβώς εγκαινιάζεται, δεν είναι και ευθύνη των αρμόδιων φορέων προκειμένου της Δημοτικής Αρχής και όσων έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα να επικοινωνήσουν στον κόσμο ότι πρόκειται για μια πρώτη φάση ολοκλήρωσης του έργου, γιατί από τα σχόλια που υπάρχουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια προσδοκία απόδοσης ενός ολοκληρωμένου χώρου. Δεν ξέρω κατά πόσο είχε επικοινωνηθεί το προηγούμενο διάστημα ότι όντως πρόκειται για την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας πρώτης φάσης που περιλαμβάνει όντως κάποιες βασικές κρίσιμες παρεμβάσεις που ενδεχομένως να μην είναι και ορατές στο κοινό, αλλά ότι δεν πρόκειται για απόδοση ενός πάρκου όπως θα το φανταζόταν, για παράδειγμα, ο κόσμος.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για ένα πάρκο όπως θα το φανταζόταν ο κάθε κόσμος. Ο κόσμος ακούγοντας να ανακοινώνεται τα εγγένεια ενός Μητροπολιτικού Πάρκου. Επειδή ο καθένας από εμάς στο εξωτερικό έχει περπατήσει σε Μητροπολιτικά Πάρκα και έχει μία αίσθηση του τι σημαίνει αυτό το πράγμα, εάν θα μπει αυτή τη στιγμή στο δικό μας, το μοναδικό Μητροπολιτικό Πάρκο του Δήμου της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, θα δει ότι δεν αντιστοιχίζει αυτό σε αυτή την εικόνα που είχε από τα Μητροπολιτικά Πάρκα τα οποία περπάτησε στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί τώρα γεννιέται αυτό το πάρκο. Mm-hmm. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε ευπευμένα τώρα να φανταστείτε ότι ακόμη ο εργολάβος δεν έχει παραδώσει.
0: Η επίσημη παράδοση
1: θα γίνει μετά από 15 μήνες. Mm. Ακόμη γίνονται εργασίες μέσα. Υπάρχουν ακόμη κακοτεχνίες οι οποίες πρέπει να τις διορθώσει.
0: Ποια είναι η εικόνα, θέλετε να μας πείτε συγκεκριμένα, κύριε Αβραμίδη, πού εντοπίζετε εσείς τις προβληματικές πτυχές στην εσπευσμένη, όπως χαρακτηρίζατε, απόδοση του έργου?
1: Κοιτάξτε, όλο το πράγμα ακολουθεί το ελληνικό κράτος με τις διάφορες εκφάνσεις του, είτε είναι η κεντρική διοίκηση είτε είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία γενικότερα. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από την ουσία του θέματος, ότι η περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν περίπου 2,5 τετραγωνικά πρασίνου σε κάθε πολίτη. Τη στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί το ελάχιστο τα 9 τετραγωνικά ανακάτοικο και στην Ευρώπη έχουμε 15 με 30 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο. Και υπάρχουν πόλεις όπως παραδείγματος χάρη η Βιέννη ή οι Σκανδιναβικές που έχουν 250 και 300 τετραγωνικά ανακάτοικο, δηλαδή εκατονταπλάσια από ό,τι έχει η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εδώ να δούμε δίπλα μας βαλκανικές πόλεις, ας πούμε η Σόφια, η οποία είναι μια αντίστοιχη μεγέθους με τη Θεσσαλονίκη πόλη, έχει 5.800 στρέμματα μητροπολιτικών πάρκων. Και εμείς μιλάμε για 5.800 η Σόφια, 340 στρέμματα η Θεσσαλονίκη που θα εγγενιαστούν. Δηλαδή, και αν θα σκεφτείτε ακόμη και για αυτά τα 340 τετραγωνικά στρέμματα, τα οποία είναι φυσικά σημαντικό στο τίποτε που υπήρχε ως τώρα, σκεφτείτε ότι αυτό το στρατόπεδο εγκαταλείφθηκε από το στρατό το 2002 και έκτοτε ξεκίνησε ένας ατέρμονος αγώνας αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών. Δηλαδή είχαμε την τύχη ένας χώρος να μείνει ακάλυτος. Ξέρετε, διάβασα τις προάλλες μια ανάρτηση του κ. Νικηφορίδη που ήταν ο αρχιτέκτονας του έργου, ότι εάν αυτό το στρατόπεδο δεν είχε αποδοθεί σε κοινή χρήση ως πάρκο, θα είχαν χτιστεί 2.000
0: πολυκατοικίες,
1: ναι. Που σημαίνει 100.000 κάτοικοι πλέον στο αντιλαμβάνεσαι για τη μεγέθη. Και δόθηκε αγώνας για να γίνει αυτό, διότι ο στρατός σε όλη τη διάρκεια διεκδίκησης απαιτούσε εκεί ένα κομμάτι του πάρκου να το πολεοδομήσει και να το οικοδομήσει. Mm-hmm. Και μάλιστα όταν το 17 αποδόθηκε τότε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το στρατόπεδο στο Δήμο, ο διοικητής του δεν θα είχε παρατηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Θέλω να πω ότι σε κάθε πολιτισμένη χώρα, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με τον Α ή τον Β τρόπο, γίνεται ένας προγραμματισμός. Και λέμε ότι αυτός ο χώρος θα γίνει πάρκο, γιατί υπάρχει έλλειψη μεγάλη στην περιοχή. Αυτό το πάρκο θα το ξεκινήσουμε άμεσα. Δεν περιμέναμε από το 2002 μέχρι το 2017. Πέρασαν 7 κυβερνήσεις και η κάθε κυβέρνηση κάθε φορά έβγαζε ένα καινούριο σχέδιο και έλεγε έτσι θα δημιουργηθεί το πάρκο, τόσα στρέμματα θα τα κάνουμε πολυκατοικίες, τόσα δεν θα τα κάνουμε κτλ. Και δεν γινόταν τίποτα. Σε ένα ευνομούμενο κράτος μπαίνει ένας προγραμματισμός και λέει αυτό θα γίνει πάρκο, τελεία.
0: Ναι,
1: αυτό το πάρκο
0: βέβαια έχουμε
1: φύγαμε
0: από αυτή την κουβέντα. Από τη στιγμή που αποδόθηκε μάλλον στο Δήμο Παύλου Μελά η συγκεκριμένη έκταση και ξεκίνησαν και οι εργασίες το 2021, υπήρξαν, καταλαβαίνω, και εμπόδια που καθυστέρησαν την απόδοσή του. Θέλω να μείνουμε στο τώρα και στο τι εγκαινιάζεται, κύριε Αβραμίδη.
1: Ποιες
0: είναι οι επισημάνσεις σας? Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πάρκο χρειάζεται εκατοντάδες εκατομμύρια για να τελειώσει πλήρως, για να έχουμε αυτή την εικόνα που φανταζόμαστε για ένα μητροπολιτικό πάρκο. Επομένως,
0: όντως,
1: ξεκίνησε ένα μέρος του, κάναν τις υποδομές, φυτέψαν τα δεντράκια. Τώρα η κάθε διοίκηση, μέσα στην ίδια λογική ακριβώς της έλλειψης μακροπρόθεσμης πνοής και οράματος, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, να προβάλλει το οτιδήποτε που ακόμη δεν είναι ολοκληρωμένο να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Σε σχέση δηλαδή... με το μετά, γιατί όντως 10 εκατομμύρια ήταν η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της πρώτης ναι. φάσης και υπήρχαν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έγιναν. Στο
1: είναι
0: από εδώ και στο εξής.
1: Ναι,
0: ψίχουλα, όντως, για ένα τέτοιο μέγεθος Μητροπολιτικού Πάρκου που θέλουμε να γίνει. Κύριε Βρωμίδη, όμως, ρωτώ το εξής. Υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης, έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ενημερώσει το σώμα, η διοίκηση, για το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, αν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για όλα αυτά που είναι να γίνουν σε σχέση με τα διατηρητέα κτίρια, σε σχέση με τις πλατείες, γιατί... Μιλάμε για ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι συγκεκριμένος μεν, αλλά από την άλλη έχουν δοθεί απαντήσεις σε σχέση με το αν έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση.
1: Κοιτάξτε, είπα προηγουμένως σε μια αιχμή ότι και η παρούσα διοίκηση, ίσως περισσότερο από όσες έχω δει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, έχει μια έτσι, λογική κυρίως του φαίνεστε. Και όχι της ουσίας. Και βεβαίως αν τους ακούσετε έχουν μια μανιχαϊστική λογική, είναι οι καλοί, τα πάντα τα κάνουν καλά κτλ. Αορίστος. Το καλά αορίστος. Αυτή η αστευσμένη, το αστευσμένο άνοιγμα του πάρκου δεν είναι καλό προφανώς. Διότι ακόμη ο εργολάβος κάνει έργα μέσα. Ο εργολάβος κάνει έργα μέσα. Το έργο δεν έχει παραδοθεί. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Εάν υπάρχουν προβλήματα και καταστροφές, ποιος θα το παραλάβει αυτό το έργο. Ανοίγει το πάρκο ευσιασμένα η διοίκηση αύριο, χωρίς βέβαια ο κόσμος να γνωρίζει τι ακριβώς θα δει, γιατί αν φαντάζεται ότι θα δει ένα πάρκο κτλ. Όπως είναι ολοκληρωμένο κτλ. Δεν θα δει κάτι τέτοιο.
0: Τι θα δει.
1: Θα δει μια περιοχή στην οποία έχουν γίνει υποδομές, στις οποίες δεν θα τις δει τις υποδομές. Δεν πρόκειται να δει ότι υπάρχουν ενεργειακοί αυτονόμηση, ότι υπάρχουν δεξαμενές
0: νερού. Σωστά. Είναι αόρατες, κρίσιμες βέβαια, αλλά αόρατες
1: υποδομές. Αυτή θα τα δει αυτά. Mm-hmm. Θα δει κάποια δεντράκια τα οποία φυτεύτηκαν 10.000 δέντρα, αλλά είναι μικρά. Είναι μικρά δεντράκια ακόμη. Και από τα 20 κτίρια έχουν ανακαινιστεί, έχουν αναπλαστεί τα δύο. Τα υπόλοιπα θα δει, κατεδαφίστηκαν βέβαια κάποια τα οποία ήταν τιμόρροπα, που ήταν επικίνδυνα, γίνανε κάποιες, αλλά θα τα δει όπως ήταν, όπως ήταν στο παρελθόν. Αφενός, από την άλλη πλευρά, να φανταστείτε ότι αυτός ο χώρος, ένα από τα κύρια ζητήματά του είναι η φύλαξη.
0: Τι έχει διασφαλίσει η διοίκηση σε σχέση με αυτό, γιατί διάβαζα σε σχόλια που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμος σε πολίτες που έκαναν ερωτήματα σε σχέση με το Μητροπολιτικό Πάρκο και είπε ότι η φύλαξη θα είναι σε εταιρεία security και ότι θα υπάρχει και η δημοτική αστυνομία.
1: Ναι, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη ο διαγωνισμός, ξέρετε, δηλαδή για να καταλάβετε την προχειρότητα και αυτό που σας είπα, αυτή η λογική γενικώς της προχειρότητας, του μη προγραμματισμού. Δεν έχει γίνει καν ο διαγωνισμός για τη φύλαξη. Ένα. Και ακριβώς για να το ανοίξουν εσπεσμένα, κάναν μια απευθείας ανάθεση για 2 μήνες σε μια εταιρεία security, δώσανε 37.000 ευρώ σε μια εταιρεία security, μια απευθείας ανάθεση, για 2 μήνες να καλύψει τη φύλαξη του πάρκου. Mm. Για να ακολουθήσει μετά, δηλαδή ενώ... Αυτό το πράγμα ξεκίνησε το πάρκο εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι η εταιρεία security, είναι το ελάχιστο. Σκεφτείτε ότι αυτό το πάρκο έχει λειτουργικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρομηχανολόγιο εξοπλισμός και μάλιστα πολύ προηγουμένως που κάποιος πρέπει να το χειριστεί. Που οι υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν τεχνογνωσία να το κάνουν. Δεν υπήρξε κάποιος διαγωνισμός για κάποια εταιρεία που θα αναλάβει όλη αυτή τη διαχείριση της λειτουργικότητας του πάρκου και της λειτουργίας του υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρομηχανισμού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που υπάρχει. Mm. Δεν έχει γίνει τίποτε. Και την καθαριότητα, ποια πρόβλεψη, δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνεται. Θα ανατεθεί στον Δήμο, οι υπηρεσίες πρασίνου του Δήμου μπορούν να τα απεξέλθουν σε ένα πάρκο 340 τερμάτων για να το καλύψουν. Προφανώς και όχι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό, κύριε Βραμίδη, το εξής, διότι θα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτή την κουβέντα που υπήρχε και αυτό το αίτημα για να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης του πάρκου.
1: Ναι, και τα κατέληγα, ναι.
0: Είναι καθοριστικής σημασίας προφανώς για τη λειτουργία και τη συντήρηση, γιατί είναι αδύνατον με τις δυνάμεις που έχει μια δημοτική αρχή να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο όγκο εργασιών. Πόσο έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση, κύριε Αβραμίδη?
1: Κοιτάξτε, ο φορέας διαχείρισης, πλην του ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό το φορέα συμμετέχουν και στη χρηματοδότηση, άρα έχεις ένα λειτουργικό budget για να ανταπεξέλθεις ετησίως στις λειτουργικές δαπάνες του πάρκου. Δεύτερο, συμμετέχουν φορείς και δημιουργεί και μία εικόνα διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης της όλης αυτής της κατάστασης.
0: Σε εκκρεμότητα δεν είναι η συγκρότηση αυτού του φορέα?
1: Ο φορέας διαχείρισης, παρότι προβλεπόταν από τη σύμβαση παραχώρησης, να σας πω και κάτι ακόμη, ότι η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ολοκληρωθεί, να φανταστείτε. Δηλαδή υπήρχε μια υποχρέωση συμβατική του Δήμου να αποδώσει σε χρήση στο στρατό κάποια διαμερίσματα που είχε πάρει μέσω του κοινωνικού συντελεστή. Αυτό το πράγμα έπρεπε να... η σύμβαση προβλέπει, η οποία η αρχική ανανεώθηκε γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί πάλι, και βάλαν deadline στις 31 Μαΐου παρασόντως μήνα δηλαδή. Mm-hmm. Πάλι δεν έχει γίνει, και σε ερώτημα που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο, είπε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό, και ενώ στη σύμβαση λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Πέμπτου ο στρατός θα αναστρέψει την παραχώρηση, είπε ο Δήμαρχος ότι μας υποσχέθηκε ο στρατός ότι δεν θα καταγγείλει τη σύμβαση, ότι θα παραδώσει αργότερα. Δηλαδή να καταλάβετε τον προγραμματισμό σε όλα τα πράγματα.
0: Μας λέγατε για τον φορέα.
1: Στοιχειώδες μιλάμε για τη σύμβαση παραχώρησης.
0: Για το φορέα διαχείρισης.
1: Ο φορέας διαχείρισης προβλεπότανε. Δεν έγινε τίποτα γιατί δεν θέλει η διοίκηση φορέα διαχείρισης.
0: Γιατί?
1: Είναι ολοφάνερο ότι.
0: Μα μπορεί μια δημοτική αρχή να ανταπεξέλθει? Λέει ο κ. Ασλανίδης ότι έχω 700 χιλιάρικα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Αρκεί αυτό?
1: Ναι, περίπου τα λειτουργικά έξοδα του πάρκου, από μία χοντρική αποτίμηση που είχε κάνει η τεχνική υπηρεσία, ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο αφενός. Αυτή επίσης η επιχορήγηση που έχει των 700.000, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και του χρόνου ή και τον επόμενο χρόνο. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα ζήτημα καλύτερης χρήσης και διαφάνειας. Δηλαδή δεν μπορεί να διαχειρίζει. Ο Δήμος θέλει αποκλειστικά, δεν θέλει κάποιον άλλον να τον ελέγχει του τι κάνει. Γιατί ένας φορέας που συμμετέχουν και άλλοι φορείς, τεχνική αυτοδιοίκηση, υπηρεσιακή, κρατική, έχει χέρια διαφάνειας πολύ μεγαλύτερα.
0: Και απαιτεί και συγκεκριμένες διαδικασίες, προφανώς.
1: Θέλουν αυτοί να διαχειριστούν αυτά τα χρήματα αποκλειστικά, όπως αυτοί νομίζουν, χωρίς να τους ελέγχει κανείς, χωρίς να κρίνει αν είναι ο σωστός τρόπος κλπ. Κλπ, κλπ. Αυτό κυριαρχεί. Αλλά και αυτά, και με τον τρόπο αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε ήδη να έχουν προβλέψει τι θα γίνει. Αφού αποφασίσανε εσπερισμένα να ανοίξει το πάρκο, θα έπρεπε όλες αυτές οι διαδικασίες και όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι θα ασκούν διαχείριση σε αυτό το χώρο να υπάρχουν, να είναι αυτή τη στιγμή διακριτή και να δεν υπάρχει κάτι σήμερα. Αφού σας λέω ότι τελευταία στιγμή κάναν μια απευθείας ανάθεση για να κάνουν τη φύλαξη για 2 μήνες προκειμένου να μην συμβεί και κάτι, γιατί κάνουν και συναυλίες τώρα κτλ.
0: Πώς απαντάει δηλαδή στην κριτική αυτή που ασκείται, κύριε Αβραμίδη, η διοίκηση του Δήμου? Πώς απαντάει η διοίκηση του Δήμου στην κριτική που ασκείται σε σχέση με την διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος, και με αυτό να κλείσουμε?
1: Η διοίκηση, οποιαδήποτε κριτική της ασκείται, αντί να την εκλάβει ως ένα βασικό συστατικό του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπου η αντιπολίτευση λέει τις δικές της απόψεις, και αυτό είναι πλούτος για την διοίκηση, η οποία όσα είναι σωστά από αυτά που λέει η αντιπολίτευση μπορεί να τα αξιοποιήσει. Αλλά και γενικώς το ότι την ελέγχει είναι γενικότερα δημοκρατικά μια ασφαλιστική δικλίδα για το σύστημα. Η διοίκηση δεν θέλει αντιπολίτευση. Η συγκεκριμένη, εγώ έχω δει πολλές διοίκησεις. Είμαι 5 θητείες δημοτικός σύμβουλος. Έχω δει πολλές. Τέτοια διοίκηση δεν έχω ξαναδεί.
0: Γιατί το λέτε
1: αυτό? Η οποία δεν θέλει καν έλεγχο. Δεν θέλει να την ελέγχουν. Τον αποφεύγει τον έλεγχο όπως ο διάολος στο λιβάνι. Δεν θέλει έλεγχο.
0: Μάλιστα. Κρατάω αυτά, κύριε Βραμίδη.
1: Οτιδήποτε θα πούμε, θεωρούν ότι το κάνουμε κακόπιστα. Εμείς για αυτό το πάρκο δώσαμε αγώνα. Αυτοί δεν υπήρχαν. Δώσαμε αγώνα. Και όταν κάποιοι εξ αυτών ήταν έτοιμοι να συμβιβαστούν με το στρατό και να δώσουν, να οικοδομηθούν 50 στρέμματα μέσα στο χώρο για να γίνουν πολυκατοικίες, εμείς δώσαμε αγώνα. Και επομένως, αυτό το πράγμα μας πονάει, ας πούμε, όσο και αυτούς τουλάχιστον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν να θεωρούν ότι εμείς κάνουμε μια κακόπιστη κριτική, το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να αποδοθεί σωστά ο χώρος για τη χρήση που προορίζεται στους δημότες. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε.
0: Κρατάω
1: ούτε
0: αυτά.
1: Μας ενδιαφέρει ποιος θα προβληθεί, ούτε ποιος δεν θα προβληθεί από όλη αυτή την ιστορία. Ένα έχει η μοναδική του αξία. Ότι σε έναν τόπο όπου υπάρχει τεράστιο έλλειμμα πρασίνου, οι πολίτες θα χαρούν ένα χώρο πρασίνου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ούτε ποιος θα το εγκαινιάσει μας ενδιαφέρει, ούτε ποιος θα πάει πολιτικά ωφέλη μας ενδιαφέρει, ούτε τίποτε. Και η συγκεκριμένη διοίκηση δεν έχει καν τα εχέγγυα ότι πραγματικά ορθολογικά θα προχωρήσει στην διαμόρφωση αυτού του χώρου για χρήση στους πολίτες όπως πρέπει.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βραμίδη. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Προλαβαίνουμε, Έλσα Παναγιώτη. Μισό λεπτό, Έλσα, δικό σου. Καλημέρα.
2: Μισό, καλημέρα.
0: Είναι
2: καλημέρα.
0: Λίγο τσιφούτης ο Παναγιώτης στο χρόνο σήμερα.
2: Ναι, ναι. Η τσιφούτης θα σου λέει κι άλλο, ένα από τα δύο. Τι να πρωτοπώ τώρα, έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Και επειδή θα λείψω εκτάκτως αύριο, δεν θα έχει ομπρέλα, ούτε θα βγω το πρωί. Προσπαθώ λίγο να τη συμπυκνώσω. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά εικαστικά σήμερα και μουσικά. Από Νεφέλη Φασούλη στη Μονήλα Ζαριστών, Γιάννη Κότσερα στο θέατρο Δάσους και πολλά ακόμη για σήμερα. Αύριο Παρασκευή τώρα, αν βοηθήσει ο καιρός, έχει εκδηλώσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, τριήμερο εκδηλώσει για τα εγγένειά του, τριήμερο εκδηλώσει στην Πλατεία Γάτσου στη Νεάπολη από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ένα φεστιβάλ που λέγεται Κουτουρού στο Τελόγλιο, αύριο στις 18:30 στην αυλή του, και ξανανοίγει το οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς επίσης αύριο στις 7 με ambient μουσική. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις γενικότερα και μέσα Σαββατοκύριακο άλλα τόσα. Ό,τι προλάβω θα πω και το απόγευμα βέβαια στην ομπρέλα. Έτσι.
0: Σε περιμένουμε, Έλσα. Να σε καλά. Χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 10.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: ...105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεξαμενόπλια και για κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση, με το πετρέλαιο να εκτινάσεται πάνω από τα $95 το βαρέλι. Ανησυχία εκφράζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με τον Γενικό Γραμματέα του Αντώνιο Κουντέρες να προειδοποιεί ότι η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντως του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των μελών της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Θανάσης Μπούρας προανήγγειλε τη διεξαγωγή συνεδρίασης μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Οι πολίτες ξέρουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε κοινή συνεδρία του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των Ομαρχιακών Επιτροπών, σημειώνοντας ότι το κόμμα εργάζεται για ευρύτερη σύγκληση. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΤΑΣΥ να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η ΤΑΣΥ ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προγκαλώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Στη διεθνή ενημέρωση. Ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις αυξανόμενες εμπορικές διαφωνίες μετά την ακύρωση από το Πεκίνο 2 συναντήσεων υψηλού επίπεδου με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με τους Financial Times, ακυρώθηκε υπουργικός διάλογος για ψηφιακά ζητήματα καθώς και δεύτερη συνάντηση υψηλού επίπεδου με Ευρωπαίους αξιωματούχους χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το θέατρο του παραλόγου παίχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Τζιάννη Ινφαντίνο χθες το βράδυ στο Μεξικό. Ο πρόεδρος της FIFA υπεραμείνθηκε τις υψηλότατες τιμές των εισιτηρίων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Ιράν, αποκρούοντας τις ερωτήσεις για σχετικά με τη διάκριση εις βάρος της ομάδας. Ενώ αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, κάλεσε ειρωνευόμενος στο φίλαθλο κοινό να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, αποδεχόμενος την αδυναμία της FIFA να θέσει τους κανόνες στο τουρνουά που διοργανώνει.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Καντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Θα πούμε καλημέρα και στην Αναστασία Σαπουνά που είναι στο στούντιο μαζί μας, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Καλημέρα. Διεκδικώ και εγώ μια θέση στα μικρόφωνα.
1: Μας κάνει παρέα σήμερα, καλή παρέα και θα έχουμε πολύ ωραία συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μουντιάλ,
2: κανονίστε να μου αρέσει και να θέλω να έρχομαι εδώ συνέχεια. Φροντίστε.
1: Μουντιάλ, βλέπεις.
2: Τώρα έπεσε σε έναν άνθρωπο, έχω να πω στο γήπεδο το 13 με 51, βάλε.
1: Μη λένε. Γιατί όλη η Ελλάδα.
2: Αλλά άμα μου δώσει το οδηγίε, παιδιά, εγώ θα ακολουθήσω το ρυθμό.
1: Αρχίζει, γι' αυτό λέω. Αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Για ένα μήνα.
0: Θα σου δώσουμε άλλη εκπομπή, άλλη θεματολογία.
2: Όχι, θα με κάνετε ταχεία εκπαίδευση. Θα με περάσει σεμινάρια εδώ, φροντιστήριο.
1: Για ένα μήνα που λες τώρα θα ισχύει το τραγουδάκι του Τζίμι του Πανούση. Όλος ο κόσμος προσκυνά σόβρακα και φανέλες.
2: Όλο το έθνος προσκυνά,
1: Και όχι μόνο το έθνος εδώ, και αλλού.
2: Γενικά. Και ποιος αναμένεται να κερδίσει, Βραζιλία?
1: Πού να ξέρουμε τώρα.
0: Εγώ είμαι φανς Βραζιλίας, η αλήθεια είναι.
2: Το πιάσα δηλαδή, καλά πάω.
0: Εγώ, ναι.
2: Ωραία, γρήγορα, μαθαίνω γρήγορα.
1: Είσαι νοσταλγός, εγώ είμαι νοσταλγός του Μαραντόνα, οπότε εκ των πραγμάτων θέλω να πάει εκεί προς την Αργεντινή μεριά, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Αφού δεν είναι ούτε η Ιταλία.
0: Αν και με τον Ιταλό, τώρα μάλλον ευρωπαϊκά θα παίζει και η Βραζιλία. Δεν θα έχει εκείνη τη φαντασία που είχαν κάποτε.
1: Θα τα δούμε όλα. Στο γρασίδι που λέμε.
0: Στο γρασίδι.
1: Στο γρασίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε λίγο.
0: Σε άλλο στίβο. Σε άλλο γήπεδο.
1: Σε άλλο στίβο. Και να ξεκινήσουμε τώρα με το βασικό θέμα της ημέρας που μας έκατσε όλους. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι χθες και επισήμως ανακηρύχθηκε η έναρξη της σκληρής προεκλογικής εκστρατείας διαχειλαίων πρωθυπουργού. Φρόντισε να τα καλύψει όλα από ό,τι είδαμε την ομιλία του και να στείλει το μήνυμα της ενότητας και να την πέσει χοντρά στο Σαμαρά, κυρίως στο Σαμαρά, μιλώντας για πατριώτες του καναπέ, και να χαρακτηρίσει θίασο την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θίασο λοιπόν.
0: Άρα έτσι θα πάει σε εκλογές. Αυτά θα
1: Άρα λοιπόν και είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να πω ένα σχόλιο πριν έτσι το σχολιάσει η κυρία Σαπουνά εδώ, η Αναστασία. Είπε για πατριώτες του καναπέ. Εγώ δεν μάλλον περιλαμβάνει και εμάς εκεί πέρα, έτσι, γιατί οι ίδιοι είναι τόσο πατριώτες που είναι στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα. Έτσι, δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή.
0: Έτσι,
1: έχουν δώσει την περιουσία του στο έθνος.
0: Από εκεί άρχισαν τον αγώνα.
1: Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά, ας πούμε, στην Ελλάδα, που το έθνος αυτό. Αυτοί είναι λοιπόν οι κανονικοί πατριώτες και όλοι οι άλλοι του καναπέ.
0: Ειδικά αυτό που είπες, άρχισαν από εκεί τον αγώνα. Έδωσαν την περιουσία του στο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όπως
1: γινόταν παλιά με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και όλους αυτούς.
2: Έχουν επανάσταση.
1: Ξέρω εγώ αυτό, κύριε.
0: Κάναμε επανάσταση και δεν μας είπαν τίποτα.
1: Βρήκε
0: στην ταινία.
2: Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, επαναστατικό.
1: Μα έτσι μας είπε. Αφού είναι μία πλευρά οι πατριώτες του καναπέ, οι άλλοι είναι οι πατριώτες της πρώτης γραμμής, όπως είναι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή και έχουν δώσει και την περιουσία τους για τις ανάγκες του έθνους.
2: Μάχη πάντως στην πρώτη γραμμή δίνω μισθωτός, δίνω συνταξιούχος, δίνω μικρομεσαίος επιχειρηματίας, δίνει ο κύριος που με έφερε το πρωί με το ταξί και ήταν αλλαλάζοντας ο καημένος, δεν ήξερε που πατάει και που βρίσκεται. Οι υπόλοιποι μάλλον εκ του ασφαλούς μιλάνε, ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε και από ακροατές εδώ, τι λαμβάνετε από μηνύματα.
0: Τον συμπαθούν, η αλήθεια.
2: Του έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια, να υποθέσω.
0: Τον συμπαθούν.
2: Ίσως επειδή ταλαιπωρείται που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Έτσι. Δίνει μάχη να. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, να καλύψει τις υποκλοπές, να καλύψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πρωτοκάνει.
2: Έχει πολλά να καλύψει. Και έχουμε μείνει στα τελευταία. Υπάρχουν όμως σωρία σκανδάλων, νομίζω από την πρώτη στιγμή. Να μην ξεχάσουμε και τι έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που φύγανε δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Γιατί θυμάστε τότε, υπήρχε και μια δημοσιονομική χαλαρότητα. λόγω των συνθήκων.
1: Βέβαια.
2: Και μπορούσαν να πάνε χρήματα και πήγανε χρήματα μέσα από απευθείες αναθέσεις σε εταιρείες που άλλο αντικείμενο είχαν και ξαφνικά άρχισαν και πουλούσαν μάσκες.
0: Γυμνάστρια είχε ή και στη Χαλκίδα πήρε δουλειά. Και μία μέρα έκανε.
2: Βουλκανιζατέρ, νομίζω ήταν η άλλη περίπτωση.
0: Επιπλοποιό έκανε παίκτες του καταστατικού, πήρε και αυτός απευθείας ανάθεση. Βέβαια,
2: να μην τα ξεχνάμε, γιατί αν δούμε τα στοιχεία, τα απολογιστικά
1: της περίοδου,
2: τα νούμερα είναι συγκλονιστικά.
1: Λένε ότι μοιράστηκαν περί τα 50 δισεκατομμύρια. Έχουν.
2: Υπάρχουν στοιχεία πάντως που αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί πραγματικά με το θέμα θα βγάλει διαμαντάκια από μέσα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν σταμάτησε τότε. Να θυμηθούμε τον κύριο Πάτση. Ο κύριος Πάτσης τι ήτανε, δεν ήτανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνω λάθος. Τι έκανε ο κύριος Πάτσης. Δεν έπαιξε τα ρέστα του αγοράζοντας με 4 εκατομμύρια δάνεια αξίας 100 εκατομμυρίων, αν το θυμάμαι
0: τα
2: καλά.
0: Τα οποία υποτίθεται ότι τα πήρε με δάνειο τα 4 εκατομμύρια για να πάει να αγοράσει κόκκινα. Αν πάμε εμείς τώρα στην γωνία
2: αυτά,
0: που έχει μια τράπεζα.
2: Ήτανε εταιρεία στην πραγματικότητα διαχείρισης. Άρα με δανεικά να κάνω μια επένδυση στον πόνο του άλλου.
0: Με δανεικά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά άμα πάμε εμείς τώρα εδώ στη γωνία στην τράπεζα και πούμε δώστε μας 4 εκατομμύρια.
2: Οι τρεις μας.
0: Ναι, θα μας δώσουν ή θα βάλουν τα γέλια.
2: Μάλλον θα μας κλείσουν την πόρτα. Για να μην πω ότι θα μας την ανοίξουν καν, το... γιατί εγώ είμαι και κόκκινη δανειολήτρια έχω να σας πω. Και δεν μπορώ να βγάλω ούτε κάρτα για να πληρώνω με δόσεις. Γιατί πλέον είμαι αφαιρέγγια. Έτσι δεν είναι. Είναι αφαιρέγγια.
1: Βέβαια.
2: Και άκουσα κάπου ένα σχόλιο τις προάλλες για την ατυχία, λέει, των κόκκινων δανειοληπτών. Λέω, ποια ατυχία. Όταν είσαι εργαζόμενος, εγώ είμαι στο δημόσιο και παίρνεις ένα χιμιστό και ξαφνικά καταραίει η οικονομία. Χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και χρεοκοπεί και ο δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή ο εργαζόμενος της τράπεζας μου έδωσε το δάνειο. Μου το έκανε χάρη, δεν έλεγξε τα οικονομικά μου στοιχεία. Όταν μας χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και δεν μας βοηθά να ρυθμίσουμε και στην πραγματικότητα.
1: Τα κράτη δεν χρεοκοπούν, όπως ξέρεις.
2: Δεν χρεοκοπούν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η δήλωση του κ. Πιερακάκη χθες.
1: Α, ναι, έχει
2: πολύ ωραία δήλωση.
1: Ενδιαφέρουσα. Είναι
2: πολύ ωραία δήλωση.
1: Εκολαπτόμενος δελφίνος ο κ. Πιερακάκη.
2: Είναι δελφίνος, δεν ξέρω αν είναι εκολαπτόμενος.
1: Εκολαπτόμενος, γιατί η ψυχή της δεξιάς δεν θα ήθελε να βάλει Πιερακάκη το σόγαμπρο που λένε κάποιοι.
2: Εντάξει, είναι όλοι αυτοί.
0: Η ψυχή θα πάει στο Σαμαρά.
2: Είναι όλοι αυτοί που έχουν περάσει από ένα
1: φροντιστήριο.
2: Από ένα Πασόκ, το οποίο εντάξει, και εκείνο δεν ήταν αθώα περιστερά στα παλιότερα χρόνια. Τώρα ούτε να εξορίζουμε πράγματα, να τα λέμε πώς γίνανε. Δεν είναι και το μόνο στέλεχος όμως του Πασόκ που είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και θα δείτε σε διάφορες τοποθετήσεις. Τώρα φεύγω τον κύριο Πιερακάκη και θα γυρίσω. Βλέπετε από στελέχη του Πασόκ να υπάρχουν δηλώσεις τύπου Χάρη Δούκα. Πάμε παιδιά να τα βρούμε. Και να υπάρχουν και δηλώσεις που να λένε εντάξει, πήραμε και μια απόφαση στο συνέδριο. Άμα χρειαστεί, θα μείνει και η χώρα κυβέρνητη.
1: Ναι.
2: Και όταν τους ρωτάς και λες, μα καλά, δηλαδή υποτίθεται ότι οι συμμαχίες γίνονται σε προγραμματικές πάνω θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσπαθήσει όλο το 2025 να δημιουργήσει τις συνθήκες για ενότητα και ανασύνθεση. Και είχε στείλει προσκλητήριο και στο ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, αν δούμε αυτά που έχουν εκφωνήσει τα κόμματα, υχει προγραμματική συμφωνία. Σχεδόν εγώ νομίζω ένα 80% συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε στα βασικά.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Και ξαφνικά σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτόνομη κάθοδο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όποιος διαφωνεί.
1: Τώρα θέλει να
2: διαγράφει. Τώρα ποιος διαφωνεί θα διαγράφει.
0: Και θέλει
2: να διαγράφει. Ο κύριος Νίκος Παπανδρέου δεν ήταν που άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για να μην γελιόμαστε. Γυρίσω λίγο στον αγαπημένο μου, στον κύριο Πιερακάκη. Έβγαλε μια απόφαση η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η 6-2026, νομίζω, αν το θυμάμαι, για όποιον θέλει να το ψάξει να το βρει. Και αυτή αφορά το πώς γίνεται ο εκτοκισμός στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προσέφυγε μια πολίτης γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι άλλα έλεγε η απόφαση και άλλα πλήρωνε. Και έχουν φτάσει εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών με ρύθμιση να μην ξέρουν τελικά τι πληρώνουν. Και δικαιώθηκαν. Και έρχεται ο κύριος Πιερακάκης χθες με δήλωσή του να προσπαθεί να γκριζάρει την απόφαση του Αρείου Πάγου προκειμένου να δώσει, εγώ κάνω μια κακή υπόθεση για τον κύριο Πιερακάκη, να δώσει βήμα σε servicers και fans, προκειμένου
1: να
2: μπορέσουν να βρουν εκείνη την οδό που θα παρακάμψει την απόφαση της
0: ομιλίας του Αεροπάγου. Μα ήδη
2: η σοβαρή θέση μια σοβαρή κυβέρνηση που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της ολομέλειας του Αεροπάγου. Δεν υπάρχει ανώτατο όργανο νομίζω στην Ελλάδα, δεν είναι και η ειδικότητά μου, αλλά αυτή την εντύπωση έχω, να λειτουργήσει επιτέλους. Επιτέλους πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Όχι με παρεμβάσεις της κυβέρνησης όταν μας βολεύει όλα καλά και όταν δεν μας βολεύει να δίνουμε την οδό για να μπορούν να ξεφύγουν.
1: Κοίταξε,
2: να κάνουμε μια διευκρίνηση. Funds είναι οι εταιρείες, γιατί τα λέμε. Είναι εταιρείες που έχουν πάρει, ας πούμε, τα δικαιώματα. Έχουν πάρει τα δάνειά μας. Mm-hmm. Εταιρείες διαχείρισης είναι αυτό που λέμε εισπρακτικές. Αυτοί που έρχονται να εισπράξουν για λογαριασμό των επενδυτών, των funds. Δεν μπορεί να είσαι πάντα με αυτόν που προσπαθεί να πιέσει

0: ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια, είναι επιλογές και αποφάσεις που έχουν κεντρική κατεύθυνση για να συμβεί αυτό. Να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, καρτέλ που εμείς πολλές φορές λέμε και διάφοροι άλλοι που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αναφέρθηκε στους σέρβισες και όλους αυτούς. Με συγχωρείς. Το θέμα, ας πούμε, της ακρίβειας, για να μην το ξεχάσουμε, βγήκε και ο πληθωρισμός χθες.
1: Α, δεν το ξεχνάμε. Τον κύριο Θεοδωρικάκο πώς δεν τον ξεχάσετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος ήρθε ως Χουντίνι, τον φέρανε, ας πούμε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δώσει λύση τελικά σε αυτό το θέμα που ταλανίζει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν, υποτίθεται, το κρυφό χαρτί της κυβέρνησης. Η κατάσταση έχει εφαρμόσει ένα σωρό pass, full pass, market pass, αγάπη pass.
1: Pass και δεν pass.
0: Pass και δεν pass και όλοι είμαστε το pass και δεν pass σήμερα. Και έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό που μας γανώνανε το κεφάλι ότι οφείλεται στον πόλεμο του Πούτιν, στον πόλεμο του Ορμούζ, στην πανδημία κλπ. Και σήμερα λοιπόν αυτό το ξεχάσανε, αλλά το θεωρούν ως κανονικότητα. Και το χειρότερο όλων, για να μην μακρηγορήσω, είναι ότι έχουν καταφέρει τον ελληνικό λαό που μαστίζεται καθημερινά από αυτή την ακρίβεια να το θεωρήσει κανονικότητα όλο αυτό που βιώνει. Ότι πληρώνει, να πούμε, 80% πάνω τα τρόφιμα σε σχέση με όπως τα έπαιρνε και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, η στέγη, δεν υπάρχει στέγη, ας πούμε. Σε λίγο οι Έλληνες θα κάνουν αυτό που κάνανε οι καταληψίες, θα καταλαμβάνουν ακατοίκητα τα κτίρια για να μπορέσουν να ζήσουν. Ξαναζούμε σήμερα το φαινόμενο, ας πούμε, του ψάχνουν τα σκουπίδια. Όποιος βγει έξω στο κέντρο θα δει, τους κάδους ψάχνουν, άνθρωποι καθώς πρέπει. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: Και να ξέρετε, έχουν αρχίσει και αφήνουν και πακέτα, εγώ βλέπω και πακέτα με τρόφιμα πια. Δεν είναι ωραίο να το διαπιστώνεις και να το διαπιστώνεις και στον αέρα, αλλά είναι πράγματα που τα βλέπεις όταν περπατάς στις γειτονιές σε πόλεις μεγάλες όπως είναι η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Θεοδωρικάκος χθες, επειδή δημοσιεύθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ένα πολύ υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, γιατί είχαμε 5,4 τον προηγούμενο μήνα
0: και
1: έχουμε 5,2. Να πούμε λοιπόν κάτι για να διευκολύνουμε και την κουβέντα και όσους μας ακούνε. Αυτό δεν είναι κάποιο σκορ. Είναι μέση όρη αυξήσεων τιμών. Και όταν ακούμε τον ένα μήνα 3, τον άλλον 5, τον προηγούμενο 4 και το καθεξής, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν κατά μέσο όρο με βάση το ποσοστό που ακούμε. Δηλαδή, Απρίλιος-Μάιος 10,6%. Να το πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι περίπου έτσι, αλλά κάπως για να διευκολύνουμε την συζήτηση και να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι αυτό που βλέπει κάθε μέρα όταν μπαίνει στο μπακάλι, στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, αυτή η μικρή διαφορά ή η μεγάλη που βλέπει στις τιμές, είναι αυτός ο δείκτης. Λοιπόν, βγήκε χθες και είπε ότι δίνει τον αγώνα για να καταφέρει να έρθει σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και αν δεν τα καταφέρει για να μειωθούν οι τιμές, να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά, θα παρατείνει, λέει, για ένα δίμηνο το μέτρο που ψηφίσανε το Μάρτιο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Συγγνώμη, αυτό το ψήφισε το Μάρτιο και απέτυχε. Δεν απέτυχε, δεν μας το έδειξε ο προηγούμενος πληθωρισμός. Απέτυχε. Να παρατείνει ένα μέτρο που έχει αποτύχει για ποιο λόγο? Διότι όλα τα μέτρα που πήρανε το Μάρτιο απέτυχαν. Γιατί απέτυχαν? Γιατί δεν κάνει αυτό που έχουμε προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Εμείς το έχουμε πάει λίγο πιο αυστηρά και λέμε. Πλαφών έλεγχος του κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα και τα δηληστήρια.
0: Όχι.
1: Γιατί κύριε, αν δεν πας να κάνεις έλεγχο της τιμής σε αυτή τη συνθήκη, με βάση το κέρδος πάντα μιλάμε έτσι, όχι την τιμή βάσης, πώς θα βοηθήσει την κατάσταση, συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη οδός, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, με τα fuel pass και τις επιδοτήσεις στην Αντλία, το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν τα χρήματα από τον κόσμο και να τα πηγαίνουν στα δηληστήρια. Το κόστος στο δημοσιονομικό αυτών των μέτρων επίσης γίνεται τελικά εισόδημα για τα δηληστήρια, γιατί όταν εμένα μου δίνει 50 ευρώ σε μια κάρτα, το οποίο αντιστοιχεί σε μια γελιότητα, γιατί είναι για 2 μήνες, να σας θυμίσω, είναι 25 θεωρητικά ευρώ το μήνα. Πόση βενζίνη βάζουμε, 25 ευρώ, 10 λίτρα. 12 λίτρα.

0: Αυτά δίνει. Αυτά δίνει. Αυτή είναι η αναλογία. Πάω λοιπόν με αυτή την κάρτα και βάζω βενζίνη. Πού πάνε αυτά τα 50 ευρώ? Δεν πάνε τελικά στα δηληστήρια?
1: Τα 50 από τα οποία...
0: Από το ΠΑΣ, πάω και πληρώνω. Γίνονται έσοδο στην ταμιακή του βενζινάδικου.
2: Και το φόρο που τους έβαλε, τα 300 εκατομμύρια με το fuel pass τους το επιστρέφει.
0: Φυσικά.
1: Μα αυτό είναι και ο φόρος ο ειδικής.
2: Δηλαδή επικοινωνιακά το λέει τους φορολόγησαν.
0: Λέει σε βοηθάω και τα χρήματα καταλήγουν τελικά
1: στο κράτος.
0: Στα καρτέλ.
1: Στα καρτέλ και στο
0: κράτος. Κράτος μέσα. Μα,
1: ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος σε αυτή τη χώρα είναι το κράτος. Δηλαδή στο 50ρικο τα 22 τα παίρνει το κράτος με τους ειδικούς φορείς.
2: Να πάμε λίγο στις υποχρεώσεις μας και επιστρέφουμε.
0: Φυσικά.
2: Γιατί έχουμε να πούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε να
0: ό,τι
2: πούμε και
0: πούμε.
2: Τα πολιτικά εκτός από τα οικονομικά.
0: Τώρα αφού μπήκα, πέρασα την πόρτα.
2: Έτσι. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup.
3: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά, λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, για να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Να έρθουμε λίγο και στα οικογενειακά μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κόμματος στις τι ήταν νομαρχιακές, σύνοδος
2: νομαρχιακές. Είχαμε συνεδρία οργανωτικού γραφείου χθες, παρουσία του πρόεδρου. Ναι.
1: Εγώ κράτησα λοιπόν...
2: Διευρυμένη μαζί με τις νομαρχιακές, μεγάλη συμμετοχή.
1: Μάλιστα, ωραία. Κράτησα αυτό που είπε, η ενότητα είναι η ταυτότητά μας και είναι ανυπόστατα τα σενάρια διάλυσης του κόμματος.
2: Ναι, δεν υπάρχει στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής κάτι που να μας πηγαίνει προς αυτοδιάλυση του κόμματος. Το αντίθετο, αυτό που ζητήσαμε μέσω της απόφασης συγκεκριμένη στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν η ενεργοποίηση και η λειτουργία κανονικά του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, αυτό που έχει δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση είναι στην ουσία μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Και πολλές φορές μας ζητάνε διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση.
1: Πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή?
2: Το πώς θα υλοποιηθεί είναι ένα επόμενο κατά την άποψή μου βήμα. Η απόφαση συγκεκριμένη σε αυτό το σκέλος είναι η συνέχεια της στρατηγικής που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και κατά την άποψή μου, έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς συντρόφους και έχοντας ακούσει και την αντίθετη άποψη, νομίζω ότι αυτό που υπερτερεί είναι μία αίσθηση ότι το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα ξένο σώμα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η συνέχεια. Σύντροφοι ανά την Ελλάδα με τους οποίους έχω μιλήσει δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Βλέπουν αυτό που σας είπα πριν λίγο, το βλέπουν ως μία συνέχεια. Και ταυτόχρονα οι σύντροφοι αυτοί δεν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί. Άρα ερχόμαστε και με τη συγκεκριμένη απόφαση, λέμε δημόσια, αυτό που μας λένε οι σύντροφοι και μας ζητάνε, ούτε να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν την αυτόνομη κάθοδο σε αυτή τη φάση, θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια που γίνεται από το νέο κόμμα και άρα είπαμε σε αυτή τη χρονική στιγμή να δηλώσουμε παρόντες σε μια προσπάθεια ενότητας και ανασύνθεσης. Το τι θα συμβεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εδώ είμαστε και θα το δούμε και θα το συζητήσουμε.
0: Εάν όμως δεν έχει... Ήθελες να ρωτήσεις κάτι?
1: Όχι,
0: εάν όμως... αν δεν κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ... Πώς
2: αυτόνομα.
0: Θα έχει πόρους για...
2: Αυτό είναι επόμενη ερώτηση. Πρέπει να προηγηθούν οι απαντήσεις. Το πώς θα γίνει το προηγούμενα βήματα. Άρα να αφήσουμε να τρέξει, να δώσουμε αυτό που είπα στην Κεντρική Επιτροπή, χώρο και χρόνο για την ανέβρεση συνενέσεων, πολιτικών συμφωνιών. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθεί το επόμενο βήμα, εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Μήπως είναι αργά όμως, γιατί όταν το θα είμαστε δεν ξέρουμε καταρχήν αν πάει σε πρόωρες εκλογές, άρα πρέπει αυτά όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν
2: σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια υπήρχαν τροπολογίες που έβαζαν ζητήματα και χρόνου και διαδικασιών, οι οποίες όμως δεν υπερψηφίστηκαν. Παραμένει δηλαδή το κείμενο της εισήγησης στην Κεντρική Επιτροπή και ως απόφαση ως ήρθε. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα εμείς το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, θα πάμε με οδηγό αυτή την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, όπως είχαμε πάει με οδηγό με την απόφαση του Μαρτίου, και το τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε...
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης στο Open τον άκουσα το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, είπε ότι σε 10 μέρες ο Σωκράτης Πάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία, διαφορετικά θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό, είναι τελεσίγραφο.
2: Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω τη δήλωση κανενός συντρόφου. Νομίζω ότι έχει κουράσει τους συντρόφους μας μια εσωστρέφεια και μια αντιδικία μέσω ραδιοφώνων ή τηλεοπτικών εκπομπών μεταξύ των συντρόφων. Ήμασταν όλοι εκεί. Παρότι ο Παύλος Οπολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως εκ τούτου δεν θα ήταν μέλος, δεν είναι πια μέλος πολιτικής γραμματείας σχετικής επιτροπής, ήταν στα όργανα, τοποθετήθηκε, ακούστηκε η άποψή του, έγινε απόλυτα σεβαστή από όλους τους συντρόφους. Άρα ό,τι είχε να υποθεί και να συζητηθεί, με όποιο επιχείρημα τοποθετήθηκε η κάθε πλευρά, ήταν κάτι που έγινε μέσα στις διαδικασίες.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και για να τα λέμε όλα, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί και κάτι να κρύβουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει μέλη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουν κλείσει και οργανώσεις. Δεν είναι ψέμα αυτό ότι έχουν κλείσει οργανώσεις. ΟΜ, που λέμε έτσι. Από την άλλη, είναι και η άλλη, πάνω σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού αυτός μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη, θα πάμε να στηρίξουμε. Υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι μα και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ιστορικό κόμμα τώρα να κάνει πίσω, δεν θα πρέπει να έχει ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, κάπου και ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Δηλαδή τώρα τι έχουμε. Έχουμε την Ένωση Κέντρου που έκλεισε τον κύκλο της και έγινε το Πασόκ, ας πούμε, πάει ένα επόμενο στάδιο και όλοι θα πάνε εκεί. Ή η ΕΡΕ που έγινε Νέα Δημοκρατία. Γιατί και του Αντρέα Παπανδρέου τότε του είχαν πει.
2: Έχουμε περάσει από πολλές μεταλλάξεις. Ναι. Δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι, ναι, ΚΚΕ εσωτερικό κτλ.
1: Δηλαδή... Συνοσπισμός κλπ.
2: Ναι. Ναι, εγώ στο συνασπισμό σας βρήκα, να ξέρετε.
0: Υπήρξε όμως μια μετάβαση. Έτσι, δηλαδή και
2: αυτό
0: τα περιουσιακά
2: λοιπόν
0: στοιχεία.
2: Να γίνει μια μετάβαση.
0: Τώρα όμως.
2: Διότι
0: από
2: πρέπει
0: τη στιγμή...
2: από τη στιγμή λοιπόν που οι σύντροφοι, όπως πολύ σωστά λες, κάποιοι πάνε ήδη. Κάποιοι, επειδή έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση χθες, που κράτησε αρκετή ώρα, και ήταν σύντροφοι του οργανωτικού γραφείου και των ομαρχιακών από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το φαινόμενο που περιέγραψε υπάρχει, να φεύγουν οι σύντροφοι και να πηγαίνουν απευθείας στο νέο εγχείρημα. Εύλογο, στα πλαίσια αυτού που είπαμε πριν. Δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Άρα σου λέει, έτσι πάω. Και υπάρχουν και πολλοί σύντροφοι λοιπόν που λέει, μετά την απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή, μένουμε εδώ για να δουλέψουμε στα χνάρια που όρισε η Κεντρική μας Επιτροπή.
0: Άρα κάποιος κεντροεπίτροπος μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη να πάει σε μια εκδήλωση που κάνει ένα άλλο κόμμα.
2: Επιδιώκαμε και πριν.
0: Που το βλέπει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συντροφικά.
2: Πριν να κάνουμε πολλές τέτοιες δημόσιες πολιτικές εκδηλώσεις, είτε θεματικές, είτε με θέμα την ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου. Αυτό το έχουμε κάνει όλο το 2025. Αλλά να θυμίσω, στο διατάφτα δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Και τις ημέρες που έγινε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, και στην ουσία δεν έχουν κοινοβουλευτική αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση, βγήκαν κάποιοι στελέχη και είπαν ότι θα έπρεπε, όταν μας έκανε το κάλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2025, να έχουμε πάει σε κοινή κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι μια αποτίμηση που γίνεται εκ των υστέρων. Όμως προφανώς και τα πράγματα θα είχαν πάει αλλιώς, εάν είχαμε το 2025 ένα διατάφτα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τον αριθμό του πρώτου, το λαχνό του πρώτου λαχείου.
2: Να λέμε λίγο αργά, ναι, θα είχαμε γίνει εκατομμυριούχοι, αλλά θα ήταν... Αν το κερδίσει ποτέ να μας ξεχάσει,
0: όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Η κόκκινη ραδιολήπτρια εδώ να με κλειτώσει και εμένα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ
1: τους αριθμούς του Τζόκερ. Όμως. Γιώργο, θέλω έτσι σε αυτό που λέει η αγαπητή τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω.
2: Τέλος πάντων, στο αγαπητή ήταν αυτό να παρεξηγηθώ στον αέρα.
1: Όχι.
2: Κανόνισε καψούχα την πορεία σου.
1: Η αγαπητή φίλη, ήθελα να πω, ήθελα να φέρω τον τίτλο σου, αναπληρώτρια.
2: Μωρέ, πες Αναστασία τώρα στον τίτλο. Πες Αναστασία.
1: Είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι μια χαρά, αλλά έχουμε ένα δεδομένο το οποίο είναι η από εκεί μεριά. Έχουμε ακούσει τις απόψεις του κύριου Τσίπρα ή τουλάχιστον τέλος πάντων των ανθρώπων που εκφράζουν τον Αλέξη Τσίπρα, όπως την κυρία Κουφονικολάκου και άλλους τέλος πάντων, που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες με κόμματα, δεν θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να αυτό και δεν θέλουμε επίσης...
2: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
1: Προκρατημένες θέσεις και λοιπά, μπαίνουν σε μία όλα αυτά, τα έχουν ακούσει. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Ωραία, η πρόθεση η δικιά μας από εδώ είναι αυτή, αλλά η άλλη, των άλλων η πρόθεση τέλος πάντων είναι, δεν ξέρω πού συμπίπτει, είναι κάπως διαφορετική. Και...
2: Πάντως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν μιλάει ούτε για προκρατημένες θέσεις, ούτε για ρεζερβέ.
1: Όχι, όχι, φυσικά δεν το λέω.
2: Το λέω γιατί με τον τρόπο που τοποθετείται η ερώτηση, δεν θέλω να φανεί ότι είναι μια απόφαση η οποία διεκδικεί Σόνι και Ντέι σαπουνά αύριο μεθαύριο να είναι κάπου.
1: Όχι, δεν λέμε προφανώς αυτό. Δεν εννοούσα αυτό.
2: Ότι... Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι στο δημόσια πολιτική συζήτηση που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα τοποθετούμαστε και κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Και η απόφαση αυτή χρειάζεται για την υλοποίησή της χώρο και χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί το πώς εξελιχθεί. Διότι κακά τα ψέγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα ήθελε αυτός ο χώρος που αυτή τη στιγμή εκφράζεται μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να βάλει μια τελεία. Θα πρέπει να υπάρξει και μια πολιτική συνέχεια.
1: Αυτό λέω και
2: νομίζω
1: εγώ.
2: Λοιπόν ότι εάν δοθεί ο κατάλληλος χρόνος θα μπορέσουμε να βρεθούμε εκείνη την οδό που θα εξασφαλίσει την πολιτική συνέχεια.
0: Ναι, έτσι δεν είναι και επικοινωνιακά, αν το δούμε, και ένας κίνδυνος για τον ίδιο τον Άλεξ Τσίπρα. Δηλαδή θα του πούνε έφυγες, παρατήθηκες από βουλευτής, έφυγες από την πόρτα και γυρίζεις από το παράθυρο. Γίνεσαι πάλι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ένα άλλο κόμμα. Αν δεχτεί αυτή τη συνεργασία.
2: Νομίζω ότι...
0: Τώρα βέβαια δεν είναι να απαντήσεις εσύ γι' αυτό, αλλά...
2: Όχι, νομίζω ότι εγώ...
0: Αρμόδια να
1: έχει κάνει κάλεσμα τώρα, Γιώργο.
0: Ο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο της προοδευτικής αριστεράς.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Και σε όλους τους συντρόφους το έχει κάνει. Ναι. Αλλά το θέμα για μένα είναι το εξής. Γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω, ότι από τη μια είναι ξεκάθαρη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει αυτό και που μας περιέγραψε τώρα η Αναστασία. Αλλά από την άλλη θέλουμε να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη μεριά να μας πει πώς το αντιλαμβάνεται, γιατί να γίνει πιο σαφές πώς αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα βρεθεί σε κοινή πορεία. Γιατί για παράδειγμα να πω, όταν ο Σωκράτης Φάμελος ανοιχτά κατέθεσε την πρόταση ότι για να αντιμετωπίσουμε το Μητσοτάκη και το καθεστώς αυτό πρέπει να πάμε όλοι μαζί και μάλιστα... Έφτασε στο σημείο που είναι πραγματικά υπέρβαση να πει ότι και σε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ και πήρε την άρνηση και της Νέας Αριστεράς με άλλο τρόπο, πήρε την άρνηση, αποδεικνύεται τι, ότι τελικά εντιμότατα στάθηκε απέναντί τους, εκείνοι επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, αλλά επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, ήρθε το διαχωριστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όταν μιλάμε για την άλλη ενότητα και με άλλη κατεύθυνση θα πρέπει να έχει και δύο πλευρές. Δηλαδή η μία πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι καθαρή, να το πω έτσι. Απ' την άλλη πρέπει να ακουστεί και κάτι άλλο που να διευκολύνει ή να αποτρέψει, ας το πω έτσι, και το άλλο ενδεχόμενο, την όποια συνεννόηση και σύμπραξη. Δεν είναι έτσι κάπως?
2: Κάπως έτσι είναι, γι' αυτό και πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα κάπως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε σχέση με το τι θα πει η πλευρά της Ελλάς, αλλά και η απόφαση δεν μπαίνει αντιπαραθετικά. Δεν έρχεται να βάλει όρους ή κανόνες ή οτιδήποτε. Είναι μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο. Και αυτό ξαναλέω το λέμε γιατί προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που μας ζητάνε οι σύντροφοι.
0: Εγώ πάντως...
2: Δεν μπορώ δηλαδή και εγώ. Πολλές φορές έχω βρεθεί με συντρόφους, έρχονται και στο γραφείο, πάω και σε συνεδριάσεις οργανώσεων μελών και με ρωτάνε πώς θα το κάνουμε. Δεν έχω την απάντηση στο πώς θα το κάνουμε. Ξέρω όμως τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Εγώ πάντως επειδή
2: το
0: δεν
2: ένα
0: έχουμε...
2: λοιπόν είναι το σύλλος αυτό και το άλλο είναι αυτό που πολλές φορές μας ρωτάνε. Αφού φθήρεται ο κύριος Μητσοτάκης, εσείς γιατί δεν καταφέρνετε να ανακάμψετε? 70% λέει αλλαγή. Εσείς γιατί είσαστε, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά η αντιπολίτευση σε τόσο χαμηλά ποσοστά? Και νομίζω ότι ακριβώς η απάντηση είναι στον πολυκατακερματισμό. Δεν είναι απλά κατακερματισμός, είναι πολυκατακερματισμός. Και αυτή την ανάγνωση την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Να δουλέψουμε λοιπόν όλοι για αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, η κοινωνία. Να αλλάξει η πολιτική συνθήκη, να αλλάξει η ζωή μας. Να έχουμε ξανά ελπίδα. Έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν όλοι μαζί.
1: Δηλαδή ψάχνουμε...
2: Προτάσσοντας την κοινωνική... τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι έχουμε ξαναρχίσει να βλέπουμε τρόφιμα αφημένα σε κουτιά πάνω στους κάδους για τους ανθρώπους που ψάχνονται ξανά να βρούνε έστω ένα πιάτο φαΐ.
1: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι βρήκαμε το άλογο, αλλά ψάχνουμε τώρα για το κάρο, έτσι.
2: Έχουμε πολλές φορές μπερδευτεί μεταξύ κάρου και αλόγου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς κρατώ όμως αυτό που είπες την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ, ότι είναι κοινό πρικιό το 15-19.
2: Για όλους. Και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Ανάσταση Σαπλού.
1: Ωραία ήταν.
0: Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πραγματικά ωραία κουβέντα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο. Ακολουθεί ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Στο κόκκινο.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Το γύρο του κόσμου, και δικαίως θα έλεγα εγώ, κάνει πληροφορία ότι υποδόρια ένεση αμιβανταμάμπης εξαφανίζει τους όγκους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Συρίγο, ογκολόγο, καθηγητή παθολογίας ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Συρίγο, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κουτσοπούλη.
5: Ελπίδες, πολύ μεγάλες ελπίδες, προκαλεί παγκοσμίως η είδηση ότι σύμφωνα με κλινικές μελέτες Origami 4, η αμιβανταμάμπη εμφανίζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία των όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο σε περιπτώσεις όπου η νοσοθεραπεία δεν έδειξε αποτελέσματα. Βέβαια, μιλάμε για στοχευμένη βιολογική θεραπεία και όχι για ένα προληπτικό εμβόλιο. Και θα ήθελα να μάθω σε ποια φάση βρίσκεται η έρευνα αυτή που έχει αναστατώσει τον κόσμο όλο.
6: Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ασυνήθιστα καλά. Διότι εξετάστηκε σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που είχαν πάρει όλες τις θεραπείες, ήταν ανθεκτικοί και στην ανοσοθεραπεία και στη χημειοθεραπεία και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Άρα, αν και η έρευνα βρίσκεται σε σχετικά αρχικό στάδιο για να ολοκληρωθεί, αποφάσισαν οι κανονιστικές αρχές να παρακάμψουν τις υπόλοιπες διαδικασίες και να δώσουν μια προσωρινή έγκριση ώστε στους επόμενους μήνες να αρχίσει να κυκλοφορεί αυτό το φάρμακο.
5: Και στον καρκίνο του πνεύμα να μιλάμε για το μη μικροκυταρικό καρκίνο, κύριε Συρίγο.
6: Αποκλειστικά και μόνο για το μη μικροκυταρικό.
5: Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης της αμιβανταμάμπης και πώς χορηγεί τη θεραπεία? Πιστεύετε ότι θα μιλάμε για μια πολυπόθητη επανάσταση στον τομέα της ογκολογίας?
6: Πρόκειται για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει σε δύο διαφορετικούς υποδοχείς του καρκινικού κυττάρου. Αυτή είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, μια πρόοδος στη μοριακή βιολογία και στη γενετική, που μας επιτρέπει το φάρμακό μας να συνδέεται πιο σφιχτά, πιο στέρεα, πιο δύσκολα να σπάσει ο δεσμός με το καρκινικό κύτταρο. Άρα μεγάλες συγκεντρώσεις του φαρμάκου βρίσκονται μέσα στον όγκο, ενώ δεν μπορεί να συνδεθεί σε υγιή κύτταρα και να τα βλάψει. Και όντως αποδείχθηκε ότι έχει αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη και τοξικότητα μικρότερη από τις συνήθεις θεραπείες. Άρα πρόκειται για ένα μονοκλονικό αντίσωμα διειδικό που στοχεύει σε δύο ξεχωριστούς στόχους μέσα στο καρκινικό κύτταρο.
5: Και τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των άλλων μονοκλονικών αντισωμάτων που χρησιμοποιείτε εσείς οι ογκολόγοι μέχρι πρότινος?
6: Είναι καθαρά θέμα τεχνολογίας. Τα μόρια αυτά έχουν μεγαλύτερη συνάφεια, συγγένεια με το καρκινικό κύτταρο και μικρότερη με τα υγιή κύτταρα. Είναι καθαρά διαφορετική η τεχνολογία με την οποία παρασκευάζονται.
5: Και πώς θα γίνεται η χορήγηση, κύριε Συρίγο, με μία ένεση ανεμβόλιο? Θα υπάρχει επαναληψιμότητα ή θα είναι άπαξη θεραπεία?
6: Θα υπάρχει επαναληψιμότητα. υπάρχει ήδη και κυκλοφορεί η μορφή αυτή του φαρμάκου ενδοφλέβια, αλλά με μεγάλη τοξικότητα. Άρα άλλη μία καινοτομία της μελέτης που συζητάμε είναι ότι το φάρμακο αυτό είναι υποδόριο, δηλαδή χορηγείται περίπου με έναν τρόπο όπως η ινσουλίνη, πολύ εύκολα. Θέλει όμως επαναληψιμότητα και δεν μοιάζει με το εμβόλιο που παίρνουμε για παραδείγματος χάρη τη γρήπη που είναι μία ή δύο φορές. Ο λόγος που το ονομάζουμε εμβόλιο είναι γιατί και αυτό διεγείρει την ανοσολογική μνήμη του ατόμου, του ασθενή εν προκειμένου. Μόνο σε αυτό έχουν κοινό με το εμβόλιο. Δεν έχουν τίποτε άλλο κοινό. Τα συνηθισμένα εμβόλια δίνονται μία ή δύο φορές και έχουν μεγάλη διάρκεια. Εδώ χρειάζεται επαναληψιμότητα. Και τα εμβόλια των λοιμόξεων χορηγούνται πριν αρρωστήσουμε, προληπτικά, ενώ το συγκεκριμένο εμβόλιο γίνεται μετά τη διάγνωση, ενώ έχουμε ήδη καρκίνο.
5: Και ποιους ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και κεφαλής και τραχύλου θα αφορά? Αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει τις άλλες θεραπείες και δεν έχουν αποτελέσματα, ή απευθείας μετά τη διάγνωση θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αμοιβανταμάμπη, κύριε Συρίγο?
6: Πρώτο σημασία έχει η ανέβρεση του στόχου. Ο στόχος λέγεται EGFR, είναι ένα γονίδιο το οποίο έχει ογκογονική δράση, δηλαδή αυξάνει, πολλαπλασιάζει τα καρκινικά κύτταρα, προκαλεί μεταστάσεις. Άρα δεν έχει νόημα σε ασθενείς που δεν ανεβρίσκουμε αυτό το στόχο. Και επί του παρόντος έχει μελετηθεί σε ασθενείς που έχουν πάρει όλες τις προηγούμενες θεραπείες. Πολύ σύντομα θα μελετηθεί και σε ασθενείς που δεν έχουν πάρει θεραπείες και που πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά επί του παρόντος η ένδειξη είναι για ασθενείς που έχουν πάρει τις εγκεκριμένες και καθιερωμένες θεραπείες.
5: Οι έρευνες μέχρι στιγμής δείχνουν κάποιες παρενέργειες, κύριε Συρίγο, και ποιες είναι οι συχνότερες και πόσο βαριές, μεσαγωγικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι παρενέργειες της αμοιβανταμάμπης?
6: Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Δεν υπάρχουν φάρμακα χωρίς παρενέργειες. Στην προκειμένη περίπτωση οι παρενέργειες είναι διαφορετικές από αυτές τις χημειοθεραπείες. Δεν έχει εμετούς, δεν πέφτουν τα μαλλιά. Έχει όμως παρενέργειες που σχετίζονται με την υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, με ανοσολογικά φαινόμενα λύσης του όγκου που εκδηλώνονται στον ασθενή με πόνους, στις αρθρώσεις, με πυρετό, με διάρειες. Αλλά και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, η υποδόρια μορφή είναι πολύ λιγότερο τοξική από την ενδοφλέβεια.
5: Και από τη στιγμή που θα πάρει έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και σύντομα στη χώρα μας? Γιατί γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα η πρόσβαση των ασθενών σε τέτοια πρωτοποριακά φάρμακα υψηλού κόστους, τα ΦΙΚ που λέμε, προσκούρει συχνά σε ένα περίπλοκο πλέγμα γραφειοκρατίας και αργών διαδικασιών, με αποτέλεσμα καινοτόμες θεραπείες να φτάνουν στα εγχώρια νοσοκομεία με σημαντική καθυστέρηση.
6: Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η έγκριση ενός φαρμάκου, η οποία είναι μια καθαρά επιστημονική αξιολόγηση, και η τιμολόγηση, δηλαδή το να πάρει τιμή. Αν ένα προϊόν, και δυστυχώς τα φάρμακα τα αντιμετωπίζουμε και αυτά σαν προϊόντα, δεν πάρει τιμή, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτό συνήθως στην Ελλάδα αργεί πολύ. Ενώ η έγκριση είναι πανευρωπαϊκή, η τιμολόγηση είναι ξεχωριστή σε κάθε κράτος. Και υπάρχουν αρκετά φάρμακα ογκολογικά που στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί, άρα δεν μπορούν να κυκλοφορούν. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς μπορούν να τα πάρουν μέσω ειδικής εισαγωγής που γίνεται στο όνομά τους και που την αίτηση την κάνει ο γιατρός.
5: Μέσω του ΙΦΕ.
6: Μέσω του ΙΦΕ, πολύ σωστά το λέτε. Και που την αποζημίωση την πληρώνει ο ΟΠΗ. Είναι μια πιο περίπλοκη και πιο αργή διαδικασία που στοιχίζει πολύ στο κράτος, αλλά εν τέλει ο ασθενής καταφέρνει να πάρει το φάρμακό του όταν θα το χρειαστεί.
5: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πραγματικά, ξέρετε, δίνει πολλές ελπίδες.
6: Δίνει ελπίδες σε συγκεκριμένους ασθενείς. Δεν θα ήθελα να μείνουμε με την εντύπωση ότι αυτό είναι το φάρμακο του καρκίνου και ότι όλοι οι ασθενείς πρέπει να σπεύσουν. Είναι μικρή ομάδα ασθενών από αυτές τις δύο κατηγορίες που είπαμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
9: Η ώρα είναι 11.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φουντώνουν οι φήμες ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Ο προσπροκύπτης σοβαρές περενέργειες για την κυβέρνηση προκαλεί η αποκάλυψη του κυκλώματος των πολεοδημιών στην Αττική. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παρέτησή του υπέβαλε και ο Γιώργος Διδασκάλου με φόντο την υπόθεση και τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Με φοντό έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Σε μια ομιλία με εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να εισεσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες 3 κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Τρικάλων θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην πρώτη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και στην πρώτη Αθηνών η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΤΑΣΥ να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια της Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της ΤΑΣΥ ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Στη διεθνή ενημέρωση. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για πλήγμα σε δεμεξαμενόπλια και για κλείσιμο των στενών του Ορμούς πυροδοτούν φόβους για νέα ενεργειακή κρίση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από έναν συγκλονιστικό τέταρτο τελικό που κρίθηκε σε 2 παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 στο ΣΕΦ θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας στην Basket League στον 5ο τελικό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά. Έως τους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δεξαράς είναι αυτό το πρωινό στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Στο στούντιο μαζί μας και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στον Επισιτισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Κότζογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Τι γίνεται, εμείς που ήρθατε. Και μέσα στη ζέστη και με τόση κίνηση. Λοιπόν, βέβαια είναι ένας κλάδος, έτσι. Ο επισιτισμός, θα έλεγα, πάει από το κακό στο χειρότερο. Να μην πω τι συμβαίνει, αλλά και τι συμβαίνει και με τους εργαζόμενους. Διάβαζα ότι πάλι υπάρχουν κενά στον τουρισμό, πάλι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας γιατί δεν πηγαίνουν. Υπάρχει και εκείνο, δεν ξέρω αν ισχύει και για φέτος το καλοκαίρι, με την πλατφόρμα που γίνεται μια απευθεία συνεννόηση του εργαζόμενου με τον εργοδότη.
1: Είτε είναι, job match.
0: Ναι. Από το εξωτερικό. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα, έχει αρχίσει ήδη το καλοκαίρι, έχει αρχίσει ο τουρισμός, ειδικά για πώς κάνουν να ποιες χώρες έρχονται. Από την άλλη βέβαια ο Έλληνας δεν έχει χρήματα για να κάνει διακοπές. Ένας στους δύο δεν θα πάει. Άλλοι θα πάνε ελάχιστες μέρες ή σε συγγενικά πρόσωπα και φίλους.
1: Θα βάλαμε όλα μαζί. Λοιπόν,
0: όλα μαζί για να τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι μας βρίσκεται εν μέσω των περιοδιών που κάνουμε σε όλη τη χώρα. Πάντα το κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε νέα σεζόν, αλλά φέτος ένας λόγος παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε λίγες μέρες την πανελλαδική 24ωρη απεργία του κλάδου στις 24 έκτου. Αυτό που βιώνω τις τελευταίες εβδομάδες, πήγα Πύργο, πήγα Καλαμάτα, πήγα Κρήτη, χθες το βράδυ αργά γύρισα από Ρόδο. Το συνέστημα που με διακατέχει είναι μια μεγάλη οργή, ένας μεγάλος θυμός.
0: Γιατί
1: οι συνθήκες που συναντώ δεν έχουν προηγούμενο. Δεν υπάρχει η λέξη που χαρακτηρίζουμε, που λέμε κάθε φορά και έχει καταδείξει να είναι κλισέ, ότι είναι εργασιακός μεσαίωνας, συνθήκες γαλέρας κτλ. Δεν αντικαταστρίζουν την πραγματικότητα αυτές οι λέξεις πλέον. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Και είμαι θυμωμένος γιατί τα φωνάζουμε σαν Ομοσπονδία, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, τα φωνάζουμε χρόνια στους εκάστοτε κυβερνώντες, πόσο περισσότερο σε αυτή την κυβέρνηση που κλείνει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Και όχι μόνο δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Νομοθετούνται κιόλας. Τι θέλω να πω. Λέμε τόσα χρόνια για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για τα 7 ημέρα, 13-14 ώρες τη δουλειά. Εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αποτυπώνεται αυτό στην πράξη. Βγαίνει κεραμαίος και πανηγυρίζει γιατί αυξηθήκανε 1000% οι δηλωμένες υπερορίες. Και αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, πανηγυρίζει. Και όταν είδανε το μισθολογικό κόστος ότι εκτοξεύεται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τι κάνανε, νομοθετήσανε την παραβατικότητα.
0: Δηλαδή,
1: 13 ώρες δουλειά για να είμαστε καλυμμένοι και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο και να ξεζουμίζουμε τον εργαζόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει άλλη. Βρείτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει 13 ώρες δουλειά, εγώ θα παραιτηθώ την ίδια στιγμή.
0: Η κυρία Κεράμιος λέει ότι οι εργαζόμενοι το ζήτησαν για να.
1: Οι εργαζόμενοι ξέρετε χρήματα. Κανένα αρνί που να θέλει να έρθει το Πάσχα. Συγγνώμη,
0: αλλά. Έτσι λέει η κυρία Κεράμιος. Ότι
1: η εργαζόμενη να θέλει να λέει ό,τι θέλει.
0: Για να βγάζουν περισσότερα χρήματα.
1: Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Κεράμιος το θυμάμαι πάρα πολύ καλά την τοποθέτησή της τότε. Είχε μιλήσει για μία κομμότρια που πάει και κουρεύεται.
0: Ναι.
1: Και για ένα σερβιτόρο που πήγε και να φάει και της είπε: γιατί να μην δουλεύω σε έναν εργοδότη 13 ώρες και να δουλεύω σε δύο.
0: Ναι.
1: Αν η κυρία Κεράμιος μιλάει με την κομμότρια και με το σερβιτόρο και με τους εργαζόμενους, εγώ τότε μιλάω με τον Τραμπ. Ναι. Με το Ζελέσι και τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, να ξέρουμε ο καθένας που φτάνει το, ναι, το μπόι του, έτσι, και να μην βλέπουμε το νίσιο μας για μπόι. Είναι ένα νομοθέτημα κατά παραγγελία των εργοδοτών του κλάδου μου, κακά τα ψέματα. Έτσι. Και αν πριν τρεις μήνες έβγαινε στα κανάλια η Υπουργός Εργασίας και έλεγε ότι σχεδόν το 0,3% εφαρμόζει το 13ωρο, δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι,
1: αλλά πότε το έλεγε, πριν τρεις μήνες. Που δεν είχε κινήσει ο κλάδος.
0: Ναι.
1: Για να μας πει τώρα που ξεκινήσανε και δουλεύουν οι εποχιακές μονάδες και οι ξενοδοχειακές και οι επισητιστικές, πόσο τη εκατό εφαρμόζεται το 13ωρο. Γιατί εγώ δεν μπήκα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Είναι και 13ωρο, είναι 15ωρο.
1: Όχι, δεν είναι 13ωρο. Κοιτάξτε, ζούμε μια αλληλουχία μνημονίων. Είναι από το 2019 Έχουμε 4 διαδοχικά νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι, Βρούτσης,
2: Χατζηδάκης,
1: Άδωνης, Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως. Αν δείτε τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως, κουμπώνουνε πάνω στις διατάξεις και στα άρθρα των προηγούμενων νόμων. Δηλαδή, αυτό που είπατε πολύ σωστά, δεν είναι 13άρο. Ξέρετε γιατί είναι 13άρο? Γιατί στο άρθρο 51 του νόμου Χατζηδάκη λέει ότι αν ένας εργαζόμενος δουλεύει 4 συνεχόμενες ώρες, δικαιούται μισή ώρα ανάπαυση. Διάλειμμα. Το οποίο όμως δεν προσμετάται στον εργάσιμο χρόνο. Άρα το 8άρο γίνεται 8,5άρο και το 5άρο γίνεται 5,5άρο. Μάνι-μάνι είμαστε στις 14 ώρες, χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο μετάβασης από και προς τη δουλειά μας.
0: Και συγγνώμη, θα γίνεται της κακομοίρας, δηλαδή σαν ξενοδοχείο σε μια ταβέρνα και ο εργοδότης θα πει στον εργαζόμενο κάτσε μισή ώρα να ξεκουραστείς, να πεις καφέ ή να φας.
1: Όχι, βέβαια, δεν θα το πει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
1: Όπως δεν θα του πει ότι σχολάς κιόλας.
0: Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
1: Δεν θα του πει ότι σχολάς. Γιατί αν δείτε, η πρώτη ένσταση όταν εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήρθε από τους εστιατόρες. Και έλεγε, πω μας κλείνεται.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο 8ωρο και εγώ έχω μια παρέα στο μαγαζί και είναι 12 τη νύχτα και πρέπει να σχολάσει, τι θα κάνω, θα τη διώξω την παρέα?
0: Ναι.
1: Αυτό μας λέγανε στο δημόσιο διάλογο. Η απάντηση ποια ήταν? Μέχρι τώρα τι έκανες, μεγάλε? Κράταγες στο σερβιτόρο.
2: Ήδη έχουν αρχίσει να στέλνουν.
1: Κράταγες στο σερβιτόρο υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις. Το μάγειρα υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις και είχες καλομάθει σε αυτό. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, το ταγκό θέλει δύο. Και δεν μπορεί ένας εργοδότης να είναι τόσο παραβατικός αν δεν έχει παρτενέρ. Και στην προκειμένη περίπτωση, ποιος είναι ο παρτενέρ? Είναι η πολιτεία, η οποία νομοθέτησε το καλοκαίρι του 2021 να μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας στο ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Σε αόρατη αρχή, λέμε εμείς. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και αυτά όλα συν το φιάσκο το μεργάλο με το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι.
1: Είναι που οδηγούν στη μεγάλη φυγή. Κοιτάξτε. Δουλεύουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες. Οι μέσες αποδοχές.
0: Αν μιλάμε για full season τώρα και για νησιά όπως η Ρόδος, έτσι.
1: Η Νότια Ελλάδα. Νησιά, ναι. Η Νότια Ελλάδα. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Εύβοια δεν έχει 6 μήνες.
1: Η Εύβοια, επειδή χτυπήσατε φλέβα τώρα, διότι.
0: δεν έχει 6 μήνες.
1: Σας λέω ότι μία από τις πιο ωραίες τουριστικές μονάδες στη χώρα, που είναι το Club Med, στον Άγιο Γιώργη, στη Λιχάδα, δουλεύει 90 μέρες. Αυτή είναι η σεζόν.
2: Τρεις μήνες.
0: Ναι, ναι. Κλείνουν τα σχολεία, έχουν τα σχολεία.
1: Έτσι, δουλεύει τρεις μήνες. Παλεύουμε από το 2018. Επί Υπουργείας της κυρίας Αξιόγλου να πείσουμε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να γυρίσει στα προμνημονίων επίπεδα που ήταν 5 μήνες και με μνημονιακή διάταξη του 2013 έγινε 3. Προσέξτε όμως, για να μην βγει ένα συμπαθέστατο συνάδελφό σας, έτσι, καλή ώρα σαν και εσάς και σαν και εσάς, φοράει τα γυαλάκια του και τη γραβατούλα του κάθε πρωί και βγαίνει σε έναν ωραίο σταθμό και λέει τι ωραία χώρα που είναι η Ελλάδα. Για να μην βιαστεί λοιπόν αυτός ο κύριος και βγει και πει ότι εμείς ζητάμε, γιατί το έχει πει ήδη μια φορά, ότι ζητάμε να ζούμε με επιδόματα.
0: Σαν αυτό σύγχρονο, το δημοσιογράφος.
1: Ναι. Σαν σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που είμαστε, έχουμε κάνει μια μελέτη και έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύω το καλοκαίρι. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν όμως μαζέψει 120, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο και ταβάνι. Τρία πράγματα πετυχαίνουμε πολύ σημαντικά. Κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Γιατί τώρα, έτσι πως είναι ο νόμος, τι μας λένε, μόλις πιάσεις 100 ένσημα, είσαι δικαιούχος. Μόλις τα πιάσεις, σου λένε, έλα από αύριο μαύρος, θα τα πιάσει κι άλλος. Βλέπει παραπάνω έσοδα το δεύτερο, βλέπει παραπάνω έσοδα το ταμείο, ο ΕΦΚΑ, βλέπουν παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι τους χειμερινούς μήνες. Δεν έχει υπάρξει υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μην μας έχει πει ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο το αίτημα αυτό. Και επειδή θέλουμε να έχουμε και εναλλακτική. Τους είπαμε ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, αν δεν σας κάνει αυτό, βάλτε στο παιχνίδι και τους εργοδότες.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, με το που απολύομαι το καλοκαίρι, ας μου δίνει ο εργοδότης ένα μισθό. Νομοθέτησε το, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, άλλες, στον κλάδο μας, όπως πάνω σκάρι στην
0: Ισπανία. Κάτι σαν απόλυση, ας πούμε, που δικαίωσε ένα μηνιάτικο.
1: Σαν απόλυση, ένα μεικτό μισθό. Να μου καταβληθεί. Μάνι-μάνι είναι 2 μήνες ταμείο ανεργίας αυτό μόνο.
0: Ναι.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Παραπάνω περιμένουμε μια μελέτη. Την οποία την έχει παραγγείλει εδώ και 2 χρόνια η κυρία Κεραμέως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή στον κύριο Τσακλόγλου, να της απαντήσει ποια θα είναι η επίπτωση στο δημοσιονομικό χώρο και στην κοινωνία ευρύτερα, αν αυξηθεί η χρονική διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.
0: Δύο χρόνια αυτό.
1: Είναι μάλλον είναι σαν του. Ναι. Μασάμι η μελέτη.
0: Που να δηλαδή ρωτήσω. Και με τα πόδια να ξεκινήσει, φτάνει στη Θεσσαλονίκη και παραπέρα.
2: Να ρωτήσω κάτι
0: χρόνια.
2: Άλλο. Αυτή η φάμπρικα που είχε αρχίσει κάμποσα χρόνια πριν να φέρνουν εισαγόμενους από πρώην ανατολικές χώρες για να καλύπτουν τα κενά, ας πούμε, της.
1: Μαθητεία τότε.
2: Η μαθητεία τη λέγανε. Ναι, ήτανε, κάτι τέτοιο.
1: Ήταν μια κοινή.
2: Μαύρη εργασία που ήταν κάπως.
1: Κατά μαύρη.
2: Κατά μαύρη. Εξακολουθεί γιατί. Έχει σβήσει αυτό.
1: Η μαθητεία πλέον δεν υφίσταται. Θα σας πω γιατί. Γιατί αντικαταστάθηκε από μια σειρά το ίδιο βάρβαρα μέτρα. Βάρβαρες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν συνέφερε τον ξενοδόχο να φέρει μαθητή, δήθεν μαθητή, από Ουκρανία, Ρωσία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, Σερβία, συγγνώμη. Όταν του είχε δώσει η κυβέρνηση τότε το δικαίωμα να έχει. Όταν του είχε υποκατώτατο μισθό.
2: Α, οπότε ναι.
1: Γιατί να το κάνει. Έπαιρνε ένα πιτσιρίκι κάτω των 25 και του είναι 511 μεικτά. Αργότερα, μετά από αυτό, στις μέρες μας τώρα, τι ζούμε, τις μετακλήσεις. Που αυτό είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο έτσι όπως έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Είναι δουλεμπόροι κανονικοί. Και αναλαμβάνουν την ευθύνη των όσων λέω. Γιατί προσέξτε. Λέει το Υπουργείο ότι έχουν εγκριθεί περίπου 49.000 μετακλήσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ σας λέω με τις προειδοποιήσεις που κάνω είναι ότι 50.000 μετακλήσεις είναι μόνο σε Κρήτη, Ρόδο και Χαλκιδική. Άρα οι υπόλοιποι που έρχονται, που έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία μας συνανθρώπους από Φιλιππίνες, από Ινδία, από Μπαγκλαντές, δεν ξέρουμε με ποιο καθεστώς έχουν έρθει, πρώτον. Δεν ξέρουμε πού μένουν, αν σιτίζονται, τα λέω αυτά γιατί ο νόμος για τις μετακλήσεις είναι σαφέστατος. Είναι 100% υποχρεωμένος να σιτίζει και να δίνει στέγαση στο μετακλητό υπάλληλο ο εργοδότης. Το αναφέρω γιατί εδώ δεν έχουμε εμείς καλά-καλά που να μείνουμε και ξαναγυρίσαμε στις στρόγλες και στα κοντέινερ. Κυριότερο όμως, κύριοι, είναι πώς αμείβονται. Γιατί και εδώ ο νόμος είναι σαφέστατος. Που λέει ότι αν σε έναν κλάδο που γίνονται μετακλήσεις υπάρχουν ρυθμισμένοι όροι αμοιβής και εργασίας μέσω κλαδικής σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να εφαρμόσει την κλαδική σύμβαση. Δηλαδή, θέλουν να πιστέψω εγώ ότι ένας συνάνθρωπος από τις Φιλιππίνες ή από τον Μπαγκλαντές ή από την Ινδία, που έρχεται να δουλέψει τη χώρα μου, ξέρει σε μία μέρα μέσα, σε δύο μέρες μέσα, σε τρεις μέρες μέσα, τι σημαίνει κλαδική σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες είναι υποχρεώσεις του. Αυτό προσπαθούν να με πείσουν τώρα μένα. Λες και εγώ έφερα από τον νόμο Κουτουρού με ελικόπτερο, δεν είμαι στον κλάδο χρόνια. Και βλέπουμε το φαινόμενο να πέφτουν αυτοί οι συνάνθρωποι μας θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας, να στηβάζονται, να μην πληρώνονται όπως πρέπει να πληρώνονται και στο τέλος.

0: 100.000 εποχικά εργαζομένους. Αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται, θα έρχονται από όλο τον πλανήτη να δουλεύουν 4-5-6 μήνες, θα βγαίνει η δουλειά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που έφτιαξε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλοιώνουμε την ταυτότητα και την ποιότητα. Δυστυχώς, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, ο τουρισμός έτσι όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
1: Πάντως, επειδή αρχίζει και το Μουντιάλ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, τέτοια εποχή Ιούνιο, ήμουνα στην ΚΟ. Mm-hmm. Ελληνικά δεν ήξερε κανείς σερβιτόρος. Mm-hmm. Έπρεπε να παραγγείλω στα αγγλικά και ήξερε ελληνικά μόνο ένας που ήταν από την Αλβανία και δούλευε εκεί.
0: Έχω και χειρότερο να σας πω. Χθεσινό.
1: Ό,τι ήθελα να παραγγείλω στα αγγλικά.
0: Χθεσινό λοιπόν, νέα, σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο που επισκεφτήκαμε με την επιθεώρηση εργασίας. Ένα μικρό ξενοδοχείο, όμως γεμάτο παραβατικότητα από καταγγελίες των εργαζομένων. Ήταν περίπου, το εργατικό του δυναμικό ήταν στα 67 άτομα, τρεις Έλληνες.
1: Και ότι αυτό συνεπάγεται για τα λεφτά, για τους όρους, για τις συμβάσεις και τα λοιπά, για την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία.
2: Ακριβώς. Ό,τι συμβαίνει και στην αυτιλία, έτσι, και στα...
0: Ό,τι συμβαίνει και στην αυτιλία, ξέρετε,
1: έχουν παρανομήσει,
0: μάλλον κάναμε λάθος επιλογή. Αυτό
1: καταλαβαίνω. Έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία.
0: Κάναμε λάθος επιλογή. Στα νιάτα μας κάναμε λάθος επιλογή. Δεν έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό το κλάδο. Έπρεπε να γίνουμε.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Μητροπολίτες ή αρχιμανδρίτες ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, να μπορούμε να παίρνουμε και εμείς 5.000.
1: Εγώ
0: να...
1: το έχω πει από χρόνια και αυτό.
0: Ότι και είναι... και να διδάσκουμε το δρόμο του Θεού.
1: Έτσι. Εγώ έχω πει από χρόνια ότι το επάγγελμα του μέλλοντος είναι παπάς τώρα.
2: Να πω κάτι αφελές τώρα. Αφελές γιατί εντάξει, με όρους ίσως του περασμένου αιώνα.
0: Ναι.
2: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει ας πούμε ακόμα μια σχετική, να το πω έτσι, ελληνικότητα και συνδικαλιστική δράση σχετική στο χώρο σας.
0: Μάλιστα.
2: Εκφράζεται άλλωστε συνδικαλιστικά αυτό. Γιατί δεν κατεβάζετε τα ρολά να χτυπήσετε εκεί που πονάει τη βαριά βιομηχανία της χώρας, έστω και αν φάτε λάσπη. Γι' αυτό το έχουμε ξαναδεί από τις κυβερνήσεις και από αυτή την κυβέρνηση, την δράση ας πούμε των εργαζομένων να τη διαβάλουν, να τη συγκοφατούν κλπ. Θα τα φάτε αυτά τα πράγματα.
0: Μα ήδη γιατί, τα τρώμε.
2: Τα τρώτε. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτά που κάνανε, να το πω έτσι, οι παλιοί εργαζόμενοι,
0: δεκαετίας του 80.
2: Δεκαετίας του 80 ή να πάμε
0: και πιο παλιά, και που ξυλώναν οικοδόμητα πεζοδρόμια. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε προκηρύξει μια παιδιά για τις 24 έκτου. Δεν θυμάμαι, όσο καιρό είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας από το 2013, να έχει ξανακηρυχτεί απεργία μέσα στη σεζόν. Το είχαμε ξανακάνει μια φορά τον Ιούνιο του 2021 και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί τότε είχαμε τα προβλήματα με την πανδημία και τον κορονοϊό και είχαμε καταφέρει και είχαμε πάρει το δικαίωμα στη μονομερή αναστολή σύμβασης. Θα πω κάτι, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει τα λόγια μου και ποτέ δεν έχω πει ότι είμαστε άμυροι ευθυνών. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε ποτιστεί οι εργαζόμενοι του κλάδου του επισιτισμού, ειδικά οι εποχικά εργαζόμενοι, έχουν ποτιστεί ότι δεν είναι πρέπον, δεν πρέπει, δεν κάνει μέσα στη σεζόν να έχεις κινητοποιήσεις, να συμμετέχεις σε απεργίες, να συνδικαλίζεσαι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, παρόλο τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ότι έχουμε χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο. Μιλάμε για 600.000 εργαζόμενους όλη τη χώρα και μέσα από τα συνδικάτα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας εκφράζονται περίπου 40.000.
2: Άρα.
0: Έτσι. Όπως από κι άλλους κλάδους. Δεν έχουμε μέσα στο DNA μας, ο ξενοδοχοϋπάλληλος και ο επισητιστής, δεν έχει μέσα στο DNA του την κουλτούρα του αγωνίζεστε. Πριν τα μνημόνια ή στην αρχή των μνημονίων, είχε αρχίσει το ξύλωμα σε βασικά, σε θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματά μας. Παραδείγματος χάρη, η απένταξή μας από τα ΒΑΕ. Mm. Είχαμε προκηρύξει μια 48-ωρη απεργία τότε και δεν συμμετείχε άνθρωπος στην απεργία. Και εδώ έρχονται οι ευθύνες οι δικές μας.
1: Το ίδιο φοβάμαι ότι θα γίνει και στις 24, γιατί ο άλλος δεν θέλει να χάσει το μωροκάμα, το θα αποβηθεί την
0: απόλυση. Δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είμαστε οι αναλώσιμοι των μνημονίων που μας λέγανε οι εργοδότες: έχω 4.500 ετήσεις στο γραφείο μου, άμα θες φύγε. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη, προετοιμάζεται για την ημέρα εκείνη ένας μεγάλος αποκλεισμός του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, όπου θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και σωματεία και από τους 4 νομούς του νησιού. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και στη Ρόδο. Δεν θέλουμε, όπως είπε ο κ. Χαψόχας πολύ σωστά, να πούν ότι δυσφημούμε τη χώρα, κάνουμε ζημιά στον κλάδο. αλλά πρέπει να ακούσουμε.

0: τα αιτήματά μας, αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, σας λέω ότι εδώ είναι η ευθύνη δική μας, το γεγονός ότι δεν επικοινωνούμε με τους συναδέλφους σωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θέλει πιο πολλά επιχειρήματα και θέλει και καλύτερη οργάνωση, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, δεν είμαστε τράπεζο υπάλληλοι, να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Δείτε τι γίνεται εδώ στην περιοχή σας, στον επισκητισμό. Άμα βγούμε τώρα στο μπαλκόνι, πόσες με επιχειρήσεις εστίαση θα βρούμε από τον μπαλκόνι σας. Θα δούμε κάθε γωνία ένα καφέ, ένα φούρνο, 4-5 εστιατόρια. Είναι χαοτικός ο χώρος και είναι και επιχειρήσεις που έχουν 2 με 3 εργαζόμενους ή πιο πολλές. Δεν μπορούμε να τους βρούμε, δεν μας πλησιάζουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω και για τα ρεπό που σας θα δίνουν όταν κλείσει η επιχείρηση. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα
1: και να κλείσουμε.
0: Ναι, με 30 δευτερόλεπτα. Ένα συνάδελφό σας σήμερα που είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο το πρωί. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια δομική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, στην κοινωνία. Και τι εννοώ. Έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λένε. Στη χώρα που δεν είναι βαριά βιομηχανία, γιατί ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα παροχή υπηρεσιών. Μια βαριά βιομηχανία δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές καταστάσεις, θεομηνίες. Είναι ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός. Δεν έχουμε όμως εκπροσώπηση. Δεν έχουμε εκπροσώπηση, και αυτό είναι το παράπονό μου από τα κόμματα τα προοδευτικά, τα κόμματα των μη προνομιούχων. Κοιτάξτε λίγο τη σύνθεση της Βουλής σε όλα τα κόμματα. Δείτε τι συμβαίνει. Μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοδημοσιογράφοι. Ποιος από αυτούς έχει στηθεί 6 ώρα το πρωί να πάρει ένα λεωφορείο να πάει να δουλέψει?
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στον Επισκητισμό Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Σας ευχαριστώ πολύ που σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη σε ό,τι.
1: Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
3: Στο κόκκινο.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάντως να πω ότι τώρα επειδή υπάρχει αυτή η άποψη, αλλά δεν έχουμε και χρόνο, και άμα δεν έχεις χρόνο δεν μπορείς να... και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή υπήρχε και καθαρίστρια, υπήρχε δηλαδή, δεν είναι όλοι οι μεγαλογιατροί και τζάκια και... Έτσι, και το κουκουέ,
1: καλά,
0: και
1: εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ξέρεις γενικά ότι αυτός που είναι γιατρός δεν γνωρίζει τα προβλήματα της κοινωνίας ή όποιος, δεν είναι, όποιος είναι δικηγόρος δεν ξέρει τι γίνεται ανάλογα με την... Εντάξει, υπάρχουν ταξικά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί
0: πάντως
1: να...
0: Πάντως και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε δικηγοδόμους, έχουμε
1: δικηγόρους. Βεβαίως, αλλά δεν, δεν είναι μόνο να είσαι κάτι για να εφαρμόσεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις τώρα ότι ποια είναι τα προβλήματα. Τα κόμματα υποτίθεται έχουν μηχανισμούς, έχουν βάσεις, έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και μεταφέρουν ας πούμε τα αιτήματα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κυβέρνηση αυτή τουλάχιστον, μιας και αυτή συζητάμε 7 χρόνια πια είναι, λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα και στοχευμένα συμφέροντα. Αυτά θέλει να εξυπηρετήσει.
0: Εγώ αυτό που διαπιστώνω 7 χρόνια είναι ότι μιλάμε για φεύγοντα, μιλάμε για τσιφλίκι. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
1: Όχι, δεν δίνουν. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται.
0: Υποκλοπές.
1: Και σκάνδαλα πολλά. Τι, τώρα πάνε να καλύψουν την υπόθεση, παρότι πήραν απόφαση στη, τα 2/5 της Βουλής, δηλαδή 120 πόσοι αυτό να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές, μιας και το ανέφερες, γίνεται ολόκληρο νταβαντούρι εκεί και παρασκήνιο από τον πρόεδρο της Βουλής μέχρι μπαλάκι ο ένας, για να μην κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να το εξαφανίσουν. Δεν υπάρχει καμία θεσμική λειτουργία σε αυτή τη χώρα.
0: Και παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, διαβάζω, του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος είναι και αυτός εμπλεκόμενος στις πολεοδομίες. Δηλαδή είναι πολλά τα σκάνδαλα πια σε σημείο που δεν μπορούμε να τα
0: καταναλώσουμε. Είναι μόνο σκάνδαλα.
1: Δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε.
0: Παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει αυτή η κυβέρνηση. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω. Ένα σκάνδαλο της Νέας... θα βρεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα βρεις βουλευτή, θα βρεις υπουργό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και...
1: τι να πεις, και το χειρότερο όλο ας πούμε είναι ότι πάνε να σου φέρουν σε αντιπαράθεση ότι αυτό εμείς εγγυόμαστε την εύνομη και την κανονική λειτουργία αυτής της χώρας ας πούμε, και πρέπει να μας εμπιστευτείτε και να συνεχίσετε και, να μας στηρίζετε.
0: Και τώρα καταλαβαίνω αυτό που λέει περί ατομικής ευθύνης, που έβγαιναν και έλεγαν εσύ φταίς που είσαι φτωχός και όχι η κυβέρνηση, γιατί σου λέει αν είσαι και εσύ με στο κόλπο θα οικονομήσεις, άρα έλα εδώ να οικονομήσεις. Τώρα το λέω αστειευόμενος αυτό, αλλά
1: εντάξει, είναι κλειστό όμως το κλαμπ αυτό.
0: Είναι κλειστό, ναι.
1: Το κλαμπ αυτό που είναι δεν είναι τώρα, δεν το μοιράζουν, δεν θα το κάνουν ας πούμε λαϊκή απογευματινή
0: Τη
1: μοιρασιά του.
0: Καθένας, ναι.
1: Έτσι θα το δώσουν σε αυτούς που πρέπει να είναι μέρος της όλης συστημικής λειτουργίας του κράτους. Τους και δικούς τους και...
0: Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τα fans, οι servicers, τράπεζες, έχει, δεν έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, ένα και το αυτό, στα παλιά του τα παπούτσια. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, εξειδικευμένο στα κόκκινα δάνεια, τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές, κουράγιο, υπομονή και ψυχραιμία.
1: Όλη η χώρα θέλει.
0: Τι γίνεται κύριε Παναγιωτουνάκο, εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Από υποκλοπές, από ΠΚΠ, από πολεοδομίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια δάνεια και που έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, και...
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αξίζει να τονίσουμε κάποια πράγματα, να τα έτσι καταλάβει και ο κόσμος, εν σχέση με την απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, είναι η επαρθμόν 6 του 2006. Είναι ο Άριος Πάγος σε πλήρη ολομέλεια. Βγήκε με την υποστήριξη, Παύλα, πρόσθετη παρέμβαση, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, σχεδόν όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, πλήθους εργατικών και εργατοϋπαλληλικών κέντρων της ΕΚΠΙΖΟ και άλλων Ινστιτούτων. Είναι, θα έλεγα, ιστορική. Μου θυμίζει τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες προστάτευσαν την ιδιωτικοποίηση του νερού, αν θυμάστε, το 2014 και το 2017, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι, όπως θα έτσι αναλύσουμε και θα συζητήσουμε πιο κάτω, θεσπίζει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας πολύ ισχυρό για τους δανειολήπτες. Και τι εννοώ, καταρχήν η απόφαση αυτή λέει ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ότι πλέον ο υπολογισμός του τόκου στα δάνεια της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη, στα οποία ο δανειολήπτης αιτείται εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, έτσι, γίνεται επί της μηνιαίας δόσης, δηλαδή τι εννοώ, ότι διαρκούν πλέον το κεφάλαιο το οποίο ορίζεται με την απόφαση σε δόσεις και επί εκάστης δόσης ορίζεται πλέον το και όχι φυσικά επί του συνολικού κεφαλαίου των οφειλών. Θα ήθελα να σας πω και κάποια έτσι, σημεία του σκεπτικού της απόφασης, γιατί είναι πολύ νομίζω σημαντικά. Λέει λοιπόν το δικαστήριο αρχικά ότι η υπερχρέωση των οικοκυριών αποτέλεσε και αποτελεί ένα κρισιμότατο κοινωνικό πρόβλημα, διότι σε οδηγεί σε απομόνωση και σε περιθωριοποίηση από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Λέει κατά δεύτερον ότι ακριβώς με το νόμο αυτό δόθηκε η δυνατότητα επανένταξης των ανθρώπων αυτών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Και πώς το κάνεις αυτό, λέει το δικαστήριο, ρυθμίζεις το υπερχρέος σου, πληρώνεις μέρος των οφειλών ανάλογα με τα εισοδήματά σου, ρευστοποιείς την περιουσία σου, αλλά προστατεύεις και την κύρια κατοικία. Λέει μετά το δικαστήριο ότι η προστασία αυτή της πρώτης κατοικίας εκπορεύεται από τα άρθρα του συντάγματός μας που μιλάνε για την προστασία της οικογενειακής στέγης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κρισιμότατο, πάρα πολύ βασικό, και λέει επίσης ότι ως εκ τούτου το σύνολο των διατάξεων του νόμου Κατσέλη έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο προστασίας του κοινωνικού κράτους και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νόμου αυτού αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, διαφέρουν από τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, από τους τραπεζικούς κανόνες, από τις διατάξεις για πληστηριασμούς και αναγκαστικές εκτελέσεις. Οπότε τι γίνεται, σου λέει το δικαστήριο, αυτή η ρύθμιση δικαστική που σου ορίζει το κάθε δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, δεν είναι μια τροποποιητική σύμβαση, είναι αναστολή της δανειακής σύμβασης και εκ νέου ρύθμιση της οφειλής βάσει της δικαστικής απόφασης. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και λέει στο τέλος, και για να μην σας κουράσω, ότι πρωτεύον κριτήριο βάσει του νόμου για τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης είναι πρωτευόντως ο καθορισμός της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής εκ μέρους του υπερχρεωμένου και δευτερευόντως η ικανοποίηση των πιστωτών. Δηλαδή, τι κάνει, σταθμίζει και τα περιουσιακά δικαιώματα των πιστωτών, γιατί και οι πιστωτές σου λένε: έχω το 17 του συντάγματος, έχω το πρώτο πρωτόκολλο της ΕΔΑ, τα σταθμίζει και αυτά. Και σου λέει ότι πρωτευόντως με το νόμο αυτό και εξαιτίας των λόγων που σας έχω αναφέρει πριν, πρωτεύον κριτήριο είναι η μέγιστη δυνατότητα που αποπληρωμής των υπερχρεωμένων προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και κάτι άλλο, και μετά είμαι στη διάθεσή σας, γιατί είναι πραγματικά κομβική απόφαση, δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας και όλα αυτά που ακούμε, διότι η απόφαση αυτή ως ερμηνευτική τι κάνει, ερμηνεύει τον νόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα που η δικαστική απόφαση είπε ότι το τάδε δάνειο του Καψόχα ρυθμίζεται από την τάδε ημερομηνία μέχρι την τάδε.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία τα λέει. Μια χαρά. Και τα αναλύσατε θαυμάσια και τα κατάλαβε, φαντάζομαι, ο καθένα.
2: Τα καταλάβει, μπράβο. Ακριβώς, για να καταλάβουμε τι έχει οριστεί, τι έχει διαταχθεί.
1: Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Και έχουμε λοιπόν εδώ τους services. Και τους services κατά βάση, αυτοί είναι και τα fans που αρνούνται ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νόμο με το δικό τους τρόπο και να λειτουργήσουν με την λογική του αρπακτικού, ό,τι αρπάξουν ας πούμε, χωρίς κανέναν. Εδώ είναι το ζητούμενο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, μετά από αυτή την απόφαση δεν υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας. Τι εννοώ, διαβάζω κάποια απίστευτα πράγματα που λέει ότι ναι, όμως έχουμε διαφορά επί του χρόνου εκτοκισμού, δηλαδή τον πρώτο μήνα θα είναι το 21 μηνός, τον 10ο μήνα θα είναι το 10 μηνών και τον 100ο το 100 μηνών. Αυτά τα πράγματα από την απόφαση δεν προκύπτουν. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Σου λέει τόκος επί κάθε δόσης, αν είναι κειμενόμενο αναπροσαρμόζεται, λέω εγώ, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, με βάση τα στατιστικά δελτία και το Euribor, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν είναι σταθερό, σταθερά για όλη τη διάρκεια της δόσης. Αυτά δηλαδή τα οποία διαβάζω δεν προκύπτουν. δεν νομίζω να μπορεί να εφαρμοστούν, εκτός εάν δούμε το αμίμητο να υπάρχει νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της πολιτείας. Το οποίο το θεωρώ...
1: πιθανό.
2: Το θεωρώ, αν γίνει, θα είναι πρωτοφανές, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μετά θα έχουμε το γέλιο του τρελού όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάει να κάνει ρύθμιση για να σταθμίσει αυτό το πράγμα τη στιγμή που σας λέω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου της Πυρός Σολομέας στασμίζει και τα οικονομικά δικαιώματα των πιστωτών και λέει πρωτεύων είναι αυτό. Δηλαδή, και συγγνώμη, γιατί δεν το έκανε όταν το 2000, πριν από 2-3 χρόνια βγήκε απόφαση και είπε ότι με βάση το νόμο του 2003, αν θυμάστε καλά, τα φαντς μπορεί να κάνουν κυστηριασμούς. Τότε γιατί δεν υπήρχε παρέμβαση υπέρ των δανειολήπτων. Θέλω να πω ότι είναι για μένα, νομίζω, τι να πω, αν το δω και αυτό, εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Πάντως από την απόφαση καθεαυτή δεν προκύπτουν θέματα ερμηνείας ως προς τον χρόνο εκτοκισμού. Για να είμαστε καθαροί.
1: Όχι, αλλά η εφαρμογή της θα προσκρούσει, να το πω έτσι, σε αυτά που ακούγαμε χθες τον κύριο Πιερακάκη, να κλείνει το μάτι στους services και στα fund. Ερμηνεύοντας ο ίδιος, ο αρμόδιος υπουργός, την απόφαση. Έχετε ακούσει σήμερα, μέχρι τώρα, εγώ δεν έχω ακούσει, ποια είναι η θέση επ' αυτού, επί της εφαρμογής, του αρμόδιου επόπτη για όλη αυτή τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος? Εγώ δεν την έχω ακούσει.
2: Προς το παρόν δεν έχω ακούσει κάτι. Το μόνο το οποίο διάβασα σαν επίσημα ανακοίνωση είναι ότι θα βρεθεί μια λύση για να σταθμίσουμε τα συμφέροντα, το οποίο σας λέω δεν προκύπτει από την απόφαση. Δηλαδή η απόφαση είναι crystal clear. Πώς να το πω. Δεν σου λέει σταθμίζω, συμπεραίνω. Πρωτεύων ρόλο έχει το νοικοκυριό, το φυσικό πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία της οικογενειακής στέγης. Δηλαδή τι άλλο να σου πει το δικαστήριο. Και το λέει ξεκάθαρα ότι παιδιά, σπάω το κεφάλι της δόσης και επί εκάστης δόσης τόκος, είτε κειμενόμενος ή σταθερός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς να σας πω, περιμένω κι εγώ να δω, ας πούμε, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει νομοθεσία η οποία να κάνει μια παρέμβαση στον νόμο Κατσέλη. Αν το δείτε, μετά θα βάζουμε αντίστοιχες δικαστικές ενέργειες πάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι πιστεύω, θέλω να ελπίσω μάλλον, ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός, αντιλογισμός, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί επειδή δεν μπόρεσαν οι δανειολήπτες να πληρώσουν τους αυξημένους αυτούς τοκοχρεωτικές δόσεις. Για μένα, τι να σας πω. Με πιάνετε δηλαδή και εμένα εξαπίνηση εδώ πέρα.
1: Εσείς είστε και περισσότερο αρμόδιος από εμάς, γιατί τη ζείτε την πραγματικότητα. Αλλά από τη στιγμή που αμφισβητείτε, τίθεται ένα αμφιβόλο, δηλαδή όλο το οικοδόμημα που πάει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή αποτυπώνει την μια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη τελικά στην εφαρμοστική διαδικασία, γιατί κάποιος την μπλοκάρει. Για παράδειγμα, ακούσαμε με πολύ θρασίτητα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ τα δάνεια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ. Αλλά και εδώ δεν ίδρωσε ταυτή κανόνα. Τα δάνεια...
2: Εδώ είναι η αντίστροφη εφαρμογή των τραπεζικών
1: αντίστροφη,
2: κανόνων.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή βάσει των τραπεζικών κανόνων δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή τυχαίνει και έχω μελετήσει και τους ισολογισμούς. Παιδιά, μιλάμε ότι υπάρχει αύξηση, θα σας πω τι γίνεται εκεί. Υπάρχει μια αύξηση 30 με 40 εκατομμυρίων το χρόνο, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκ νέου δανεισμός και χρηματοδότηση των κομμάτων, διότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται, ακριβώς.
2: Είναι τόσο βαριά τα τοκοκρολήθια που οι ρυθμίσεις που κάνουν δεν φτάνουν για να τα καλύψουν και ως εκ τούτου το χρέος αυξάνεται 30 με 40 εκατομμύρια κάθε έτος. Δηλαδή δεν έχουμε αντίστροφη εφαρμογή.
1: Ακριβώς. Μα και τα δάνεια των ιδιωτών εξαιτίας κάποιου λόγου δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις, τα κόκκινα, δηλαδή χρεοκόπησε η χώρα με άλλο ετήσιο εισόδημα, συμφώνησες και πήρες δάνειο για ένα σπίτι όταν έπαιρνες, ξέρω εγώ, την καλή εποχή, και με άλλο βρέθηκες να πληρώνεις γιατί έχασες τη δουλειά σου. Κάποιοι τη χρεοκόπησαν, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούμε από τη μια μεριά έναν υπουργό να λέει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βεβαίως, της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας, και έχουμε τους άλλους να μην θέλουν να εφαρμόσουν ένα νόμο του ανώτατου δικαστηρίου Και να πω και κάτι, γιατί τα δάνεια των κομμάτων αυτά που υπάρχουν, ας πούμε που είναι πάνω από ένα δις, δεν τα έδωσαν σε funds και σε servicers να τα κυνηγήσουν και τα κράτησαν στις τράπεζες.
2: Ακριβώς, δηλαδή.
1: Γιατί δώσαν το δάνειο το δικό μου, το οποίο δεν ήταν και τόσο κόκκινο, και δεν το λέω στην τύχη αυτό. Το δώσαν σε φαντ τα δάνεια τα υπέρογκα των κομμάτων τα κρατήσανε οι τράπεζες για να τα διαγράψουν.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι. Δεν υπάρχει ούτε λύση ούτε καν αναλογική μεταχείριση των περιπτώσεων. Βασικά σε αυτό το σκεπτικό που λέγατε για την υπερχρέωση και για την πτώση των μισθών, ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό στηρίχθηκε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη για τη λογική του έκθεση. Και ακριβώς αυτό το σκεπτικό είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως, που λέει και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν πάμε πάλι να ρυθμίσουμε τα δάνεια της πρώτης κατοικίας με τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, αρχίζουμε και υπολογίζουμε συνολικά αλλά και τα κεφάλαια και τοκοχρεωτικές δόσεις, θα τους ξαναεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή λέει και τι θα συμβεί αν δεν εφαρμοστεί αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Θα τους ξαναεγκλωβίσουμε και θα τους οδηγήσουμε σε εκ νέου περιτροπής.
1: Ναι, αυτό που γίνεται, σωστά.
2: Και δεν είναι τα πράγματα, να σας πω και κάτι, δεν είναι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή τι εννοώ. Υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη ακρίβεια, υπάρχει αυτός ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός στα είδη ιδιωτικών αναγκών, έτσι, διατροφή, στέγαση, θέρμανση, κίνηση. Υπάρχει αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή έχουμε περίπου από το 2019 γύρω στα 40 δις πιο πάνω. Τι σημαίνει αυτό, τι χρωστάνε οι ιδιώτες σε τράπεζες, δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένας εξοδικαστικός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν πάει και πολύ καλά. Δηλαδή έχει μεν κάποιες ρυθμίσεις κάνει, έχει όμως 18 δις ρυθμίσεις, έχει και 16 δις απορρίψεις. Υπάρχουν πληστηριασμοί οι οποίοι πέρσι ήταν 70, φέτος ήταν 70, πρόπερσι ήταν 60. Θέλω να πω ότι, και να σας πω και κάτι, και το προφίλ ακόμα των πληστηριασμών, ας πούμε, που γίνονται, μας δίνει ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή λέει, ας πούμε, οι στατιστικές λένε ότι πλέον το 75% είναι εμπορικές αξίες μέχρι 150.000 ευρώ, πλειοψηφία διαχειρίσματα αστικά μέχρι 100 τετραγωνικά. Τι σημαίνει αυτό, μικρομεσαία κατοικία σημαίνει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Οπότε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας που λέει και το δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί. Στις αστικές δημοκρατίες, παιδιά, ναι, ο νομοθέτης είναι πανίσχυρος. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να περιμένουμε. Εγώ περιμένω να βγει η νομοθετική διάταξη που να επιταχύνει τη ρύθμιση βάσης του σκεπτικού, όχι το αντίθετο. Τώρα τι να σας πω.
1: Τι να πείτε κι εσείς, τι να πούμε.
2: Δεν έχω. Αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τι θα γίνει, ας πούμε.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ο δικηγόρος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια, Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνο. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης, αναλαμβάνει επίσημα το ρόλο του αναπληρωτή στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ΆΡΓΙ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε μια περίοδο που ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αναστενάζει, κάτω από συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις που στις επαπειλούμενες συνέπειες κλιματικής αλλαγής έχουν έρθει να προσθεθούν κυβερνητικά εγκλήματα όπως αυτό το ΠΚΠ που αποσπά την ευρωπαϊκή στήριξη από τους αγρότες που τη δικαιούνται για να τη δώσει σε ημέτερους, αλλά και η βαθιά ελληματική διαχείριση κρίσεων όπως αυτή των ζωονόσων, ο Κώστας Αρβανίτης έχει σταθεί υπέρμαχος του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με στοχευμένες παρεμβάσεις, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Έχει κρατήσει έντονα κριτική στάση απέναντι στην αυθαίρετη απόφαση της Κομισιόν να κλείσει τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur και έχει διοργανώσει εκδηλώσεις που έδωσαν βήμα και φωνή στους Έλληνες παραγωγούς. Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ θα συνεχίσει το έργο του υπέρ των παραγωγών από τη θεσμική θέση του αναπληρωματικού μέλους της αρμόδιας Επιτροπής για τη Γεωργία. Με στόχο τη δικαιοσύνη για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, για τους αλλεργείς.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
7: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φουντώνουν οι φήμες ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Συντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παραίτησή του υπέβαλε και ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο την υπόθεση και τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδεθεί από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Σε μια ομιλία με εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να συσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Τρικάλων θα είναι υποψήφιος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστοργίου και στην Πρώτη Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και στην Πρώτη Αθηνών η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζούκου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για μια fast-track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στυλίτευσε το ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να μετατρέψει μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στα διαδοχικά σκάνδαλα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ουσιαστική προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική κυβερνητική πλειοψηφία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΤΑΣΥ να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η ΤΑΣΥ ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά τον τελευταίο μήνα. Όπως αναφέρουν, εδώ και 4 χρόνια εκκρεμεί η έγκριση αιτήματος του νοσοκομείου, που συνοδεύεται από την τεχνική μελέτη για εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και στεγανοποίησης στο πλαίσιο προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Το μήνυμα γίνεται μνήμα στον αριστερό αγωνιστή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς και σε έναν υπηρέτη της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, με θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο μετρό Ακρόπολη, ενάντια στο σχέδιο εκένωση των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, καλεί η συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχή ημέρα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμό που η αμερικανική πλευρά διέψευσε. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις επιθέσεις και ότι το Ιράν έχει ζητήσει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, προσθέτοντας ότι θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε τις δηλώσεις Τραμπ και ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις των κόλπων. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το θέατρο του παραλόγου παίχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Τζιάννη Ιφαντίνο χθες το βράδυ στο Μεξικό. Ο πρόεδρος της FIFA υπεραμείνθηκε τις υψηλότατες τιμές των εισιτηρίων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Ιράν, αποκρούοντας τις ερωτήσεις σχετικά με τη διάκριση εις βάρος της ομάδας. Ενώ αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή, κάλεσε ειρωνευόμενο στο φίλαθλο κοινό να χαλαρώσει και να ηρεμήσει. Αποδεχόμενος την αδυναμία της FIFA να θέσει τους κανόνες στο τουρνουά που διοργανώνει.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται από μπουρίνια, αυξημένη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μεσημέρι, μάλλον. Μεσημέρι εσύ πια. Εδώ, στο κόκκινο και στις αντιδικίες, να τα λέμε, να μιλάμε. Πάμε στους συντελεστές. Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. Να μας μεταφέρει τους ήχους. Και επίσης να μας μεταφέρει τις μουσικές, όσες φορές προλαβαίνουμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας, αλλά και στο Viber τα μηνύματά σας, στο 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές και Χρήστος Πλάνης στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και μπαίνω αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, να μην τον καθυστερούμε από τη δουλειά σου και το ρεπορτάζ του. Είναι ο Δήμος Βερίκιος από τον Αλφα. Δήμο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Χαίρομαι που
0: καιρό,
1: σε ακούω.
0: Καιρό να τα πούμε.
1: Ο Νέρ,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, Δήμο, εσύ παρακολουθεί. Τι θέλω? Πολλά θέλω, αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, παρακολουθείς εδώ κάθε μέρα την επικαιρότητα, τη σχολιάζεις εκεί στον Αλφα, σε βλέπουμε, σε ακούμε και στο ραδιόφωνο.
1: Όσο προλαβαίνω και όσο μπορώ.
0: Ναι, όσο προλαβαίνεις να ακούς τις εξελίξεις και να τις καταγράφεις. Δήμο, πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο? Ας αρχίσουμε από εκεί τώρα, θα πούμε και τα άλλα, αλλά ας αρχίσουμε από
1: μπήκαμε
0: εκεί.
1: Μπήκαμε και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, την οποία την κήρυξε χθες ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει αυτό, τελική ευθεία, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκηρύξει εκλογές και να μην θεωρηθούν έκτακτες.
0: Πρόωρες, αυτό που λέμε πρόωρες. Ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά. Άρα δεν χρειάζεται και την τυπική συνταγματική δικαιολογία, έτσι, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Καλά, τώρα αυτά περί συντάγματος λίγη σημασία έχουν.
0: Ναι.
1: Σε τούτη την κυβέρνηση.
0: Το έχουμε καταντήσει λίγο λαστέξ.
1: Λάστιχο. Ναι.
0: Λαστέξ το Σύνταγμα. Όποτε μας βολεύει το επικαλούμαστε, όποτε μας βολεύει το αλλάζουμε κιόλας.
1: Τέλος πάντων. Ακριβώς.
0: Αυτό πώς καταντήσαμε έτσι, δεν το λέω εγώ, το πω Σαμαρά στη Βουλή. Θυμάσαι την ομιλία του Σαμαρά, πώς την καταντήσατε, λέει έτσι, τη χώρα.
1: Έχει και εκείνος τα δίκια του, έχει και τις ευθύνες του.
0: Φυσικά. Πρωθυπουργός υπήρξε.
1: Ξεχνάει. Ο αγαπητός Αντώνης Σαμαράς, ότι αυτόν που θέλει τώρα να ανατρέψει ήταν εκείνος από τους πρώτους που στήριξαν την διαδικασία την εσωκομματική για να γίνει πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα γινόταν, πράγματι, δεν θα είχε εκλεγεί. Ήταν μια συμμαχία πρόσμενη, μάλιστα.
1: Μα εδώ δεν τον ήθελε το ίδιο το σπίτι. Ναι. Η αδελφή του. Ήταν με τον Μεϊμαράκη.
0: Ναι, εκείνη, το θυμάμαι πολύ καλά. Και εκείνη δεν συμβιβάστηκε ποτέ με αυτή τη συμμαχία, η οποία δεν ήταν και πολύ στέρεη, ενώ ο Σαμαρά Μητσοτάκη, την τώρα δεν συμβιβάστηκε ποτέ, έτσι είναι. Άλλωστε το έλεγε φανερά, δεν το κρύβε κιόλας.
1: Οι σχέσεις του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη, επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, ήταν πάρα πολύ καλές στην πρώτη τετραετία. Έχοντας ως σύνδεσμο τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Όσο δηλαδή ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Μαξίμου, ο Σαμαράς ήταν ικανοποιημένος. Ό,τι ήθελε το είχε, σεβασμός υπήρχε. Ξέρετε πώς τον αποκαλούσε τον Γρηγόρη Δημητριάδη ο Αντώνης Σαμαράς?
0: Όχι, όχι, αυτά θέλουμε να μας πεις. Πώς?
1: Λογοτιμήτη.
0: Λογοτιμήτη.
1: Δηλαδή έδινε το λόγο του. Σε ό,τι έδινε το λόγο του, το τηρούσε.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο ο Σαμαράς, όσο και ο Κώστας, αντιθέτως με τον Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής ουδέποτε από το 18 και εδώ είχε αγαθές σχέσεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια και ήταν έκπληξη. Ξαφνικά τους βλέπουμε να κάνουν κοινές εμφανίσεις, Δήμου. Μιλάω τον Καραμαλή, τον Κώστο Καραμαλή και τον Αντώνη τον Σαμαρά, έτσι.
1: Εγώ πιστεύω
0: τι ήταν αυτό που τους ένωσε άραγε?
1: Τους ένωσε το μίσος τους, το κοινό μίσος που έχουν για τον Κυριάκο.
0: Κοίταξε, με
1: τον... και οι δύο.
0: Ναι, και οι δύο. Και οι δύο.
1: Ένιωσαν.
0: Ποιο ήταν το κλικ που έσπασε τη σχέση? Γιατί αυτά είναι όλα χρήσιμα, είναι πολιτικά. Δεν νομίζουν ότι
1: κάνουμε. Ότι έπαιρνε αποφάσεις.
0: Ποιο ήταν το κλικ που έσπασε τη σχέση Σαμαρά, ας πούμε, Μητσοτάκη, καταρχήν, ας πούμε?
1: Ότι κάθε μέρα έδινε την αίσθηση ο Μητσοτάκης ότι δεν τους υπολογίζει. Mm-hmm. Ότι εκείνος κάνει τη δική του πορεία, όπως για παράδειγμα την Γουόγκ Χατζέτα, όπως για παράδειγμα τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία ο Μητσοτάκης είχε έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο να τα κάνει, mm-hmm, και πιάστηκαν από τα εθνικά. Τώρα, επί του πρακτέου, ο Μητσοτάκης, mm-hmm, έχει κάνει πολύ περισσότερα για τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά από ό,τι έχουν κάνει και οι δύο μαζί. Mm-hmm. Και το θέμα των εξοπλισμών. Άσχετα πώς έγιναν οι εξοπλισμοί. Άσχετα ότι βρήκε την ευκαιρία.
0: Έχει και μια σχέση αυτό, βρε Δήμο μου, το να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό, το οποίο βεβαίως πρέπει η χώρα να κατοχυρωθεί και στην άμυνά της και λοιπά. Λίμον, ποιος δεν το λέει αυτό. Αλλά...
1: Ναι, πρόσεξε. Σαφώς ο Μητσοτάκης πάτησε στην κρίση του 20, mm-hmm, τον Αύγουστο του 20, κρίση. Εγώ την βάζω σε εισαγωγικά και με πολλές θελήσεις μπροστά. Γιατί αυτό το οποίο έγινε τον Αύγουστο του 22 έδωσε τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη να κάνει fast track προμήθειες οπλικών συστημάτων.
0: Για θύμισε εδώ, Δήμα μου, γιατί δεν το θυμάται ο κόσμος, ξέρεις τώρα. Εμείς...
1: Μέσα σε μια νύχτα, ναι, αγόρασε τα πρώτα 12 Ραφάλ. Mm-hmm. Μέσα σε μια νύχτα αγόρασε τις 4 φρεγάτες Μπελχάρα. Και τα δύο αυτά μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Ύψους, τι κόστος? Περίπου.
1: 10-12 δισεκατομμύρια.
0: Δις πάντως, ναι. Πάνω από 10 δις, να το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι, ας πούμε.
1: Ναι, μα μιλάμε για αγοράς του αιώνα.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, κάτω από άλλες συνθήκες, τη μεταπολιτευτική περίοδο, γινόντουσαν διεθνείς διαγωνισμοί, επιτροπές.
0: Ναι, και σε εποχή, βρε Δήμα μου, που δεν έχουμε και... Εντάξει, δεν έχουμε σύγκρουση, ας πούμε, Τουρκία. Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Προσέξτε κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Σμπόκος και ο Άκης, mm, μπήκαν στη φυλακή για αγορές.
0: Τα υποβρύχια 2,5 δις. Τα θυμόμαστε. Ναι. 2,5 δις ήταν τα υποβρύχια.
1: Ναι.
0: Τα έχω γράψει, τα έχω αποκαλύψει.
1: Λοιπόν, τότε είχαν γίνει διεθνείς διαγωνισμοί, επιτροπές επί επιτροπών.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν όλα νομότυπα. Τώρα, ούτε αυτό υπάρχει.
0: Απευθείας αναθέσεις ουσιαστικά.
1: Όχι μόνο απευθείας αναθέσεις. Αναθέσεις νύχτα. Με συμβάσεις που δεν γράφτηκαν στη χώρα. Η σύμβαση για τα Ραφάλ, mm-hmm, δεν γράφτηκε στο Υπουργείο Άμυνας. Ήρθε έτοιμη από τον Μαξίμου. Τότε ήταν, θεωρώ, στο Μαξίμου Γεραπετρίτης. Mm-hmm. Ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης. Ναι. Οι συμβάσεις ήρθαν έτοιμες από τη Γαλλία, από τη Ντασό για τα Ραφάλ, από τη Ναβάλ.
0: Αυτές οι αγορές, βέβαια, εσύ και εγώ το ξέρουμε, γίνονται και μετά από συνομιλίες των ηγεσιών, ας πούμε, των χωρών. Έτσι.
1: Μόνο των ηγεσιών.
0: Μόνο των ηγεσιών. Τώρα δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται με τα υπουργεία.
1: Εδώ υπήρχε απευθείας συνεννόηση του Μητσοτάκη με τον Μακρόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως λες ότι αυτό το πάρτι το οποίο έγινε, δεν ξέρουμε τώρα, δεν έχουμε στοιχεία. Κοίταξε, με τον κύκλο προσευχής του Άκη Τσογαντζόπουλου, τα βρήκαμε τα στοιχεία, γιατί ήρθαν από τη Γερμανία, εδώ που τα λέμε, έτσι. Από εκεί τα βρήκαμε. Έχουμε κάνει 10 αποστολές στη Γερμανία για αυτά.
1: Το εάν έγιναν λοβιτούρες, το εάν, επαναλαμβάνω, έγιναν ή δεν έγιναν, εάν έγιναν, θα αποδειχθεί την επόμενη δεκαετία. Μακάρι να ζούμε, να είμαστε καλά και να δούμε την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι ο Σαρκοζή πήγε στη φυλακή, έστω και για λίγες μέρες, και αφού πρώτα είχε περάσει από τα ηλίσια παιδεία και από
0: τώρα είναι με το βραχιολάκι ο Σαρκοζή.
1: Ναι,
0: είναι με το
1: βραχιολάκι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν είναι όμως το κελί.
0: Όχι, δεν είναι στο. Αλλά μπήκε.
1: Μην νομίζεις.
0: Συμβολικά.
1: Ναι, ναι, μπήκε συμβολικά. Και μια μέρα πριν μπει, είχε περάσει από το γραφείο του Μακρόν σε ηλίσια παιδεία, στο παλιό του γραφείο. Κόρακα, κοράκου μάτι, λέει ο λαός, δεν βγάζει.
0: Δεν βγάζει, αλλά τηρούνται τα προσχήματα. Στοιχειοδόση,
1: ναι,
0: κύριε
1: Μαδίνη. Αλλά σαν να άκουγα τον Σαρκοζή να λέει στο Μακρόν, εδώ που είμαι θα έρθεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Υπήρξε, λες ότι θα υπήρξε και κανένας τέτοιος διάλογος. Δεν είμαστε μπροστά.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα θα υπήρξε τέτοιος διάλογος.
1: Δηλαδή θα καλούσε ο Μακρόν τον Σαρκοζή, ενώ θα το. Θα
0: μοιραίο ήταν πρόσωπο ο Σαρκοζή. Και για την Ελλάδα.
1: Τον έρμο, ναι, τον έρμο τον Άκη δεν τον είχε φωνάξει και ο Σιμίτης.
0: Αυτό είναι και γονός.
1: Ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής το 4 που έγινε πρωθυπουργός.
0: Επομένως, λες ακόμα και αυτό η μεγάλη αυτή προμήθεια, ας πούμε. Δηλαδή, γίνονταν πράγματα και για την άμυνα και για την εξωτερική πολιτική και δεν συμβουλευόταν. Αυτά ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη ρήξη.
1: Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο
1: ποιο αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Με το Σαμαρά.
1: Το δεύτερο είναι, μισό λεπτό, το ότι πήρε αυτά τα οπλικά συστήματα και εδώ να το χρεώσουμε θετικά στον Μητσοτάκη σε σχέση με αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, τη Μπελχάρα και τα Ραφάλ, τα πήγε στην Κύπρο τώρα. Θα μου πείτε, μα τα πήγε και σιγά τον πολυέλαιο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κίνηση. Τα πήγε. Μια κίνηση που δεν την είχε κάνει ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός.
0: Είχε κάνει παλιότερα. Ο Άκης εκεί δεν είχαν πάει και τους 400.
1: Ναι, μωρέ, και δεν τους 400. Είναι άλλο θέμα. Εγώ σου λέω, συμβολικές κινήσεις.
0: Ναι. Μα λες και λόγω της ρήξης και του πολέμου, ας πούμε, ότι είναι μια κίνηση.
1: Ναι, πρόσεξε. Είναι μια κίνηση. Το ότι πήγανε τους Patriot στην Κάρπαθο, εάν δεν είχε φτιάξει το Πασόκ, επί Πασόκ, δεν είχε φτιαχτεί η βάση της Καρπάθου, επί Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θα μπορούσαν να πάνε.
0: Σωστό.
1: Τώρα,
0: έτσι πήγανε,
1: λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, τα εθνικά επιδεικνύουν μία υπερευαισθησία. Οκ. Το ερώτημα όμως του Μητσοτάκη που τους θέτει είναι, τι περισσότερο κάνατε επί των ημερών σας από αυτά που έχω κάνει εγώ?
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν κριτική σε αυτά που κάνει όμως, Δήμο.
1: Ναι,
0: δηλαδή θεωρούν ότι είναι κινήσεις που δεν ωφελούν το δημόσιο συμφέρον, να το πω έτσι. Και
1: εάν το δεις με αριστερή μάτια, είναι έτσι όπως το λες εσύ. Και τους σαρκάζεις όλους. Αλλά

0: Όπως το λες, όπως το λες. Ναι, εγώ δεν λέω όχι. Αυτό θα λέει.
1: Του δίνουν αφορμές.
0: Ναι, άλλο λέω. Ναι, εγώ δεν λέω γιατί το λέει. Τώρα να πούμε την είδηση. Γιατί πρώτα να λέμε την είδηση. Η είδηση είναι ότι αυτός προεκλογικά, δηλαδή η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, έδωσε τον τόνο χτες, ότι θα πάει με το αφήγημα, αυτή είναι Βαβέλ, εμάς που είμαστε σταθεροί. Έχουμε τη σταθερότητα και έχουμε και μία στο 100%, ας πούμε, πιθανότητες να έχουμε και μία αυτοδυναμία. Εγώ νομίζω έτσι θα πάει σε εκλογές.
1: Μα έτσι θα πάει.
0: Έτσι.
1: Τώρα, γιατί επικαλείται την αυτοδυναμία. Γιατί βάζει το αφήγημα τον στόχο, τον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας. Γιατί...
0: Ενώ δεν φαίνεται ρεαλιστικό τώρα.
1: Γιατί βλέπει έναν κίνδυνο. Η πρώτη Κυριακή να είναι ψήφος διαμαρτυρίας, ψήφος χαλαρή.
0: Γι' αυτό λέει την πρώτη Κυριακή.
1: Ακριβώς. Που θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα να πιάσει κάτω από 25%. Μάλιστα. Δηλαδή να μην πάρει
0: τον πόνους.
1: Τον πόνους.
0: Των 50 ευρών που ορίζει
1: αυτό, ναι, ακριβώς. Αυτό αυτόματα τον οδηγεί σε παρέτηση.
0: Εσύ εκτιμάς ότι μετά από αυτό θα οδηγηθεί σε παρέτηση?
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει.
0: Άμα πάει κάτω από 25%,
1: αν πάει κάτω από 25%,
0: θα μπει θέμα ηγεσία.
1: Θα πάει στο Ζάπιο κατευθείαν.
0: Θα
1: πάει ο ίδιος.
0: Θα πάει ο ίδιος. Τι θα περιμένει άλλους.
1: Και τότε, με έναν νέο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, τη Δευτέρα των εκλογών, με κάτω από 25%, θα εμφανιστεί ο Σαμαράς με το 3, 4, 5, 6% που θα είναι μέσα στη Βουλή.
0: Και θα ο Σαμαράς πότε θα ανακοινώσει κατά τη γνώμη στο κόμμα? Τελευταία στιγμή.
1: Αυτό
0: λένε όλες οι πληροφορίες. Έτσι μαθαίνεις
1: και
0: εσύ.
1: Και με το σύνθημα ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης είναι ποτάμι.
0: Ποτάμι και λίγο Πασόκ. Πασόκ. Σημειτικό μας.
1: Εκεί λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εάν γίνουν οι εκλογές, δηλαδή τη Δευτέρα Τρίτη, θα πάνε για νέο πρόεδρο. Όποιος και να είναι αυτός, θα βγει ο Σαμαράς ή Καριστιανού ή και οι δύο μαζί και θα πούν, τώρα δεν είμαστε για πειραματισμούς και να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ελάτε να φτιάξουμε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μάλιστα. 89.
0: Και ποιον βλέπουμε εκεί πέρα? Έχουμε το σενάριο, γιατί κάπως... Σιγά μην δεν υπάρχει το σενάριο.
1: Βεβαίως. Ειδικού σκοπού με θέμα την κάθαρση. Υποκλοπές, τέμπη. 7-17.
0: Την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γιατί μίλησε
1: ακριβώς
0: για δημοκρατία.
1: Όλα αυτά που λέει και που τα λέει και η Καριστιανού. Λοιπόν,
0: από άλλη σκοπιά τώρα, λίγο πιο αυτό.
1: Και ποιον θα προτείνει για πρόεδρο?
0: Ποιον?
1: Ο Σαμαράς.
0: Δεν ξέρω.
1: Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Αυτό κολλάει. Κολλάει αυτό.
1: Αυτό είναι το σενάριο. Το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μητσοτάκης.
0: Για πρόεδρο λες της κυβέρνησης ή της δημοκρατίας?
1: Ορίστε.
0: Της κυβέρνησης ή της δημοκρατίας για πρόεδρο? Γιατί λέμε πρόεδρο.
1: Όχι, παιδί μου, πρόεδρο για πρωθυπουργό.
0: Για πρωθυπουργό
1: της κυβέρνησης του ειδικού σκοπού.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που ως συνταγματολόγος να βάλει τα θέματα της καθάρσεως.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβετε.
0: Και της αποκατάστασης του κράτους δικαίου.
1: Του κράτους δικαίου και όλα αυτά που λέτε εσείς οι νομικοί. Όλα αυτά, αυτά δεν σας πιάνει κανείς. Είσαστε ξεφτέρια όλοι.
0: Καλά, δεν το λένε οι νομικοί. Το θέμα είναι ότι ξέρεις αυτό το αφήγημα τώρα, το οποίο είναι υπαρκτό όμως, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες υποθέσεις, έχει περάσει και στον κόσμο. Ξέρεις, όταν πάνω από 70% ο κόσμος πιστεύει, δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και μιλάει για παραβιάσεις κράτους δικαίου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Δήμο θα μας περιμένει.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα!

0: εκεί είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στις αντιδικίες και στο κόκκινο. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και Δήμος Βερίκιος στην άλλη γραμμή, ο συνάδελφος από τον Α, να μας λέει πολλά και ενδιαφέροντα και παρασκήνια. Ποιοι είναι αυτοί, Δήμο, που πλαισιώνουν τον κύριο Σαμαρά? Υπάρχει όνομα έκπληξη, είναι η γνωστή, ας πούμε, η οποία διάβασα και ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της τηλεόρασης Ιωάννου προχτές, το οποίο είχε και ονόματα. Τι είναι,
1: Είδες κανένα γνωστό όνομα?
0: Όχι, γνωστό. Στη Νέα Δημοκρατία προφανώς αυτά είναι ονόματα τα οποία ακούμε.
1: Εμείς που δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία δεν τα ξέρουμε.
0: Αλλά η πιο έξω, ας πούμε, ναι, δεν είδα. Γι' αυτό λέω αν θα υπάρχει όνομα έκπληξη.
1: Γιατί ξέρεις όνομα έκπληξη στο Τσίπρα?
0: Όχι.
1: Σε κανένα νεοσύστατο κόμμα. Γιατί υπάρχει όνομα έκπληξη πέρα από τον...
0: Θανάση,
1: από τον συνάδελφο, τον Θανάση. Ναι.
0: Στην Καριστιανού, όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις κάτι, δεν υπάρχουν τώρα στην πολιτική. Καταρχάς είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν την έκπληξη. Και...
0: Άντε κανένας καλλιτέχνης, ίσως. Αλλά όπως λες είναι λίγοι. Επομένως είναι αυτοί τους οποίους ξέρουμε. Τι προέλευση είναι αυτή? Οι περισσότεροι είναι, κάποιοι είναι και καραμαλικής προέλευσης?
1: Είναι και καραμαλική. Η καραμαλική είναι με το Σαμαρά.
0: Η καραμαλική είναι με το Σαμαρά.
1: Ναι, όταν βλέπουν τον ηγέτη τους, τον Κώστα Καραμαλή, όπου πηγαίνει ο Σαμαράς να πηγαίνει από
0: μαζί,
1: πίσω,
0: λογικό,
1: όπου πηγαίνει...
0: Σωστό, σωστό. Ναι, φανερά θα τώρα, βγει ο Καραμαλής πέρα του Σαμαρά, εκτιμάς?
1: Δεν νομίζω. Και ξέρεις κάτι, δεν νομίζω ότι το θέλουν και εκείνοι. Γιατί θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Το θέμα για τον Καραμαλή, το θέμα για τον Σαμαρά, είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτοί τι θεωρούν? Το θεωρούν ένα παλιόπεδο που τους παραμέρισε. Μες. Για παράδειγμα, έλεγε σε μία παρέα ο Σαμαράς την περασμένη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες. Λέει, μα είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία να δει τον Ερντογάν και να μην έχει πάρει ένα τηλέφωνο, να μην έχει συναντήσει από πριν τον Κώστα Καραμαλή, τον οποίο τον ξέρει πολύ καλά, που ήταν κουμπάρι.
0: Με τον Ερντογάν, Ναι,
1: ακριβώς,
0: τώρα που το
1: λες,
0: ναι, θυμάμαι, και με τις μαντήλες.
1: Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα από τα επιχειρήματα, για να καταλάβετε με τι λογική ο Σαμαράς πάει να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν στο χώρο της δεξιάς βαμμένη αντιμητσοτακική από την περίοδο της αποστασίας και μετά. Ποτέ δηλαδή τους Μητσοτάκηδες η δεξιά, η γκάγκαρη δεξιά δεν τους είχε δει ότι είναι σπλάχνο των σπλάχνων.
0: Για να τα λέμε όλα όμως, αυτό πρέπει να του δώσουμε asset κιόλας, να του δώσουμε μπράβο για το πώς επικράτησε 7 χρόνια όταν υπήρχε αυτός ο πυρήνας που λες. Και έτσι είναι, όπως το λες είναι.
1: Επικράτησε, κατά τη
0: μιλάμε
1: γνώμη
0: για την
1: μου
0: απόλυτη επικράτηση τώρα, στο Δήμο.
1: Κατά τη γνώμη μου όχι, δεν είναι απρόσμενο. Επικράτησε γιατί δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Όταν το 20 ξεκίνησε η ακρίβεια, που έβγαινε ο υπουργός τότε ανάπτυξης, ο Άδωνης, και έλεγε τα δικά του και μετά πήγε στα καλάθια. Υπήρχε ένα άτομο από το χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, παλιός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Απόστολος ο Ραυτόπουλος, από συνδικαλιστής στα ΕΑΣ, που είχε φτιάξει την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
0: Μάλιστα,
1: στην
0: ναι.
1: αγορά.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις, Γιάννα μου, τι στοιχεία, με ακρίβεια, επιστημονικά στοιχεία, με επιστημονική μέθοδο, έβγαζε ο Ραυτόπουλος.
0: Που δεν επικοινωνήθηκαν ποτέ.
1: Βέβαια, τα πήγαινε.
0: Τα ξέρω.
1: Και στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα. Και οι δύο αγρόνι γόραζαν.
0: Μάλιστα.
1: Αντέλα τώρα δεν είναι. Ναι, είναι
0: για πάμε, είναι πάμε
1: πολλά
0: τώρα.
1: Τα πράγματα. Ναι, πάμε... Δεν φταίει λοιπόν ο Μητσοτάκης που επικράτησε.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα. Να μην μιλάμε.
1: Να τον έχουν ρίξει.
0: Ναι, επειδή μπορεί να μας λένε κάποιοι ότι μιλάμε μόνο για τη δεξιά πολυκατοικία, πάμε και στην άλλη, την κεντροαριστερή, όπως τη λένε. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι η άλλη. Τώρα έχει αρχίσει να παίρνει και στοιχεία από το κέντρο κι αυτή. Λοιπόν, για πες μας τώρα για την επιστροφή Τσίπρα. Πόσο θα μπορέσει ο Αλέξης ο Τσίπρας να αποτελέσει τον πόλο. Είναι φανερό ότι εγώ βλέπω και καταγραφές στα ξένα μέσα που είναι πιο αποστασιοποιημένα. Είδα χθες ένα ισπανικό μέσο που έλεγε ότι ο Τσίπρας επιστρέφει για να ρίξει το Μητσοτάκη. Έτσι. Επομένως, πόσο
1: αυτό είναι το αφήγημα και αυτό είναι το πλεονέκτημα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας επανήρθε ως ανάγκη για να ρίξει το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Των καιρών για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Τώρα, εάν αυτό είναι πραγματικό ή όχι.
0: Θα το δούμε πώς θα το εισπράξει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Και θέλει να σου πω.
1: Δεν είναι μόνο ο κόσμος πώς θα το εισπράξει.
0: Και θέλει δουλειά.
1: Είναι και ποιο θα είναι, και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας πούμε ότι το 30 ο Τσίπρας θα είναι πρωθυπουργός. Αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος όσων στηρίζουν και τον Τσίπρα για την επάνωδό του. Να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
0: Εάν πάει κάτω από 25% αποκλείς να τον απειλήσει και τώρα, στις ερχόμενες.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα είπαμε, το παιχνίδι όλο δεν θα το κάνει ο Τσίπρας. Θα το κάνει ο Σαμαράς με την Καρισιανού και με τα Λιμά.
0: Μάλιστα,
1: είναι χαζός, ναι, είναι χαζός ο Τσίπρας να πάει να μπει σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού στο σωρό.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Και όταν έχει με το μέρος του όλους αυτούς που τον έριξαν.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι κάτι όπως με τον Σκάι. Και τους Μητσοτάκηδες. Ο Σκάι δεν έριξε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Τον πατέρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι που
1: στηρίζει με νύχια και με δόντια τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Προχτές ο Ανεστίδης είπε κάτι σωστό για τον συνάδελφο. Τώρα δεν μου αρέσει εγώ τώρα να λέω για συνάδελφο, αλλά αυτό που είπε ήταν και χαριτωμένο. Λέει, γιατί λέει, καταργήσουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Ανεκώστας Ανεστίδης, ξέρεις, ο συνδικαλιστής.
1: Και να
0: βάλουν την προπαγάνδα. Μια χαρά λέει την προπαγάνδα. Δεν μου λες εκλογές πότε βλέπεις, εσύ, τι εκτιμάς, με αυτά που ακούς.
1: Εκλογές από χτες και μετά μπορεί να πάει ανά πάση στιγμή.
0: Ανά πάση στιγμή.
1: Αφού είπε ότι είμαστε...
0: Αυτό που είπες από την αρχή. Αυτό που είπες από την αρχή.
1: Επομένως,
0: οι υποκλοπές τώρα. Αυτό το σκάνδαλο το λέω γιατί είναι... Αυτό να πούμε και να κλείσουμε. Μπορούμε να μιλάμε ώρες τώρα εμείς οι δύο. Λοιπόν, οι υποκλοπές θεωρείς ότι θα είναι... ένα σημείο αιχμής για αυτές τις εκλογές ή μήπως προηγείται η ακρίβεια. Βέβαια, εμείς έχουμε δει τις κυβερνήσεις να πέφτουν από τα σκάνδαλα. Δεν ξέρω, Δήμο. Αυτό βλέπω εγώ. Και βλέπω τώρα.
1: Το συνέστημα του κόσμου είναι
0: με αυτές τις υποθέσεις. Δεν ξέρω, εσύ τι εκτιμάς.
1: Το συνέστημα της αριστεράς που έχει στα κινήματα και τα δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Στην υπόλοιπη κοινωνία, Γιάννα μου. Δεν δίνουν σημασία. Δεκάρα τσακιστή. Σε αυτά είναι ευαισθησίες πολυτελείς.
0: Η καθημερινότητά τους όμως δεν τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ.
1: Βεβαίως τους ενδιαφέρει. Αν λοιπόν ο Μητσοτάκης κατά τη γνώμη μου θα πέσει από τα θέματα της καθημερινότητας και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κράτος. Ο πολίτης δεινοπαθεί κάθε μέρα.
0: Στις
1: υπηρεσίες δεινοπαθεί. Αυτό δηλαδή δεν κατάφερε να φτιάξει, θα σου φέρω το παράδειγμα των επιτροπών απειρίας. Ξέρετε πως η ταλαιπωρία υπάρχει στο κάθε μέρα στον απλό πολίτη για να περάσει από μια επιτροπή. Τι αντιμετωπίζεις στη δημόσια διοίκηση. Αυτά είναι που αγανακτούν τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, Δήμο μου, να κλείσουμε γιατί σε ακούω και με διακοπές τώρα. Δεν ξέρω στο τέλος, δεν έχουμε και καλό ήχο. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Ό,τι θέλει.
0: Και να είμαστε καλά. Να καλά να τα λέμε, όπως το λες.

0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα. Σας είπαμε και διάφορες ειδήσεις. Εδώ τώρα έχω σχόλια και θετικά και αρνητικά. Ο Δήμος έχει οπαδούς και έχει και επικριτές. Όπως έτσι γίνεται πάντα. Με τους ανθρώπους οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ πέρα ένα. Ο Μητσοτάκης είναι Πασόκ. Τους ακροδεξιούς δεν τους βάζετε, λέει. Όχι, τους βάζουμε, γιατί κάθε μέρα δεν λέμε. Για τον Άδωνη, για τον. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ακρίτα Γαϊδατζή. Είναι επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Τι πιο αρμόδιος να μας μιλήσει για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαϊδατζή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου.
0: Καλά είστε? Έχει ανοίξει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά καταρχήν που ανοίγει μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί βεβαίως παρακολουθείτε τη συζήτηση για το Σύνταγμα πάντα. Αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για την αναθεώρηση. Πολύ ο θεμελιώδης νόμος της χώρας. Η οποία συζήτηση δεν είναι πρώτο θέμα. Συνήθως, ξέρετε, η συζήτηση για την αναθεώρηση παρήγαγε πάντα, είτε μέσα από τις διαφωνίες, είτε μέσα από τις προτάσεις της πλειοψηφίας, παρήγαγε ειδήσεις. Τώρα εδώ πέρα αυτό έχει περάσει τα πολύ χαμηλά. Έχει επιλεγεί μια διαδικασία 1,5 μήνα, μας έλεγε χτες ο κύριος Λυρίτης, με τον οποίο μιλάγαμε, το δικηγόρο. Μια διαδικασία fast track, επί της ουσίας είναι αυτή, έτσι. Και ο κύριος Γαβρίλος που είναι στη Βουλή, ο βουλευτής. Και, εν πάση περιπτώσει, εσείς πώς βλέπετε? Καταρχήν, ήταν αναγκαίο να ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα?
1: Καταρχάς, αν ήθελα να γίνω προκλητικός, θα σας έλεγα ότι κακώς είναι καν είδηση. Όχι πρώτη είδηση θα έπρεπε να είναι, δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Γιατί είναι εμφανέστατο ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία τελείως προσχηματική. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, καμία σκοπιμότητα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κατατέθηκε αυτή η πρόταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι επικοινωνιακός, δηλαδή να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από την αλληλουχία σκανδάλων στην οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη και να δώσει ένα προσωπείο θεσμικότητας στην κυβερνητική πλειοψηφία. Κατά τη γνώμη μου είναι στρατηγικό λάθος της αντιπολίτευσης ότι συμμετέχει στη διαδικασία και νομιμοποιεί με την παρουσία των βουλευτών της, η δημοκρατική τουλάχιστον αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: μια εμφανώς προσχηματική και για αυτό το λόγο γελία διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχαν άμεσα αποχωρήσει, να μην συμμετείχαν στη συγκρότηση της Επιτροπής βουλευτές της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, γιατί κάθε συζήτηση που γίνεται, ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε αν θέλετε, κάθε συζήτηση που γίνεται για αυτή την παροδία αναθεωρητικής πρότασης παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης.
0: Την ανοίγει, λέτε, για να σκεπάσει τον θόρυβο, και σωστά, που γίνεται για τα σκάνδαλα αυτά τα μεγάλα. Κυρίως για τις υποκλοπές, εγώ θα έλεγα τώρα, γιατί υπάρχει επικαιρότητα εκεί με τις διαρροές του Ντίλιαν κλπ. Καταρχήν, εσείς τι εκτιμάτε να δούμε τον κύριο Ντίλιαν? Παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έτσι, και το πώς εξελίσσεται η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Ενδιαφέρει κάθε δημοκρατικό πολίτη όλο αυτό και καθένα που αρθρώνει δημοσιολόγο. Εσείς εκτιμάτε ότι θα τον δούμε ποτέ τον κύριο Ντίλιαν εκεί στην Βουλή να μας δώσει εξηγήσεις, τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας μάρτυρας ουσιώδης για καμία από τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και σε διερεύνηση. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που είναι φυσικά ένα μέγα σκάνδαλο. Εξίσου μέγα σκάνδαλο είναι τα Κιτέμπη, ο ΠΚΠ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια ηλουχία, επαναλαμβάνω, σκανδάλων. Και βεβαίως οι πρωτοφανείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι πάρα πολλά. Μας έδειξε η παρούσα πλειοψηφία ότι δεν έχει πρόθεση να σεβαστεί ούτε καν αυτά που η ίδια ψήφισε στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019. Που θυμίζω είναι μια αναθεώρηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, αλλά μετά την αλλαγή στην πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού του 2019 ολοκληρώθηκε με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια από τα πράγματα που τα δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπερψήφισε στην αναθεωρητική Βουλή του 2019, δεν τα εφάρμοσε ποτέ.
0: Μιλάτε για τη μία έκδοση εφαρμοστικών νόμων για το 86, για την παραγραφή, ναι, δηλαδή για τους πολιτικούς, να πούμε, για τον κόσμο, στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει
1: ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δείχνει ακριβώς τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Σύνταγμα. Το 2019 ψήφισε, υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έστω με παραλλαγές, να μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, με συγκέντρωση 700.000 υπογραφών από Έλληνες πολίτες, να συζητιέται υποχρεωτικά ένα νομοσχέδιο στην Βουλή. Mm-hmm. Θα θυμάστε ότι όταν η κυρία Κρεστιανού είχε ξεκινήσει να μαζεύει τις υπογραφές.
0: Συγχωρείτε, είχε μαζεύσει 1,5 εκατομμύριο. Ναι.
1: Γιατί η γυναίκα και όσοι ήταν γύρω της διάβασαν το Σύνταγμα και είπαν: Α, υπάρχει αυτός ο ωραίος θεσμός. Mm-hmm. Και μετά συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο λόγια, είναι μόνο εντυπώσεις. Επειδή βγήκε ποτέ ο εκτελεστικός νόμος που θα καθόριζε τη διαδικασία.
0: Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι για να ισχύσει αυτό το άρθρο του Συντάγματος το οποίο αναθεωρήθηκε και που έλεγε αυτό, καλά μας το θυμίζετε αυτό, γιατί δεν λέγεται συχνά αυτό που λέτε κύριε Καϊδαζή. Λοιπόν, για να ισχύσει θα πρέπει να εκδοθεί ο αντίστοιχος νόμος, ο εκτελεστικός, ο εφαρμοστικός όπως θέλετε να τον πείτε, λοιπόν, από την κυβέρνηση την εκάστοτε, η οποία πρέπει να σέβεται, πρέπει να τον εκδώσει αμέσως. Τι προθεσμία η κυβέρνηση, πόσο δεσμεύει. Να εκδώσει αυτόν τον νόμο, πότε πρέπει να τον εκδώσει.
1: Δεν μπορεί κάποιο να ξαναγκιάσει την Βουλή να νομοθετήσει. Το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να γίνει ο νόμος. Δεν έγινε ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, γιατί αφορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία στην Αναθεωρητική Βουλή υπερψήφισε μια άλλη ωραία πρόταση που είχε κάνει ξεκίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπήκε στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Ξέρετε τι έγινε εδώ και 7 χρόνια πρώτα που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη. Να σας πω τι έγινε. Με ένα νόμο του 2020, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί το 2016.
0: Καταργήθηκε.
1: Όχι, δεν καταργήθηκε. Μετονομάστηκε σε ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα.
0: Α, ελάχιστο, ναι. Κατάλαβα, ναι. Σωστά. Ναι.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Αυτή η κοροϊδία του κόσμου, που όσον αφορά το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει γνωστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συστηματικά από το 2019 που είναι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία είναι η Δημοκρατία, είτε παραβιάζει εφίστολα το Σύνταγμα, είτε το ευτελίζει. Δηλαδή βάζει πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Γίνονται για την δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
0: Mm-hmm. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κίνδυνοι από αυτή τη διαδικασία που έχει αρχίσει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση για το άρθρο 14 για την ελευθερία του τύπου, κύριε Καϊδαζή. Υπάρχει μια περίεργη εκεί έκφραση, θα δούμε πόσο θα περάσει και πόσο θα διαμορφωθεί τελικά, που δεν είναι για την προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του τύπου. Αντίθετα, γεμίζει και άλλες γκρίσκιες. Υπάρχει μια άλλη διάταξη για την, μια και λέμε για δικαιοσύνη, για την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών, των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, όπου εκεί βάζει μέσα και την κυβέρνηση να έχει λόγο. Όχι μόνο το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο, ξέρετε που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν προσπάθειες που μας προβληματίζουν, όπως μας προβληματίζουν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που κάθε πρωτοβουλία του κυρίου Φλωρίδη εξεγείρει είτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε τους δικηγόρους. Επομένως, μήπως πρέπει να παρακολουθεί κάποιος και αυτές τις προτάσεις της κυβέρνησης.
1: Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι όλα αυτά είναι καθαρά επικοινωνιακά. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν την νοιάζει πώς είναι διατυπωμένη μια διάταξη. Θα την παραβιάσει ούτως ή άλλως. Άρα δεν μας ενδιαφέρει και να αναφέρει στο Σύνταγμα, αφού θα συνεχίσει να παραβιάζεται ακόμα και αναφερειμένο. Mm-hmm. Η επικοινωνιακή στόχευση αυτής της πρωτοβουλίας είναι διπλή. Θέλει να χαϊδέψει τα αυτιά σε προνομιακά ακροατήρια πολιτικά και εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους που τους χαρακτηρίζαμε ότι είναι πολιτικά στον χώρο του ακραίου κέντρου αφενός και αφετέρου στον χώρο της ακροδεξιάς. Έχει πολλές προτάσεις αυτή η πρόταση αναθεώρησης με συμβολικό και ιδεολογικό προεχόμενο χαρακτήρα, που όμως είναι ελκυστικές για ένα μέρος του κρατηρίου που θα λέω θα το χαρακτηρίζαμε ακραίο κέντρο, γιατί συνταγματοποιεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές από την συνταγματοποίηση του λεγόμενου χρυσού δημοσιονομικού φρένου, δηλαδή σε συσκελισμένους προϋπολογισμούς που δένουν τα χέρια σε προοδευτικές πλειοψηφίες, μέχρι την αμφισβήτηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση του άρθρου 16 για το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτερης εκπαίδευσης και άλλα. Ταυτόχρονα έχει και κάποιες αναφορές καθαρά μου συμβολικές που χαϊδεύουν τα αυτιά σε ένα ακροατήριο ακροδεξιό, όπως για τη συνταγματική προστασία της σημαίας ή της ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, αυτές είναι συμβολικές. Έτσι. Συμβολικές είναι αυτές οι αλλαγές.
1: Όμως, επιμένω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, ούτως ή άλλως και δεν πρέπει να τα συζητάμε. Αυτό που πρέπει να συζητάμε είναι αν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση για το Σύνταγμα συνολικά. Mm-hmm. Για το τι θέλουμε να έχει ένα Σύνταγμα προοδευτικό, ένα Σύνταγμα συγκεκριτεύνηση δημοκρατική και προοδευτική.
0: Αυτό βέβαια περνάει και αυτό που λέτε, και αυτό που λέτε. Εσείς μιλάτε για δημόσια συζήτηση και τη συζήτηση από τον κόσμο. Αυτό μιλάτε. Αλλά έτσι κι αλλιώς και αυτή η συζήτηση, μάλλον τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης που έτσι πρέπει να γίνεται με ευρεία νομοποίηση, έτσι κι αλλιώς θα περάσουν από τη Βουλή. Γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η διαδικασία της δημοκρατίας.
1: Όχι ακριβώς. Γιατί βλέπετε ότι ακόμα και η ατζέντα, δηλαδή mm-hmm. το τι συζητάμε για το Σύνταγμα, έχει καθοριστεί από την πλειοψηφία. Ναι. Ο κυρίαρχος συνταγματικός λόγος mm-hmm. μας έχει πείσει, έχει πείσει τον κόσμο ότι mm-hmm. ποια είναι τα συνταγματικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε, ποιος θα επιλέγεται πρόεδρος και εισαγγελέας στον Άριο Πάγο και mm-hmm. πώς θα διώκονται οι υπουργοί. Mm-hmm. Αυτά δεν αφορούν τον πολύ κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχουν ένα
0: το
1: πώς
0: θα, το αν θα υπάρχει ισονομία στη δίωξη των πολιτικών προσώπων, εγώ θεωρώ ότι αφορά και τον κόσμο.
1: Δεν είναι το σημαντικότερο, να σας πω.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι τόσο. Δεν έχω μετρήσει, αλλά ναι, θεωρώ ότι τον
1: αφορά. Να σας πω ποια είναι τα σημαντικά συνταγματικά ζητήματα για τα οποία δεν συζητάει κανείς.
0: Αυτό να μας πείτε και να κλείσουμε, όμως. Γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος.
1: Αυτό που δεν συζητάει κανείς είναι η πηγή των μεγαλύτερων κοινωνικών προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή ο ένας πολίτης. Το στεγαστικό, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, αυτά δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Αυτά οφείλονται στην διαπλοκή της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας, σε αυτό που λέμε πολιτοκρατία. Στο ότι το Σύνταγμα δεν βάζει και δεν συζητάμε να βάλει φρένο στην αδιφαγία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μια αριστερή συζήτηση για το Σύνταγμα θα έπρεπε να τα προτάξει. Okay. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση, δυστυχώς. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Ένα πρόβλημα για την αριστερά.
0: Λοιπόν, κύριε Καϊδαζή, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ για να τα λέμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, γιατί ναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα και θεσμικά μπαίνουν στο τραπέζι. Να είστε καλά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
12: Η ώρα είναι μία.
11: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φουντώνουν οι φήμες ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την ακρόαση του Τάλι Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκητας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Στην σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη, την παραίτησή του υπέβαλε και ο πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα Γιώργος Διδασκάλου, με φόντο την υπόθεση και τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδεθεί από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε παραίτηση. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Σε μια ομιλία με εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να συσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστοεργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε το πράσινο φως για fast track διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας κριτική και στο ασφικτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Δρυμία επίθεση εξαπέλυσε από τη Βουλή ο Σόκρατης Φάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετατρέπει τη διαδικασία σε εργαλείο μικροκομματικής σκοπιμότητας και πολιτικού αντιπερισπασμού, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταπατά με κινησμό το Σύνταγμα επί 7 ολόκληρα χρόνια και πως η ουσιαστική αναθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο από μια νέα προοδευτική πλειοψηφία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η Στασή ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά τον τελευταίο μήνα και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητά την άμεση έναρξη εργασιών συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Φωτιά ξέσπασε στην νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Στο μήνυμα γίνεται μνήμα στον αριστερό αγωνιστή, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, καθώς και σε έναν υπηρέτη της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, με θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα στο μετρό Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο εκένωση των προσφυγικών στην Αλεξάνδρας καλεί η συνέλευση κατελημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα. Στη διεθνή ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχή ημέρα, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμό που η αμερικανική πλευρά διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν κανονικά τη διέλευση. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις επιθέσεις και ότι το Ιράν έχει ζητήσει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, προσθέτοντας ότι θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διέψευσε τις δηλώσεις Τραμπ και ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις στην ιστορία. Η αυλή ανοίγει απόψε στις 10, ώρα Ελλάδα, στην πόλη του Μεξικό, με τον εναρκτήριο αγώνα του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους και πιθανές γαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται από μπουρούνια. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Κυρανάκη. Οπότε πάμε να δούμε αμέσως τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία πρόταση κρίσταλο. Και έχει φωτογραφία από αριστερά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Σοκράτης Φάμελος, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τα βλέπουμε αυτά εμείς οι νεοδημοκράτες, να συσπυρωνόμαστε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Σίδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις και παραιτήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Δασκάλου, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολλά χρόνια εκεί γραμματέας, καμία σχέση με την υπόθεση της πολεοδομίας. Τώρα να πω ότι πραγματικά όντως όλοι οι εγκέφαλοι στο κύκλωμα της πολεοδομίας έτυχε να έχουν συγγενή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Είναι πάρα πολύ γενική γραμματίση να κάνουμε το. Και είναι και πάρα πολύ νεοδημοκράτες, καταλάβατε. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου. Είναι ομοσπονδίες στις κατασκευές, τουρισμός και τρόφιμα. Γενική απεργία 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Κολάμπια στο Σαμαρά. Έτσι, ποτέ δεν χάνουμε την ψυχή μας. Δεν θα μείνουμε δηλαδή και άψυχοι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Market Pass. 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Έτσι, να πάρετε 40 ευρώ, να πάρετε και χαρτιά υγείας, Σοφία Βούλτευση. Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. 21.000 δάνεια εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 2, αλλά δεν βρήκαν σπίτια. Γύρω στους 11.000 βρήκαν σπίτια, γύρω στους 6.000 είναι σε αναμονή. Και όπως λέει η Καθημερινή, τελικά λέει το στεγαστικό πρόβλημα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Τι να πω ρε παιδί, είδατε, να διαβάζετε εφημερίδες, να μαθαίνετε τα νέα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι ενημέρωσε χθες ο Φιντάν τον καθηγητή Γεραπετρίδη. Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Κολάμπια σε πολίτες και κόμματα. Έτσι ακριβώς. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Στην Ελλάς. Μετακομίζουμε. Τα νέα. Πέφτουν οι βάσεις. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Λέει και στα τέσσερα παιδιά. Πέφτουν οι βάσεις. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Στο ιδιωτικό θα πάμε να γραφτούμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πληθωρισμός. Γιατί το μοσχάρι ακρίβεινε 17,6%. Τώρα είναι θέμα αυτό. Δηλαδή συγγνώμη. Ακρίβεινε το μοσχάρι γιατί ο Πούτιν φταίει. Λοιπόν. Τι κάνεις, εκεί που πήγαινες και έπαιρνες ένα κιλό μοσχάρι, τώρα θα πεις στο χασάπι να σου κόψει 17,6% λιγότερο, άρα θα πληρώσεις ακριβώς το ίδιο, καμία αύξηση. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιεράρχες, έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Είναι αλήθεια ότι οι χαμηλόβαθμοι κληρικοί δεν θα πάρουν αυξήσεις, οπότε αντιδράνε και αυτοί. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Σκάνδαλο. Και είπε τώρα ένας ότι υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακογιάννη που ήταν γάμα-γάμα χωροταξίας για τον Θου Μινέσκο που ήταν εγκέφαλος του κυκλώματος. Τώρα αυτά είναι σοβαρά θέματα. Αυτά με τις πολεοδομίες πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν, πώς το λέμε, με τις παθογένειες του παρελθόντος, τις οποίες πολεμάει ο Κολάμπια. Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς
Αναρωτιέται δηλαδή ο Μανώλης Κοτάκης αν θα κάνουμε δημοψήφισμα όπως στην Ελβετία. Στην Ελβετία, με πρωτοβουλία του πολύ δεξιού κόμματος του Ελβετικού, θα κάνουν λέει, ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουν στην Ελβετία οι κάτοικοι να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Οι κάτοικοι σήμερα στην Ελβετία είναι περίπου 9 εκατομμύρια, οπότε βάζουν ένα πλαφόν πόσους μετανάστες μπορούν να δεχτούν. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, να κάνουμε και εδώ ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουμε, ξέρω εγώ, να είμαστε 11 εκατομμύρια. Από ό,τι διαβάζω κιόλας για το στεγαστικό, λέει η Εστία ότι το πρόβλημα με το στεγαστικό έχει να κάνει με τους μετανάστες. Καλά, αυτά τα έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς, που ήρθαν οι ξένοι με τα παιδάκια τους και καταλάβανε τους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας και δεν έχουμε να πάνε τα δικά μας τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό. Και εθνικός κήρυκας σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός στον ΗΠΑ. Το Μάιο λέει. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στα καύσιμα λόγω του πολέμου. Εν τω μεταξύ το λέω και γελάω. 4,2% έχουν στην Αμερική. Ενώ εμείς τους περάσαμε. 5,2. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως. Στον Νίκο Παπανδρέου. Τον καλύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή από συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Μετά φυσικά τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Το πιο πετυχημένο πολιτικά γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, εννοείται μετά τον Ανδρίκο Παπανδρέου, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ του με την πολιτική, ίσως το μεγαλύτερο θαυμαστή του Κολάμπια, μετά το Σταμάτη Ζαχαρό. Είχα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Νεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Νίκο Παπανδρέου, γιατί ξεκαθάρισε πως το Πασόκ θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το απόγευμα των εκλογών. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Θα είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές. Αυτό το λέει και η συνεδριακή απόφαση του Πασόκ, την οποία την έχουν στείλει στο Βιλαμπάχο και ακόμα τη γράφουνε. Τώρα, μετά τις εκλογές, συγγνώμη να πω κάτι, που το είπε και ο Νίκος ο Παπανδρέου. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Κολάμπια αυτοδύναμος, που θα είναι γιατί το είδε στα άστρα ο γνωστός αστρολόγος medium Ανδρέας Δρυμιώτης. Έτσι, αλλά λες ότι είναι λάθος η πρόβλεψη η αστρολογική. Δεν είναι αυτοδύναμος ο Κολάμπια. Τι θα απογίνει αυτή η χώρα? Θα μείνει ακυβέρνητο καράβι? Θα ψηφίσει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα ο Ερδογάν? Θα μείνει άδειο το Μαξίμου? Θα κάνει ξανά ρεσάλτο μέσα ο Τσίπρας? Πολύ καλά τα είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Όχι, εντάξει, να μην κατεβάσουμε κοινό ψηφοδέλτιο στις πρώτες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, προφανώς μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Εκτός από τον Τσίπρα. Α, τι να πω αυτό, ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι τις εκλογές, το απόγευμα δηλαδή, θα είναι και ο Νίκος Παπανδρέου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το new entry στην κυβέρνηση, το Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον καλύτερο υφυπουργό της εθνικής μας οικονομίας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Χρήστο τον Μπάχτα, τον Μπρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας, που είχε αποκαλύψει πως περίμενε σε μία ουρά να πάρει παγωτό. Πίσω του στην ουρά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε του Σαμαρά να πάρει τη σειρά του στην ουρά για να πάρει πιο γρήγορα παγωτό, και ο Σαμαράς του είπε: όχι, θα κάτσε στη σειρά σου και εγώ θα πάρω παγωτό αργότερα. Και τώρα θέλει ο Σαμαράς να κατεβάσει το δικό του κόμμα, να μας κόψει 3% για να κάνουμε πρωθυπουργό τον Καρτάση του, έτσι, το Βενιζέλο. Τώρα τι λέγαμε. Α, για το Μαρκόπουλο. Τώρα είναι αλήθεια πως ήταν μια επιλογή λίγο έκπληξη. Και αυτό γιατί ο Μαρκόπουλος αφενός δυσκολεύεται να εξηγήσει από ποιο πανεπιστήμιο έχει πάρει πτυχίο στον πολιτισμό, αλλά και από ποιο ΙΕΚ είχε πάρει πιστοποίηση σπουδών στη δημοσιογραφία. Όμως, προσέξτε, ο Μαρκόπουλος είναι ικανός να εξηγήσει στον κόσμο τις οικονομικές επιτυχίες της κυβερνήσεως, καθώς έχει διατελέσει συντάκτης του οικονομικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Και πράγματι, τι να πρωτοθυμηθώ επί Εθνοσωτηρίου κυβερνήσεως Σαμαρά. Ο Μαρκόπουλος, αν θυμάστε τότε από το Πρώτο Θέμα, μας εξηγούσε πόσο καταπληκτικά τα πήγαινε η κυβέρνηση, πόσο καταπληκτικός υπουργός ήταν ο Γιάννης ο Στουρνάρας, ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, θυμάστε, λοιπόν, που μας είχαν βγάλει από τα μνημόνια. Τα έγραφε αυτά το Πρώτο Θέμα το 2014 και αν θυμάστε το Σεπτέμβριο του 2014, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα και το ρεπορτάζ του Μαρκόπουλου, περιμέναμε το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητος. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Μαρκόπουλος θα πρέπει να γυρίσει το οικονομικό ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα και να γράφει για την οικονομική καταστροφή που θα μας βρει. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
που θα μας φωνάξετε κανέναν Ομπάμα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Έτσι λίγο να μας θυμίσει πόσο πραγματικά γουρλίδικη ήταν η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη για όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στο μπάζωμα, στην Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπη έτσι τώρα στα τέλη της δεύτερης τετραετίας θα έχει δίπλα του Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι αναγνώσεις του οικονομικού ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στην επιλογή των μουσικών, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τζάμπα δηλαδή, 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, ο Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρύθμισης και αναθεωρήσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Ήταν αυτό. Ήταν καταπληκτικός χθες το βράδυ στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας μια ζωή κρυβόταν από τους δημοσιογράφους. Του ζητούσαν να του πάρουν συνέντευξη και αυτός δεχότανε μόνο αν αυτός έγραφε τις ερωτήσεις. Ντροπή να περιμένει ο ελληνικός λαός απαντήσεις για τα 100 δισεκατομμύρια που έχασε στη διαπραγμάτευση. Για τη Μακεδονία μας που την πούλησε για να του πάρει η Μέρκελ μια βίλα στο λίμνη του Κόμου δίπλα στο Κλούνι και την Αλαμουντίν. Που οι δημοσιογράφοι το ρωτούσανε πώς γνωρίστηκε με την Πέτη και αν του αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Επιτέλους, όπως το είδαμε χθες το βράδυ,

Το Τζίπρα, για να ρίξουν τον Κολάμπια και να μετατρέψουν τη χώρα μας σε προτεκτοράτο. Τώρα για την οικονομία, έτσι, πραγματικά, τι να πω, μάθετε γατάκια μπάλα. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, γιατί ο Κολάμπια από μικρό παιδί δούλεψε σε τράπεζα και με κοντά παντελονάκια ενημέρωνε τα βιβλιάρια των συνταξιούχων μας όταν έμπαιναν μέσα οι συντάξεις τους. Τώρα, και από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία που μας στείλανε, από τηλεθέαση σαρώσαμε. Και αυτό λέει που σαρώσαμε από τηλεθέαση, ο γκουρού αμάνος των δημοσκοπήσεων Ανδρέας Ρινιώτης δείχνει πως έχουμε κλειδωμένη την τρίτη τετραετία την καλύτερη στο τσεπάκι μας. Μισό λεπτό. Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου είναι σήμερα. Τι να πω, όπως θα έλεγε καλέ ο Θεοφιλόπουλος, στην αθλητική Κυριακή παλιά, αν θυμάστε, η εκπομπή είναι ζωντανή και διαβάζουμε καμιά φορά και το λάθος non-paper. Δεν ξέρω αν ακούσατε στις ειδήσεις εδώ στο κόκκινο. Πήγαν οι μαδούροι και υπογράψανε να κληθούν, λέει, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο Ντίλιαν, ο Δημητριάδης, ο μουσικός Κοντολέων και ένας χαρπάς κάποιος στη χάλφα τους. Οπότε, λέει, τώρα που υπογράψαν και οι μαδούροι, πρέπει, λέει, να τους φωνάξουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πριτς, σιγά με τους φωνάξουμε. Αλλά είδατε τι κάνουν οι μαδούροι. Αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ασχολούμαστε τώρα με το Πρίταντορ και την Ιντελέξα? Δηλαδή πάει στα πάνελ, στα κανάλια η βούλτευση και λέει, φωνάζει, ο Φάμελος λέει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα μέσα στις 10 επόμενες μέρες και τη ρωτάνε τη βούλτευση τι έχετε να πείτε για τον Δημητριάδη, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για τον ορισμό του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν κατάλαβα γιατί είναι επιβεβλημένο να πάνε, λέει, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Ντίλιαν, ο Δημητριάδης, ο Κοντολέων και ο Χαρπάς. Με αυτά τα θέματα τα έχει δει η δικαιοσύνη, η υπόθεση πήγε στο αρχείο και η Βουλή τέλος πάντων τώρα πρέπει να ασχοληθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ή να που λένε πες και εσύ Νικήτα Κακλαμάνη. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε ξανά θέλετε ή για πρώτη φορά αν θέλετε άλλη μέρα. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά φρούτα, ειδικά τον Ιούνιο. Αλλά αυτό με τα μήλα είναι κάτι που το λέμε εδώ και περίπου έναν αιώνα. Και ίσως και λίγο παραπάνω. Μάλλον προέρχεται από κάτι που λέγανε στην Ουαλία το 1800 τόσο. Στην Ουαλία έχουν κατά βάση μόνο μήλα και αχλάδια, αλλά κυρίως μήλα. Οπότε υπάρχει μια παλιά ουαλέζικη παροιμία που λέει αν τρως ένα μήλο την ημέρα, τότε τρως εσύ το ψωμί που βγάζεις και όχι ο γιατρός. Έτσι. Δηλαδή είσαι υγιής, οπότε το ψωμί που βγάζεις το τρως εσύ και δεν έρχεται να σου το φάει ο γιατρός. Είναι δηλαδή οικονομικό το θέμα με αυτό το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Τρως μήλα, είσαι καλά και δεν χρειάζεται να δίνεις το μεροκάματό σου στους γιατρούς. Τώρα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό με τα μήλα κάπως το αφήσαμε στην άκρη. Βέβαια όλα τα φρέσκα φρούτα κάνουν καλό στην υγεία, έτσι και τα μήλα. Και στην Ευρώπη πιάσανε να φτιάξουν καθολικά εθνικά συστήματα υγείας. Λέω πιάσανε γιατί εδώ στην Ελλάδα αργήσαμε πολύ να το πιάσουμε αυτό. Υπήρχαν βέβαια μέχρι και την δεκαετία του 80 κάποια νομαρχιακά νοσοκομεία κτλ. Αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε να χτίζεται το δικό μας εθνικό σύστημα υγείας. Και μάλιστα φτάσαμε το 2017 ώστε το εθνικό μας σύστημα υγείας να αποκτήσει τις πρώτες τοπικές μονάδες υγείας, τις TOMI αν θυμάστε, κάτι που προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ το 1983-2017. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να συμφωνήσουμε πως στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε κάπως αργά για το εθνικό σύστημα υγείας. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, αυτό που λέμε των άμεσων απευθείας πληρωμών για την υγεία. Πέρα δηλαδή από αυτά τα οποία καλύπτει το εθνικό σύστημα και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Πριν από την κρίση του 2010 ή την κρίση του 2015, αν είστε τίποτα νεοδημοκράτες και Πασόκ, αλλά νομίζω η κρίση ήταν το 10. Πριν λοιπόν από την κρίση του 2010, σε όλες τις έρευνες που είχαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα απομειωνότανε εξαιτίας των μεγάλων ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Προφανώς για τους άνετους δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Αλλά για όσους έχουν εξάρτηση που λέμε από το μισθό τους, η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σκεφτείτε ας πούμε ο κάθε ένας μισθός, ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα που είναι 14 μισθοί, ο κάθε ένας μισθός είναι μία μονάδα εισοδήματος. Άρα κάθε χρόνο 14 μονάδες εισοδήματος. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα χρειαστεί ιδιωτική δαπάνη μπορεί να αναγκάσει τον εργαζόμενο να χάσει μία και δύο μονάδες εισοδήματός του. Αν μιλάμε και για κάποια επέμβαση, η ιδιωτική δαπάνη μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 3-4 μονάδες του εισοδήματός του. 3-4 μισθούς δηλαδή. Άρα αυτός που ζει από το μισθό του, αν του βγει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει θα δούμε, ιδιωτική δαπάνη υγείας, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα χαμηλά δηλαδή εισοδήματα, τα πραγματικά χαμηλά εισοδήματα, όχι αυτά που βλέπεις στον ύπνο της Ικεραμέως, έτσι, έχουν άμεση σχέση με τις ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία. Τώρα, από πού προκύπτει η ανάγκη? Γιατί δηλαδή ένας μισθωτός να κάνει ιδιωτική δαπάνη για την υγεία του? Προφανώς είναι εύκολη απάντηση, έτσι. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο εθνικό σύστημα υγείας. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο μεγάλος όγκος
των ιδιωτικών δαπανών στην υγεία έχει να κάνει με τα λεφτά που δίνουν οι μη πλούσιοι. Οι πλούσιοι είναι λίγοι. Ό,τι λεφτά και να δώσουν, να είναι καλά οι άνθρωποι, τέλος πάντων, για την υγεία τους, δεν διαμορφώνουν τον όγκο των ιδιωτικών δαπανών στην υγεία εδώ στην Ελλάδα. Οι μη πλούσιοι τον διαμορφώνουν αυτόν. Οπότε, όσο καλύτερο είναι το ΕΣΥ, τόσο μικρότερες είναι και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Τώρα, στο διάστημα της μεγάλης κρίσης, 2010-2014, είχαμε μια άλλου τύπου κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη μία, το ΕΣΥ κατέρεε, χειροτέρευαν τα πράγματα στο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Παράλληλα, όμως, είχαν μειωθεί και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, καθώς ο κόσμος, οι πολλοί, οι μη πλούσιοι, δεν είχαν λεφτά. Και επίσης υπήρχε και το θέμα με τους ανασφάλιστους, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά εκτός εθνικού συστήματος υγείας, άμεσης και δωρεάν πρόσβαση, γιατί ο Σταϊκούρας έπρεπε να πετύχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα, ξέρω εγώ, 0,3%, οι οποίοι βρεθήκανε όχι σε μια δύσκολη κατάσταση ανασφάλιστη, αλλά σε μια κατάσταση μεγάλης απελπισίας. Και είναι δεδομένο ότι μια κακή οικονομική κατάσταση, μια κατάσταση ψυχολογικής απελπισίας, δημιουργεί και παθολογικά προβλήματα. Και πολλοί ανασφάλιστοι πέθαναν στα σπίτια τους εκείνα τα χρόνια, αβοήθητοι. Αυτά περασμένα μεν, αλλά όχι ξεχασμένα. Τώρα, nowadays, που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σύμφωνα με το Σπύρο Γεωργιάδη, που παριστάνει τον Υπουργό της Υγείας, τα τελευταία χρόνια, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, μετά το 22 δηλαδή, έγιναν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας όσα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 1983. Δηλαδή, ό,τι έγινε 83 με 2020-2019 ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτά που γίνανε μετά το 21 με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, αυτά τα οποία λέει ο Σπύρος μπορούμε να τα βάλουμε στο VAR, στο Video Assistant Referee ή στο Video Check που λέμε στο βόλεϊ. Εκεί τι θα δούμε? Ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως σήμερα εδώ στην Ελλάδα οι απευθείας πληρωμές υγείας που καταβάλουν οι Έλληνες είναι διπλάσιες σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη εξαιτίας των ελλείψεων στο σύστημα υγείας της χώρας μας. Οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές εδώ στην Ελλάδα φτάνουν το 2,9% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 1,5%. Γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιωτικές δαπάνες, αλλά καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα με το 2,9 ανεβάζει το μέσο όρο των δαπανών σε χώρες που δεν έχουν υψηλό ποσοστό δαπάνης ιδιωτικής για την υγεία. Αν δούμε τώρα τα στοιχεία της δημόσιας δαπάνης, εδώ θα δούμε ότι στην Ελλάδα η δημόσια δαπάνη για την υγεία δεν ξεπερνάει το 3%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δημόσιες δαπάνες κινούνται κοντά στο 8%. Εκεί δηλαδή πάμε το αντίθετο. Εκεί με το 3% εμείς κατεβάζουμε το μέσο όρο των δαπανών που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία. Οπότε το VAR, το Video Check, λέει ότι ο Σπύρος δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Άκυρο τον γκολ. Τώρα, αυτά όλα που σας είπα είναι δημοσιογραφικά. Το θέμα είναι πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πώς περνάς στο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία και στη μείωση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, ενισχύοντας έτσι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο αυτό, γιατί που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, την υγεία μας να έχουμε, έτσι, λοιπόν. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο για να δούμε αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Με την κυβέρνηση που έχουμε εδώ και 7 χρόνια, τα πράγματα πράγματι αλλάζουν, αλλά αν δείτε τα στοιχεία από το 23, 24 στο 25, αυτό το οποίο αυξάνεται είναι η ιδιωτική δαπάνη, η οποία απομειώνει το εισόδημα των πολλών, αυτών που εξαρτώνται από το μισθό τους. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα? Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς ανατινάζεις ένα κρουάζ γερόπλιο. Υπήρχε μια εποχή για τη δεκαετία του 80, λέω, όπου το Ισραήλ κατηγορούσε την Ελλάδα πως το έδαφος της Ελλάδας, παλαιστινιακές οργανώσεις, έχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης τρομοκρατών. Δεκαετία του 80. Μάλιστα, από την πλευρά του Ισραήλ τότε υπήρχαν σαφείς υπαινιγμοί ότι σε αυτά τα στρατόπεδα εκπαίδευσης που λειτουργούσαν εν γνώση της τότε ελληνικής κυβέρνησης, οι Παλαιστίνοι εκπαιδευόταν στον ανορθόδοξο πόλεμο, τον πόλεμο του ψήλου, όπως τα λένε αυτά οι τρομοκράτες, και από στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ήταν σενάρια, έτσι. Και ίσως οι κάπως μεγαλύτεροι θα θυμάστε, οι κάπως μικρότεροι μπορείτε να φανταστείτε, πως αυτά τα σενάρια τα υιοθέτησε πλήρως τότε, καθέτος και οριζοντίος, ο τύπος της Νέας Δημοκρατίας, ο τύπος της δεξιάς, ο τύπος που ήταν τότε στην αντιπολίτευση, οι εφημερίδες που ήταν στην αντιπολίτευση. Τα κείμενα στις ελληνικές εφημερίδες που υποστήριζαν αυτές τις απόψεις, τις κατηγορίες δηλαδή του Ισραήλ κατά της Ελλάδος, ότι εδώ εκπαιδεύουμε Παλαιστίνους τρομοκράτες, ήταν βασικά πρακτορολογικού τύπου και συνοδευόταν όλα από φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Γιάσερ Αραφάτ, καμιά φορά και Καντάφη μέσα στο κάδρο, και επίσης υπήρχαν φωτογραφίες στις ελληνικές εφημερίδες από μαχητές της PLO σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που όμως δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στη Λιβύη, όπου πράγματι γινόταν και εκεί εκπαίδευση. Όχι μόνο Παλαιστινίων, αλλά και άλλων. Ξέρω εγώ, Ιρλανδών για παράδειγμα. Εγώ στη γειτονιά που μεγάλωσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά ας πούμε του κέντρου, ζούσανε πολλοί Παλαιστίνοι. Και ζούσανε κατά βάση στα υπόγεια των πολυκατοικιών. Όχι μεταφορικά, σε πραγματικά υπόγεια. Και ήταν όλοι νέοι άντρες. Έτσι. Οπότε μαθαίνοντας εκεί από τις εφημερίδες όλα αυτά για τους Παλαιστίνιους μαχητές και το τραγούδι των μουσικών ταξιαρχιών για τον Παλαιστίνιο εραστή εκτελεστή, βλέπαμε κάπως με δέος ας πούμε τους Παλαιστίνιους γείτονές μας, οι οποίοι επαναλαμβάνω ζούσαν σε συνθήκες απερίγραπτης φτώχειας. Την εποχή εκείνη, δεκαετία του 80, έτσι, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης Παλαιστίνοι, κυρίως από το δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ, είχαν πραγματοποιήσει εμβολιστικές επιθέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες. Υπήρχε μια λογική δηλαδή από το δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ να εξαχθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη και να χτυπήσουν στόχους που είχαν σχέση με το Ισραήλ. Ας πούμε στη Γαλλία είχαν χτυπηθεί πάρα πολλές φορές τα γραφεία, ας πούμε, με βόμβες, έτσι, των αερογραμμών του Ισραήλ. Στην Ελλάδα μέχρι και το 1988 δεν είχαμε κάτι τέτοιο, έτσι. Ακούγαμε για τους Παλαιστίνους τρομοκράτες, εκτελεστές κτλ. Τους βλέπαμε στα παραδίπλα σπίτια, αλλά ως εκεί. Το 88 λοιπόν έχουμε την επίθεση στο City of Poros, ένα μικρό κρουάζ γερόπλιο. Εκεί ένας ένοπλος άντρας άνοιξε πυρ κατά των επιβατών και άλλοι τρεις πιθανά συνεργαζόμενοι σκοτώθηκαν στο λιμάνι, σε ένα λιμάνι που ήταν αδέσει το City of Poros, από έκρηξη βόμβας μέσα σε αυτοκίνητο. Τότε για πρώτη φορά, 1998, αρχίζει να γίνεται γνωστό ότι έχουν εγκατασταθεί κλιμάκια της Mossad στην Ελλάδα που παρακολουθούν Παλαιστίνιους. Περνάνε 2-3 χρόνια, δεν έχει συμβεί κάτι άλλο, και το 1991 είχαμε τη βόμβα στην Πάτρα, μέσα σε μια πολυκατοικία. Δεν ήταν στόχος η πολυκατοικία, ο στόχος ήταν το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Πάτρα. Μέσα στην πολυκατοικία σκοτωθήκαν 7 άτομα από την έκρηξη της βόμβας και ο βομβιστής, ένας Παλαιστίνιος, και αυτός θεωρήθηκε ότι ήταν στο δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ. Αμέσως μετά, με κυβέρνηση πια Νέας Δημοκρατίας, ακολούθησε ένα τεράστιο κυνηγητό Παλαιστινίων σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα πλέον στον φιλοκυβερνητικό τύπο της εποχής, έχει αλλάξει η κυβέρνηση,
Υπήρχαν διάφορα σενάρια, πάλι πρακτορολογικού πρακτορίστηκα δηλαδή. Είχε προηγηθεί και η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ότι Έλληνες τρομοκράτες νίκιαζαν Παλαιστίνιους εκτελεστές. Είχε εξαπολυθεί ένα πογκρόμ και κάπως έτσι πράγματι η αστυνομία βρήκε ένα μικρό οπλοστάσιο στο σπίτι, σε ένα υπόγειο, στο σπίτι που έμενε ένας Παλαιστίνιος, σε ένα υπόγειο, πραγματικά δύο πολυκατοικίες από εκεί που έμενα εγώ τότε ακόμα με τους γονείς μου. Και μάλιστα θυμάμαι τότε η μητέρα μου είχε πει, γιατί κυκλοφορούσα τότε με παλαιστινιακό μαντίλι, Θεόφιλε καλύτερα μη φοράς το μαντίλι στη γειτονιά τις επόμενες μέρες, έχει πλακώσει πάπου παντού η αστυνομία. Κάπως έτσι πολλά χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, και με μια γενοκτονία σε εξέλιξη στη Γάζα, φτάσαμε εδώ στην Ελλάδα στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, στην Κρήτη. Έκανε σεζόν σε ξενοδοχείο. Σύμφωνα με την Mossad είναι μέλος ενός δικτύου που υπήρξαν πριν και κάποιες συλλήψεις στην Κύπρο, αν θυμάστε, και με βάση κάποια ομολογία του, την οποία επικαλείται ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έχει εκπαιδευτεί στην Μαλαισία από τη Χαμάς για να φτιάχνει βόμβες χωρίς εκρηκτικά, με λιπάσματα δηλαδή, και σύμφωνα με διαρροές που γίνανε από το γραφείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο πιο πιθανός στόχος ήταν ένα κουραζιερόπλοιο από το Ισραήλ που χθες έπιασε Κρήτη. Οπότε το πιάσανε πριν, αποφύγαμε το αιματοκύλισμα, δεν βρέθηκαν υλικά για αυτή τη βόμβα, δεν βρέθηκε κάποιος σχετικός εξοπλισμός, βρέθηκε ένας εξοπλισμός για επεξεργασία χημικών, πράγματι στην Αθήνα, δεν βρέθηκε κάποιο σχέδιο, ποιοι άλλοι θα το κάνανε, πώς θα ανατείναζε το ολόκληρο πλοίο. Μάλλον είχε ξεχάσει κάποια πράγματα στην Αθήνα ο Παλαιστίνιος όταν πήγε για σεζόν στην Κρήτη. Εδώ να πούμε, γι' αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι καλοί συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύριο Χρυσοχοΐδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Χρυσοχοΐδης έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πάρα πολύ στενή σχέση και συνεργασία με τη Mossad. Ακόμα σε κάποιες περιόδους, ακόμα και για ζητήματα προσωπικής του φύλαξης. Ο Χρυσοχοΐδης λοιπόν βγήκε και δημόσια εξήγησε, και μάλιστα βλέπω ότι και σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν αυτό που είπε ο Χρυσοχοΐδης, ότι η Χαμάς εδώ και 40 χρόνια δεν έχει καμία δραστηριότητα εκτός Παλαιστίνης. Αλλά ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης ότι αυτό είναι να αλλάξει. Ποιος το είπε? Η Mossad. Εδώ να θυμίσουμε πως σχετικά πρόσφατα, έτσι, το Μάρτιο του 23, πάλι μετά από πληροφορίες της Mossad και παραμονές των εκλογών του 2023, των πρώτων, ο Χρυσοχοΐδης είχε πιάσει δύο εργάτες γης από το Πακιστάν, που σύμφωνα με το γραφείο του κ. Χρυσοχοΐδη ήταν έτοιμοι αυτοί οι δύο εργάτες γης από το Πακιστάν να αιματοκυλήσουν την Αθήνα. Θα χτυπούσαν ή μια συναγωγή ή ένα εστιατόριο όπου είναι, το έχει κάποιος Ισραηλινός ή πάνε εκεί, τον ξέρω, κάποιοι τουρίστες από το Ισραήλ, δεν ξέρω ακριβώς. Βέβαια στους δύο συλληφθέντες δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο, δεν εντοπίστηκε κάποιο εκρηκτικό, ήταν εργάτες γης, μαζεύαν αγκούρια, ντομάτες, τέτοια πράγματα. Και το connection το οποίο παρουσίασε η Mossad και μας το εξήγησε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν ότι οι δύο τους είχαν έναν ξάδελφο ο οποίος ζούσε στο Ιράν και δούλευε, ήταν στη δουλειά για τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Τότε, το 23, αυτό δεν έγινε πιστευτό από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υπήρχε ένα δημοσιογραφικό δεδομένο, έτσι, πως οι φρουροί της Επανάστασης δεν είχαν ποτέ κάποια δράση εκτός του Ιράν στην Ευρώπη, δράση βόμβες, τρομοκρατία κτλ. Η μόνη δράση που είχαν εκτός Ιράν οι φρουροί της Επανάστασης ήταν η υποστήριξη δυνάμεων αντιτζιχαντιστικών στη Συρία και αλλού. Δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης πολεμούσαν Ισλαμικό κράτος. Εδώ όμως, ας πούμε, ο Χρυσοχοΐδης έπιασε τζιχαντιστές τρομοκράτες, οι οποίοι μέσω ενός ξαδέρφου τους ή θιού τους δουλεύανε για τους φρούρους της Επανάστασης, και μάλιστα ενημερωθήκαμε προφανώς από τη Mossad ότι ο ξάδερφος τους έστελνε αυτούς ότι λέει, πόσους θα σκοτώσετε, ξέρω εγώ, 16 χιλιάρικα το κεφάλι. Αυτό σύμφωνα με ένα email το οποίο τελικά δεν βρέθηκε ποτέ.
Τώρα τελικά το μόνο που βρέθηκε στη συνέχεια ήταν ότι οι δύο Πακιστανοί δεν είχαν χαρτιά, οπότε άνοιξε άλλη συζήτηση από τον φιλοκυβερνητικό τύπο του 2023, δηλαδή αυτό ότι τους έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, άνοιξε τα σύνορα το 2015 για να γεμίσει η χώρα μας με τζιχαντιστές τρομοκράτες που θα κάνουν, ξέρω εγώ, εργολαβίες για τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτά δηλαδή ακριβώς το οποίο λένε σήμερα οι τραμπικοί, οι που λένε στην Ευρώπη προετοιμαστείτε, θα έχετε εισβολή με βάρκες από τους ανθρώπους που κατά βάση πνίγονται μέσα στα νερά της Μεσογείου. Αυτά τώρα τα λένε οι τραμπικοί από την Αμερική, ενώ αν θυμάστε την εισβολή με τις βάρκες ήταν ένα βασικό σενάριο της Μητσοτάκης ΑΕ πριν από λίγα χρόνια. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Τώρα που τελείωσε η εκπομπή, να πω και εγώ ότι χθες πραγματικά σοκαρίστηκα όταν έμαθα το θάνατο του Νίκου Σερβετά. Και να πω πολλά συλληπιτήρια στην Αγγέλικα Σαπουνά και στα παιδιά. Έτσι, ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σοκ. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με το σκάνδαλο στην πολεοδομία να παίρνει πλέον άλλες διαστάσεις, καθώς έχουμε μπαράζ παρετήσεων κυβερνητικών αξιωματούχων. Μετά την παρέτηση προημερών του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, σήμερα παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ντόμινο παρετήσεων δείχνει και το εύρος και το βάθος του σκανδαλού, το οποίο αθροίζεται σε όλη την πολύ μεγάλη γκάμα των σκανδάλων διαφθοράς. Και που είμαστε ακόμη μάλλον. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο. Ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 11 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Παρετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, μετά και από αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδέσει την παρέτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παρετήσεις από άτομα που βρίσκονται για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Φουντώνουν οι ενδείξεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπλοκάρει την ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Θανάση Μπούρα. Η πλειοψηφία φαίνεται ότι σχεδιάζει να απορρίψει το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλήση του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα με τον ισχυρισμό ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Με φόντο το έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 σε μια ομιλία με αιχμές και κατά του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρώντας να συσπυρώσει την κομματική βάση. Την ίδια ώρα, με απόφαση Μητσοτάκη, ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έδωσε ωστόσο το πράσινο φως για τις fast track διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας κριτική και στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των 2 μηνών. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη. Ο Παύλος Μαρινάκης, αντί να απαντήσει για το κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013 και τη νέα παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, στον απόϊχο, όπως είπαμε, των αποκαλύψεων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, προειδοποίησε τον Χρήστο Γιαννούλη ότι δεν θα έχει για πάντα βουλευτική ασυλία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η Στασή ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά μόνο τον τελευταίο μήνα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητεί την άμεση έναρξη εργασιών συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς,
προκαλώντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και στον κόσμο της αριστεράς. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Φωτιά στη ξέσπασε στην νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι, καίγοντας μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και στις αθλητικές ειδήσεις, βέβαια, το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιριστικές παραστάσεις στην ιστορία. Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα, στην πόλη του Μεξικού, με τον εναρκτήριο αγώνα του πρώτου ομίλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Ο καιρός με μεταβολή από αύριο στα βόρεια και στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα συνοδεύονται πρόσκαιρα και από ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα. Έχουμε πιθανότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έτριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χθες, όπως μας είχε αναγγείλει νωρίτερα χθες ο Κώστας Σαββόπουλος, είχαμε την ομιλία Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε μόνο και μόνο για να επικυρώσει την τοποθέτηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Και η αποστροφή του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση ξεπερνά κάθε όριο. Ακούστε, λέει ότι οι κινήσεις και οι προθέσεις και ο τρόπος που πολιτεύεται για την πολίτευση απειλεί τη δημοκρατία.
1: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι ασύλληπτο, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί η πολίτευση απειλεί τη δημοκρατία. Εντάξει.
2: Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι πως πλέον με τις αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κανείς μας δεν πέφτει από τα σύννεφα.
0: Συμφωνεί, αλλά όπως και να
2: έχουμε κάπως συνηθίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως η αντίφαση είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παριστάνει τον σημεοφόρο κατά της τοξικότητας και βλέπουμε να μπαίνει μπροστά, να γίνεται στην ουσία ο σημεοφόρος της τοξικότητας και με αυτή την αναφορά. Με αυτό το προμήνυμα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, την οποία ουσιαστικά κήρυξε χθες και καταλαβαίνουμε προς τα πού θα πάει το πράγμα. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει πως η αντιπαράθεση θέλει να κινηθεί σε πολιτικά πλαίσια, αλλά βγάζει ξανά στην επιφάνεια τελικά του 2015, τελικά της τοξικότητας. Οι μηχανές λοιπόν της προεκλογικής περίοδου έχουν ανάψει, Κατερίνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο άναψε από τώρα τις μηχανές και φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι κάλπες όντως θα στηθούν το 2027. Οι πιο έμπειροι ακόμα και κομματικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά ανέφεραν και νωρίτερα σε επικοινωνία που είχαμε με κάποιους από αυτούς, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα και τότε θα λάβει τις αποφάσεις του.
0: Πάντως και είναι ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στον Κυρανάκη, που του λέει: έχεις μπροστά σου ένα δύσκολο αγώνα για τις εκλογές που θα γίνουν το 27, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε από τώρα για τις εκλογές που θα γίνουν το 26. Δεν το είπε ο Μητσοτάκης, εμείς κάνουμε ελεύθερη μετάφραση, Κώστα, προς επίρρωση αυτού που λες.
2: Ναι, και η αλήθεια είναι πως όσοι παρατηρήσαν προσεκτικά την εικόνα είδαν τον Κυρανάκη να ξεροκαταπίνει. Αξίζει να το δει κάποιος αυτό, γιατί ίσως αντελήφθη ο κύριος Κυρανάκης ότι μπορεί να μην έχει και άπλετο χρόνο μπροστά του, μπορεί να μην έχει και πολύ χρόνο μπροστά του. Ίσως διάβασε το μήνυμα ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται σε αυτή την περίοδο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η χθεσινή εκδήλωση είχε άρωμα παραβάν, με τον κύριο Μητσοτάκη να επιχειρεί να βάλει τον πύχη της αυτοδυναμίας από τον πρώτο γύρο. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τώρα την προσπάθεια να πριονίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Έχουμε πει επανειλημμένως, Κατερίνα, ότι ο κ. Μητσοτάκης, γενικά οι ένικοι του Μαξίμου, φοβούνται την ψήφο δυσαρέσκειας, την ψήφο διαμαρτυρίας, και γι' αυτό προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Πώς όμως να τους συσπυρώσουν από τη στιγμή που, όπως παραδέχονται και πολλοί βουλευτές που ανήκουν ακόμα και στο μητσοτακικό μπλοκ, πώς θα συσπηρωθούν οι ψηφοφόροι όταν δεν υπάρχει ένα συνεκτικό θετικό αφήγημα. Άρα λοιπόν, από πού περνά η τρίτη αυτοδυναμία? όπως ισχυρίζονται από την κυβέρνηση, από τον επαναπατρισμό των παλαιών νεοδημοκρατών και την επιστροφή εκείνων των τμήματων του «Μένουμε Ευρώπη» που ατενίζουν τις εξελίξεις από την όχθη των αναποφάσιστων, θα πρέπει, είπε χθες ο Μητσοτάκης, να ξαναβρεθούμε με όσους φίλους απογοητεύτηκαν, με άλλους είχαμε βρεθεί στη μεγάλη μάχη του ναι για την πατρίδα μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας σινιάλο σε ένα κρίσιμο τμήμα του 42%, ωστόσο είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός περιορίζεται στα λόγια. Γιατί ακόμα και χθες συζητούσαν στα πηγαδάκια ότι εκείνο το τμήμα των ψηφοφόρων δίνει βάση και στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και στα θεσμικά ζητήματα. Και όπως βλέπουμε.
0: Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις αυτό, βέβαια.
2: Ακριβώς. Όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, μετά τα ζητήματα της ακρίβειας και της οικονομίας, ακολουθούν αυτά τα ζητήματα στις προτεραιότητες των πολιτών. Ο Μητσοτάκης έκανε πως δεν ακούει τους πυροβολισμούς του κυρίου Σαμαρά, και ενώ πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει χαμηλούς τόνους έναντι του πρώην Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λέγαμε πως κλιμάκωσε τους τόνους, χωρίς να κατονομάσει τον κύριο Σαμαρά, αναφέρθηκε σε εκείνους που αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είπε ότι πρόκειται για εκείνους που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Φημολογείται μάλιστα πως αν ο κύριος Σαμαράς επιμείνει σε αυτούς τους παραλληλισμούς του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, οι μαξιμικοί θα θυμίσουν στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και την ιστορία που επαναλαμβάνεται με αναφορές στην πολιτική άνοιξη. Άρα λοιπόν εδώ να προσέξουμε ότι ανοίγει ένα πολεμικό μέτωπο ανάμεσα στον νυν και τον πρώην Πρωθυπουργό, και φυσικά όπως λένε πολιτικοί αναλυτές, όπως λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν παίξει στο γήπεδο της πόλωσης του Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαμένος θα βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ να κάνουμε μία σύνδεση, Κατερίνα.
0: Ναι.
2: Σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα ήταν στη δίκη για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε ως μάρτυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τη δικηγόρο της οικογένειας του Επλιπόντος, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τις υποκλοπές. Και στην απάντησή του ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές, λέγοντας πως ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου. Έκανε λοιπόν, έδωσε αυτή την απάντηση στη δίκη, και μένει να δούμε αν θα προβεί σε νομικές κινήσεις, αν θα κάνει κάτι παραπάνω, κάτι έμπρακτο πέρα από τις δηλώσεις που, στις οποίες έχει προβεί και στα ερωτήματα που έχει απευθύνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του. Προσέχουμε λοιπόν αυτό το μέτωπο. Ο κ. Σαμαράς έχει έτοιμο το κόμμα του και απομένει να πατήσει το κουμπί. Όπως πληροφορούμαστε, θα πατήσει το κουμπί όσο πιο κοντά γίνεται στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τις εκλογές. Έχει ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία για να του μεταφέρουν κλίμα ο Αντώνης Σαμαράς. Επομένως, αλίμονο.
0: Αν όχι τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά με άλλα λίγα.
2: Και αυτό.
0: Λοιπόν, και την επομένη όλων αυτών που έγιναν χθες στην πολιτική γραμματεία και το ρεπορτάζ για την οποία και τις εκτιμήσεις μας μετέφερες, είχαμε νέα απαραίτηση, δηλαδή αρχίζει και απλώνεται το σκάνδαλο με το σκάνδαλο διαφθοράς της πολεοδομίας. Έχουμε νέα απαραίτηση κυβερνητικού αξιωματούχου, αυτή τη φορά το Υπουργείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι ο πονοκέφαλος εντείνεται στο Μαξίμου για όλο αυτό.
2: Ναι, και τι κάνει η κυβέρνηση, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, σπηρίζει αδιάφορα. Νωρίτερα, χωρίς να θέλω να μπω στα κοινοβουλευτικά χωράφια τώρα, απέφυγε να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος από την Ολομήλα της Βουλής επανήλθε στο μοτίβο περί εναπόθεσης του εισαγγελικού ρόλου στους εισαγγελικούς την ώρα που σημειώθηκε και η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη και έλεγε άλλα δι' άλλων ο κύριος Μαρινάκης.
0: Είναι τιμερός και ο Τάσος ο Γιαννόπουλος σε λίγο.
2: Αλλά ακριβώς.
0: Το διατάφτα είναι αυτό, ότι ούτε λίγο το πολύ, λέει, παραιτήθηκαν διότι έκλεισαν τον κύκλο τους.
2: Και για προσωπικούς λόγους
0: και
2: άλλα διάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, και είπε επίσης, να το κρατήσουμε αυτό, αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, όπως τις υποκλοπές, όπως τα άλλα ζητήματα. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και εμείς δεν ανακατευόμαστε, δεν κάνουμε δηλώσεις για να περνάνε αυτές οι εξελίξεις κάτω από τα ραντάρ. Είναι η γνωστή συνταγή, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Κώστα. Ο Κώστας Αβόπουλος, θα τον ακούσουμε και στις 6. Μαρία Θανασούλια στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Καλησπέρα, Κατερίνα. Πράγματι, όπως αναφέρατε και προηγουμένως και στους τίτλους, την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Εξέλιξη που έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του κυκλώματος στις Πολυοδομίες.
0: Συλλήψεις και διάλογοι που βγαίνουν στη δημοσιότητα και ένα πολύ πλούσιο και αποκαλυπτικό υλικό.
3: Ακριβώς. Δεύτερη αποχώρηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες. Κυβερνητικές πηγές αποδίδουν την αποχώρηση του κ. Διδασκάλου σε ευρύτερο κύκλο αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, υποστηρίζοντας αυτό που έλεγες και νωρίτερα, ότι ορισμένοι γενικοί γραμματείς που βρίσκονται επί μακρόν στη θέση τους έκλεισαν τον κύκλο τους. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία της παραίτησης, καθώς και πληροφορίες ότι ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Υπουργείο και απουσίασε από συνεδρίας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για τη σύνδεση της εξέλιξης με την υπόθεση των Πολεοδομιών. Η παραίτηση αποδίδεται σε πολιτικού χαρακτήρα λόγου και όχι σε ποινική εμπλοκή του ίδιου στην υπόθεση. Ωστόσο, το όνομά του αναφέρεται στη δημόσια συζήτηση και συνδέεται με αυτό λόγω παλαιότερων επαγγελματικών και διοικητικών σχέσεων με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία. Δεν είναι σαφής ποια είναι η εμπλοκή του. Πριν το 2019 πάντως ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου επί Δημαρχίας Γιώργου Πατούλη και υπήρξε στενός συνεργάτης του. Στην Πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου υπηρετούσε τότε και η σύζυγος του κουνιάδου του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η σύζυγος του κουνιάδου Μπακογιάννη είναι η αδερφή του, το Ευθύμη Μπακογιάννη.
3: Ναι, έτσι την αναφέρουν. Η σύζυγος του κουνιάδου και προσπαθούν.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί μπερδευτήκαμε. Ο κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας σου.
3: Ο κουνιάδος είναι. Ναι.
0: Άρα είναι σύζυγος Μπακογιάννη.
3: Αδερφή.
0: Κάτσε Μαρία.
3: Θα τον μπλέξουμε
0: τώρα.
3: Θα την μπλέξουμε.
0: Εντάξει.
3: Πάντως, ναι, είναι η Γενική Γραμματέας, ή μέχρι πρώτη ως Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.
0: Τώρα εδώ έχει να κάνει με το ΚΑΣ κυρίως, δηλαδή η παραίτηση. Εσύ τι έχεις αντιληφθεί με τα μέχρι τώρα που είναι με το σταγονόμετρο, πρέπει να πούμε.
3: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και αν έχει να κάνει με την θητεία του στο Δήμο Αμαρουσίου. Ή αν έχει να κάνει με το ΚΑΣ. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής ένδειξη γι' αυτό. Ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου, προείδρευε τόσο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Μένει να φανεί.
0: Νομίζω τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθούν κι άλλα. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Θανασούλια. Πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με αυτά που συζητούσατε, νομίζω αξίζει να πούμε πώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για τις παραιτήσεις και δει τη σημερινή. Αλλά μάλλον, δεν ξέρω, νομίζω ότι νομίζουν ότι η Βουλή είναι η ομάδα αλήθειας, γιατί και το ύφος και οι εκφράσεις του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και η αδυναμία του να απαντήσει για τις παραιτήσεις, δηλαδή έλεγε μισόλογα, είπε εκφυγές, είπε ότι είναι προσωπικοί οι λόγοι της παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη αλλά και του κυρίου Διδασκάλου. Δεν μας διαφώτισε δηλαδή για τους λόγους και το θεώρησε και δευτερεύον ζήτημα αν κρίνουμε από το ύφος του, το προσπέρασε και μάλιστα για να αλλάξει την ατζέντα, γι' αυτό λέω για ομάδα αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης υποτίθεται θίχτηκε από τις αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστου Γιαννούλη, σε ομάδα αλητείας και σε προεξόφληση των αποφάσεων της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και τον προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Είναι το κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο κύριος Μαρινάκης εναντίον του δημοσιογράφου του συναδέλφου μας, του κυρίου Αβραμίδη.
0: Εντάξει.
4: Όταν ζορίζεται.
0: Αρχίζουν τα σλάπια. Αρχίζουν οι απειλές.
4: Μάλιστα. Το θεωρεί και δικαίωμά του και δεν το χαρακτηρίζει απειλή. Όταν αντέδρασε ο Χρήστος Γιαννούλης. Τώρα.
0: Υπάρχει και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα.
4: Ουσιαστικά ζητάει και την παραίτηση της κυρίας Μενδώνη, η οποία δεν γίνεται να μην είχε πάρει χαμπάρι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που συνέβαιναν στον τομέα της, έτσι, και απαριθμεί και τις περιπτώσεις που η κυρία Μενδώνη κάλυψε αντίστοιχες υποθέσεις σκανδαλώδεις. Τώρα, αντίστοιχη ήταν η στάση του κ. Μαρινάκη, είπαμε, ο οποίος δεν τόλμησε να πει μια λέξη, παρότι προχθές

0: αγριεύει και ναι. η ομάδα αλήθειας μάλλον γίνεται επίσημη υφολογικά και πολιτικά γραμμή της
1: Νέας Δημοκρατίας. Το βλέπουμε και από τον Κυρανάκη επίσης παιδί της ομάδας αλήθειας, εκτός από τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Και το λέω και για το ύφος που χρησιμοποιείται ναι, εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν Βόρεια Κορέα. Αντί να πει για τις συλλογικές συμβάσεις που τον προκάλεσε ο κ. Γιαννούλης. Ναι. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει άλλη ανησυχία. Το είπαμε από χθες.
1: Για τον Τίλια.
0: Ακριβώς. Mm. Όσο περνούν οι ώρες, εντείνεται ο φόβος ότι πάμε για ένα πραξικοπηματικό μπλόκο. Για κουκούλωμα. Ναι. Να μην έρθει δηλαδή στην ακρόαση αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τίλια. Και το λέμε αυτό διότι σήμερα ξαναρωτήθηκε ο κύριος Κακλαμάνης από τον Διονύση Καλαματιανό, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τι μέλη γενέστε με το αίτημα της αντιπολίτευσης που έχει συμπληρώσει τα 2/5 του συνόλου και είπε ότι παρέπεψε στον κύριο Μπούρα που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και είπε ότι μετά τις 20 Ιουνίου θα οριστεί κάποια συνεδρίαση, αλλά όχι για να έρθει ο Ντίλιαν, αλλά για να εξεταστεί το αίτημα της αντιπολίτευσης να έρθει ο Ντίλιαν.
1: Για να απορριφθεί. Να εξεταστεί ή να απορριφθεί προφανώς.
0: Ναι, θα απορριφθεί με ποιο επιχείρημα, Κατερίνα, με το ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής η Επιτροπή μπορεί να καλέσει λειτουργούς του κράτους καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο και θα μας πει η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη τη συνεδρίαση ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, μάλλον ο κ. Ντίλιαν. Αυτό τώρα είναι εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης που ξέρει ότι η κυβέρνηση θα αποφύγει.
1: Τόσο, είναι βάσιμες όμως.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα, αύριο, Κατερίνα, έχουμε την επίσημη έναρξη των εργασιών της Επιτροπής για τη Σταγματική Αναθεώρηση.
1: Επικεφαλής ο Βορύδης.
0: Ακριβώς. Ξέρουμε ότι με βάση όλες τις πληροφορίες πρόεδρος θα είναι ο κ. Βορύδης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το στίγμα που θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη fast track διαδικασία την οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί σε ένα δίμηνο περιορισμένου χρόνου δηλαδή θα πρέπει να συζητήσει η Βουλή για αυτό το κορυφαίο ζήτημα.
1: Ναι. Πότε είπες αύριο?
0: Αύριο Παρασκευή, θα γίνει εκλογή του Προεδρίου μάλλον του μόνο, του κ. Βορύδη δηλαδή.
1: Και, ναι, ναι. Και μετά αρχίζει το μάτς.
0: Και μετά αρχίζει το δίμηνο που εξυπηρετεί τους προεκλογικούς σχεδιασμούς. Και να ξεπερδεύουν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και ελέγχουν και τους σχεδιασμούς και θα περάσουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα.
0: Ναι, για την ακρίβεια δεν θα περάσουν ό,τι θέλουν. Εννοώ ότι επειδή κανένα κόμμα δεν θα δείξει συνένεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι διατάξεις που θέλει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, όπως η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το άρθρο 16 και όλα τα άλλα, θα περάσουν μόνο με 151. Ναι. Άρα στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση για το περιεχόμενο των αλλαγών.
1: Ναι, όταν λέω θα περάσουν ό,τι θέλουν, ακριβώς. Ναι.
0: Θα περάσουν ό,τι θέλουν προσαλλαγή, αλλά όχι το περιεχόμενο.
1: Ναι. Σωστά. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ σκληρή η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μενδώνη. Θυμίζουμε ότι δίπλα στην κυρία Μενδώνη λέει, υπήρχαν και πρόσωπα από το προηγούμενο κύκλωμα εκβιαστών της λεγόμενης Νανσή, σε εισαγωγικά, αλλά η ίδια δεν αναψηλάφισε ούτε εκείνες τις αμαρτωλές υποθέσεις. Στα πόσα κυκλώματα λοιπόν που κυκλώνουν και την ίδια θα νιώσει η κυρία Μενδώνη την απαιτούμενη ευτυχία να παραιτηθεί ή ο Πρωθυπουργός τη στοιχειώδη ευθύνη να την αποπέμψει? Αυτό που αποδεικνύουν οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων είναι αυτό που όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί, ότι η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Εδώ πάντα στο κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31 μας είπε ο Τάσος ο Γιαννόπουλος πριν από τη Βουλή της Μεθοδεύσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, fast track διαδικασίες, κόντρα η αντιπολίτευση όλα, δεν θα συγκεντρώσει τους 180 που χρειάζεται, θα συγκεντρώσει τους 150, τις 150 ψήφους που χρειάζεται για να γίνει ό,τι είναι να γίνει στην επόμενη Βουλή, η οποία κανείς δεν ξέρει βεβαίως πώς θα είναι. Η επόμενη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι το μεθοδεύουν, και γιατί το μεθοδεύουν και γιατί αντιδρά τόσο η αντιπολίτευση, το συνοψίζει στην ομιλία του που έκανε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
1: Ακροθυγώς να αναφέρω ορισμένα σημεία τριβής. Το άρθρο 16 παράγραφος 5 για τα ΑΗ. Για μας πρέπει να παραμένει η ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικό προνόμιο του κράτους και εσείς θεωρήστε το ηχό του παρελθόντος. Για μας το άρθρο 32 για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να ξαναδώσει στον πρόεδρο το θεσμικό του κύρος και να μην τον κάνει υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών πρέπει να απονομιμοποιήσει, μάλλον να καταργήσει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίζει το πλαίσιο των ποινικών αδικημάτων. Το άρθρο 90 φυσικά για την ηγεσία της δικαιοσύνης είναι ένα άρθρο το οποίο πρέπει να το χειριστούμε με περισσή επιμέλεια και θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός ευρύτερου εκλεκτορικού σώματος θα μπορούσε να συνεισφέρει στην κατεύθυνση αυτή. Για το άρθρο το 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων μου έκανε εντύπωση η αναφορά του εισηγητή της πλειοψηφίας. Είπε ο κύριος Τηλιανίδης επαναπροσδιορίζεται η έννοια της μονιμότητας. Όταν λοιπόν δεν αντικρίζουμε την πραγματικότητα και να την προσδιορίζουμε με περικοκλάδες, καταλαβαίνουμε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, για να θυμηθώ τον Ουίλιαμ Σέξπιρ. Να μιλήσω για τις ανεξάρτητες αρχές. Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, ο χρόνος μου ολοκληρώνεται. Θέλω να πω ότι εμάς η κατεύθυνση, η θέση μας, η στάση μας στην Επιτροπή θα είναι να αναδείξουμε και τον κοινωνικό χαρακτήρα, μάλλον και τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Να θεμελιώσουμε τα ατομικά, αλλά να μιλήσουμε και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για το περιβάλλον και για τα κοινωνικά δικαιώματα και για το δημόσιο εσύ και για τις νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας τον 21ο αιώνα, έτσι ώστε να είναι ένα σύνταγμα συμπεριληπτικό, μοντέρνο, πρωτοπόρο και κυρίως να κοιτάζει στο αύριο και να μην κάνει αναφορές στο χθες για να γυρίζει τη συζήτηση σε όσα περάσαμε. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή της πλειοψηφίας εν κατακλείδη ότι η χώρα ζει την ομαλότερη κοινοβουλευτική περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της. Είναι αληθές, από το 1974 και εδώ κατορθώσαμε να βρούμε ένα κοινωνικό και πολιτικό συμβόλαιο που μας συμπεριλαμβάνει όλους. Έχετε την ευθύνη ως κυρίαρχη παράταξη, ως πλειοψηφία, να το διατηρήσετε, γιατί με τον τρόπο που πολιτεύεστε και με τον τρόπο που κινείστε αμφισβητείτε ακόμη και αυτό το μεταπολιτευτικό.
0: Το παράδοξο είναι 2 και 34 κεντρικό μαγκαζίνο πάντα, το λέγαμε και χθες, και πραγματικά συνιστά παράδοξο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει με συνοπτικές διαδικασίες στην αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ δεν τηρεί το Σύνταγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει επ' αυτού καμία αμφιβολία. Λοιπόν, ένα σχόλιο από τη Γιάννα την Παπαδάκου, η οποία επίσης παρακολουθεί το θέμα έτσι, πολύ συστηματικά. Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όταν υπάρχουν καταγγελίες σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει παραβίαση του συντάγματος, όχι μόνο για τα ατομικά δικαιώματα και για τα εργασιακά δικαιώματα και για τα δικαιώματα των μεταναστών κλπ.
0: Έτσι, να μην και τα, όχι μόνο, να μην και κάνουμε σε άλλα ανάγκη. Θέματα. Και σε άλλα και, θέματα και, πολύ πιο...
2: Έτσι, και παραβιάσεις του κράτους δικαίου, ναι. Καθημερινές λοιπόν. Η κυβέρνηση επιλέγει αυτή την περίοδο να ανοίξει αυτό το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και μάλιστα με fast track διαδικασίες, δηλαδή σε 1,5 μήνα ουσιαστικά, να έχουν ολοκληρωθεί οι προτάσεις κλπ. Κυριαρχώντας με μια πλειοψηφία που έχει στη Βουλή.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Η οποία, ναι, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τώρα φωνές και από άλλα κόμματα και από συνταγματολόγους. Σήμερα μιλούσαμε με τον κύριο Γαλανδή, ο οποίος μας είπε ότι πραγματικά η αναθεώρηση του συντάγματος ανοίγει κανονικά δεν θα έπρεπε καθόλου να συζητείτε,
0: ναι,
2: σύμφωνα με ορισμένους συνταγματολόγους, mm-hmm, διότι ανοίγει σε μια εποχή που είναι σε πλήρη εξέλιξη η παραβίαση του συντάγματος σε σχέση με μεγάλες υποθέσεις, όπως είναι οι υποκλοπές, όπως είναι τα Τέμπη, όπως είναι η υπόθεση του ΠΚΠΕ. Και μην ξεχνάμε και για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.
0: Βέβαια.
2: Που πρέπει...
0: Μα γι' αυτό και ανάμεσα στις αλλαγές που θέλουν να κάνουν είναι να καταργήσουν τον ανακριτικό ρόλο της Βουλής ό,τι αφορά προανακριτικές, εξεταστικές κτλ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όπου εκεί, ειδικά στις εξεταστικές, όπου υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση, γίνεται κτήμα του κόσμου.
0: Βέβαια.
2: Το πώς ας πούμε, η υπόθεση του ΠΚΠΕ. Έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο το πώς γινόταν όλο αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ, των ευρώ που στερήθηκαν ουσιαστικά οι αγρότες οι οποίοι δικαιούταν να τα πάρουν. Επομένως, η συζήτηση που γίνεται, πλέον μπαίνει σε συζήτηση και σωστά άκουσα πριν την εισήγηση που γινόταν. Μπαίνουν σε συζήτηση, ας πούμε, το άρθρο 14 για την ελευθερία του τύπου. Υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις από βιβλιοψηφία, οι οποίες δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρες. Ότι οι προτάσεις που γίνονται είναι για την προστασία της ελευθερίας του τύπου και για την κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου.
0: Η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
2: Ναι, αλλά μπαίνει στο τραπέζι και αυτή η συζήτηση, την οποία βέβαια το άρθρο αυτό δεν το αναθεωρήσει ευτυχώς αυτή η Βουλή. Πάει στην επόμενη να συζητηθεί, αλλά είναι δεσμευτική η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ή ξέρω εγώ για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
2: Έτσι, το οποίο αγνοούν τελείως τους δικηγορικούς συλλόγους, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης ή η λεγόμενη ηγεσία μόνο από δικαστές, ας πούμε. Γιατί έχουν δημιουργήσει.
0: Και να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ακριβώς. Διότι ας πούμε ο Αρέσης Πάγος, ο οποίος μπορεί να κάνει μια τέτοια εκλογή, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά. Δεν είναι ηγεσία, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το διατάφτα, Γιάννα μου, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε αναθεώρηση του Συντάγματος. Χρειαζόμαστε
2: εφαρμογή
0: τήρηση του Συντάγματος.
2: Των διατάξεων των συνταγματικών.
0: Ακριβώς.
2: Και το βγάλουν. Κοιτάξτε, είχαν γίνει κάποιες. Είχε γίνει μια γενναία αναθεώρηση του 18 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Τι κάνανε εδώ τώρα αυτή η κυβέρνηση, τι έβριμα βρήκε, γιατί πάντα βρίσκουν ας πούμε, σχήματα νομικά, δεν εξέδωσαν τους εφαρμοστικούς νόμους.
0: Υπάρχει τακτική, είναι αυτή ακριβώς.
2: Έτσι, και αυτό έγινε και για το άρθρο 86.
0: Ναι,
2: για την παραγραφή ας πούμε, των εγκλημάτων που αφορούν πρώην υπουργούς κλπ.
0: Ναι.
2: Αυτό αφορά το άρθρο 86.
0: Νομίζω ότι τα όσα είπε εσένα νωρίτερα στην εκπομπή σου γύρω στις 12.30 βγήκε και θυμάμαι εκεί ο συνταγματολόγος του Ακρίτας Καϊδατζής έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είπαμε το διατάφτα για να το κλείσουμε, για να κλείσουμε την συζήτηση μαζί σου είναι ότι δεν είναι το απαραίτητο, δεν είναι η αναθεώρηση του συντάγματος που δεν θα ισχύσει
2: αλλά η τήρηση,
0: του συντάγματος.
2: Ναι, να πω και κάτι
0: αυτό
2: άλλο
0: και
2: τώρα
0: για
2: την άλλη υπόθεση, μια κουβέντα, ότι σήμερα συζητήθηκε στην διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή. Ο κύριος Καλαματιανός
0: μας τα είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος νωρίτερα. Μας έδωσε
2: από τον... και μέσα στον Ιούνιο υπήρξε υπόσχεση από τον κύριο Κακλαμάνη να δουν πότε θα κληθεί.
0: Μας τα είπε ο Τάσος λεπτομερώς στην αρχή.
2: Για να δούμε ο κύριος Μπούρας τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει τώρα, μπορούμε να προβλέψουμε.
2: Και μιλάμε για τήρηση συντάγματος.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τον συνταγματολόγο τον Ακρίτα Καϊδάτζη.
3: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας μάρτυρας ουσιώδης για καμία από τις υποθέσεις. Από τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και σε διερεύνηση. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που είναι φυσικά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εξίσου μεγάλο σκάνδαλο είναι τα Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια ηλουχία, επαναλαμβάνω, σκανδάλων. Και βεβαίως οι πρωτοφανείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι πάρα πολλά. Μας έδειξε η παρούσα πλειοψηφία ότι δεν έχει πρόθεση να σεβαστεί ούτε καν αυτά που η ίδια ψήφισε στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019, που θυμίζω μια αναθεώρηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, αλλά μετά την μηνολογική πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού του 2019 ολοκληρώθηκε με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια από τα πράγματα που τα δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπερψήφισε στην αναθεωρητική Βουλή του 2019, δεν τα εφάρμοσε ποτέ. Σας
4: μιλάτε
3: θυμίζω...
4: για τη μία έκδοση εφαρμοστικών νόμων για το 1986, για την παραγραφή, δηλαδή για τους πολιτικούς, να πούμε για τον κόσμο, στον κόσμο, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει
3: ένα
4: το
3: απλό
4: ότι...
3: παράδειγμα. ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δείχνει ακριβώς τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Σύνταγμα. Το 2019 ψήφισε, υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έστω με παραλλαγές, να μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, με συγκέντρωση 700.000 υπογραφών από Έλληνες πολίτες, να συζητιέται υποχρεωτικά ένα νομοσχέδιο στην Βουλή. Θα θυμάστε ότι όταν η κυρία Κρεστιανού είχε ξεκινήσει να μαζεύει τις υπογραφές.
4: Συγχωρείτε, είχε μαζεύσει 1,5 εκατομμύριο.
3: Γιατί η γυναίκα και όσοι ήταν γύρω της διάβασαν το Σύνταγμα και είπαν: Α, υπάρχει αυτός ο ωραίος θεσμός. Και μετά συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο λόγια, είναι μόνο εντυπώσεις. Επειδή βγήκε ποτέ ο εκτελεστικός νόμος που θα καθόριζε τη διαδικασία.
4: Τι προθεσμία η κυβέρνηση, πόσο δεσμεύεται να εκδώσει αυτόν τον νόμο, πότε πρέπει να τον εκδώσει?
3: Δεν μπορεί κάποιος να ξαναγκιάσει την Βουλή να μας αφήσει. Το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να γίνει ο νόμος. Δεν έγινε ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, γιατί αφορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία στην Αναθεωρητική Βουλή υπερψήφισε μια άλλη ωραία πρόταση που είχε κάνει στην ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπήκε στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Ξέρετε τι έγινε εδώ και 7 χρόνια πρώτα που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη? Να σας πω τι έγινε. Με ένα νόμο του 2020, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί το 2016.
4: Καταργήθηκε.
3: Όχι, δεν καταργήθηκε. Μετονομάστηκε σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Αυτή η κοροϊδία του κόσμου, που όσον αφορά το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει γνωστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συστηματικά από το 2019, που είναι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία, είναι η Δημοκρατία, είτε παραβιάζει εφίστολα το Σύνταγμα, είτε το ευτελίζει. Δηλαδή βάζει πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Γίνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
0: Η κοροϊδία του κόσμου αφορά τα πάντα και την καθημερινότητά μας και τα πραγματικά δεδομένα και μεγέθη της πραγματικής οικονομίας και όχι αυτή που θέλει να παρουσιάσει την εξοραϊσμένη εικόνα η κυβέρνηση. Στάθης Κινάς, ο οικονομικός, ο γνωστός οικονομικός αναλυτής μαζί μας. Χθες είχαμε πάλι νέα στοιχεία για το πληθωρισμό που τραβάει την ανηφόρα.
5: Ο τρίτος ψηλότερος στην Ευρώπη, αγαπητή Καταρίνα.
0: Πόσο ο τρίτος ψηλότερος
5: στην Ευρώπη. Ναι. 5,2%. Βέβαια, ναι. Το μοτίβο των κυβερνητικών δικαιολογιών είναι ότι είναι εισαγόμενος. Εισαγόμενος είναι και στην Ισπανία, την οποία την έχουν θάψει κυβερνητική με το γνωστό σκονάκι από την ομάδα Λίδια εδώ και ένα χρόνο από όταν κατήργησε το ΦΠΑ σε χιλιάδες ειδικά στα τρόφιμα. Η Ισπανία είναι στο μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης, το 3,2%. Το λέω αυτό γιατί αυτή η διαφορά είναι σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, των δύο ποσοστιαίων μονάδων, προφανώς οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς σε κάθε χώρα. Γιατί αν οι πρώτες ύλες είναι ακριβές λόγω του πολέμου, ο οποίος ηρίσσε παρόλο κλιμακώνεται, και πάλι θα τα έχετε πει, βέβαια, φαντάζομαι.
0: Εντάξει.
5: Ναι, ναι, και ήδη θεωρούν από ό,τι βλέπουν από
0: το Bloomberg. Είναι από ένα σημείο και μετά.
5: Ναι, ναι, θεωρείται ότι η συμφωνία περί κυκλοφορίας έχει πια ελήξει. Δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι πριν από το Bloomberg. Οπότε μπαίνουμε πάλι σε μια φάση κατά την οποία πέρα από τον πληθωρισμό είναι ο χειρότερος εδώ και 3 χρόνια και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά σε πολλές δυτικές χώρες. Θα έχει ένα αποτέλεσμα βέβαια την αύξηση των επιτοκίων και η αύξηση συνολικά του κόστου δημιουργεί και ύφεση, γιατί μειώνεται η ζήτηση. Ήδη το τμήμα μελετών της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα με μελέτη του που την έδωσε χθες στη δημοσιότητα, λέει ότι το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, αναμένεται να υπάρξει συρρήκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ελλάδα κατά 0,3%. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μείωση, συρρήκνωση του ΑΕΠ από το δεύτερο τρίμηνο, νομίζω, του 2021, οπότε τότε υπήρχαν τα μεθεόρτια.
0: Άρα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα σε ό,τι αφορά το πληθωρισμό.
5: Με δεδομένη μάλλον την επιδείνωση η οποία φαίνεται ότι θα υπάρξει λόγω των κλιμακούμενων αρνητικών εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου και στη διακίνηση των υδρογονανθράκων αλλά και άλλων προϊόντων, και βέβαια τα καύσιμα επηρεάζουν τα πάντα. Να πούμε μόνο ότι για την ιστορία, για την ιστορία, είναι πράγματα τα οποία τα ζει καθημερινά ο κόσμος. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση σε αιτήσια βάση από Μάιο σε Μάιο, δηλαδή από το Μάιο του 25 στο Μάιο του 26, σημείωσε άνοδο κατά 53%, 53,2. Έτσι είναι, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Όλα τα άλλα κάστρα κατά μέσο όρο κάτω, 34,8. Το πετρέλαιο κίνησε 24,4, η βενζίνη 21,5, το φυσικό αέριο κατά 21%. Όλα αυτά είναι νούμερα τα οποία βέβαια επηρεάζουν και διαμορφώνουν την, και τον πληθωρισμό.
0: Και όλα αυτά, Στάθη μου, σε ένα περιβάλλον με τη στεγαστική κρίση, με το στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό, με τα παιχνίδια που παίζουν οι services και τα fan παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να καθιστούν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, πολύπλοκα, γραφειοκρατικά, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σου ζητάνε να πληρώσεις εξοφλημένο δάνειο με δικαστική απόφαση.
5: Ναι,
0: δηλαδή συμβαίνουν και αυτά, έτσι δεν είναι?
5: Υπάρχει το πραγματικό τοπίο για την οικονομία, το περιγράφει, πιστεύω, αυτό το οποίο κατ' επανάληψη επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, αλλά και από την ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στο χαμηλότερο επίπεδο οι Έλληνες αγοραστικής δύναμη στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν πάει να λέει οποιοδήποτε από την κυβέρνηση για ότι έχουν γίνει αυξήσεις κτλ. Ποιες αυξήσεις έχουμε σωρευτικά, όπως είπε ο κ. Σπερακάκης, πληθωρισμό πάνω από 20% από το 2021 και μετά. Έτσι, έχουν δοθεί 20% σε ποιους? Οι συνταξιούχοι έχουν πάρει συνολικά 6-7%, 8% αφριστικά από το 2023 που ξεκίνησε, ξεκόλλησε, ας πούμε, επιτράπηκε να παίρνουν αυξήσεις από τα μνημόνια τα οποία είχαν υπογραφεί παλιότερα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, αντιθέτως η κυβέρνηση, αυτό που περιγράφει σε ακριβώς το τι συμβαίνει, είναι δύο δείκτες. Ο ένας αυτός που ομολόγησε προχθές κυβέρνηση όταν ανακοίνωσε για λόγους προφανώς προεκλογικής αλίευσης υποψήφιων ψηφοφόρων, ότι θα υπάρξει αύξηση των δόσεων για τις οφειλές προς το ασφαλιστικά τα ανάγκη στην εφορία σε 72 από, για χρέη πριν το 23. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η διακυβέρνηση όταν γίνει στο μέτρο είπε ότι αφορά 1.700.000 αφημί. Πίσω από κάθε αφημί βρίσκεται καμιά οικογένεια. Αν πούμε ότι οι περισσότερες οικογένειες είναι κατά μέσο όρο τριμελείς πλέον, όχι τετραμελείς όπως κάποτε, σημαίνει πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες αυτής της χώρας να κρατήσουν τους καταγωγούς.
0: Οι είναι με τη θηλιά του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει.
5: Δεν είναι, όχι, δεν μιλάμε για τους χρωστάνε. Είναι για αυτούς από τους οποίους έχει γίνει κατάσχεση.
0: Το
5: λογαριασμό του στο σπίτι του.
0: Ναι.
5: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ΑΔΕ είναι το ίδιο δραστήριο φορέας στις καταστάσεις ακινήτων όπως οι σέρβισερ. Πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς πληστηριασμούς, με συγχωρείτε, επισπεύδουν είναι η ΑΔΕ. Και δεν αφορά μόνο βέβαια επιχειρηματικά συγκροτήματα ή κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάποια κίνητα και έχουν πέσει έξω και δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Κατά την πλειοψηφία είναι απλών ανθρώπων και κυρίως μικρομεσαίων, τους οποίους στοχεύει και τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή έχει αρχίσει και μια χειρουργική παρέμβαση αλλαγή ψηφοφόρου και ξεκινάει με το αφορολόγιο που είναι στα 1.600 ευρώ,
0: το ακατάστατο
5: που αυξήθηκε. Την αύξηση των δόσεων, αλλά επίσης και οι ίδιες οι προκλητικές για τον πολύ τον κόσμο, αυξήσεις προς τους Μητροπολίτες της τάξης του 60%, έχουν σαν στόχο να ανακόψουν ψήφους προς κόμματα τα οποία η Εκκλησία, προς ψηφοφόρους και η Εκκλησία επηρεάζει και που ως γνωστό πηγαίναν είτε στην νίκη του κ. Νασίου, είτε πιθανότατα να πάνε στον κ. Βελόπουλο, είτε στην κυρία Καριστιανού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και ένας ενδείκτης επίσης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση, ειδικά των μικρομεσαίων, που δεν νομίζω θα συγκινηθούν πάρα πολύ από τις κυβερνητικές, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος τους από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι ότι σύμφωνα με τον ΟΣΑ, δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία αφορούν τις καταθέσεις των οικοκυριών, μη συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, έτσι. Των οικοκυριών φυσικών προσώπων, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Να πούμε όπου εδώ, να πούμε για τον κόσμο και διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος, ότι όταν λέμε καταθέσεις, εννοούμε και τους λογαριασμούς μισθοδοσία, συνταξιοδότηση.
5: Όλα αυτά.
0: Και ενδεχομένως να φαντάζεται.
5: Ό,τι μένει μέσα από αυτά.
0: Αυτά λογίζονται ως καταθέσεις στο νέο. Για να μην καταπεί κάποιος ότι να οι Έλληνες έχουν καταθέσεις. καταθέσεις και άρα.
5: Μα τι έχει, κοιτάξτε τώρα, δυνατόν να.
0: Κατάθεση θεωρείται, λογίζεται και
5: πάνω,
0: η.
5: Πάνω από 1000 ευρώ.
0: Και η σύνταξη. Ναι,
5: ναι, πάνω από 1000 ευρώ δηλαδή, ναι, τα οποία. Ναι. Είναι, ας πούμε, είναι το 15% μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
5: Αλλά το νούμερο όμως το βασικό είναι, για να ολοκληρώσω το αυτό που ξεκίνησα πριν, Κατερίνα, είναι ότι έχουμε μείωση των καταθέσεων των οικοκυριών, όχι των καταθέσεων γενικά. Mm. Τα γενικά έχουν αυξηθεί, ας πούμε, τριαυρολογεί ο κύριος Τουρνάρας. Δεν λέω όμως ότι τα νοικοκυριά, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούν, είτε μισθωτικές διδαξιούχοι, αναγκάστηκαν να χαλάσουν από τα αίτημα. Είναι η μοναδική χώρα των μεταξύ των μελών του ΟΣΑ και της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημειώθηκε μείωση των καταθέσεων των νοικοκυριών το 25 κατά 9,6%. Mm. Παντού, αλλού σε όλες τις υπόλοιπες χώρες έχουμε αύξηση.
0: Mm.
5: Με ξέρεις τη Λετωνία, νομίζω που είναι στο 0%.
0: Mm.
5: Αυτό δείχνει ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση των Ελλήνων.
0: Ναι.
5: Εν τω μεταξύ, κοίταξε τώρα, η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, κορδώνεται για το χρέος κτλ. Υπάρχει, ξέρεις, και μια μηχανή η οποία, εν πάση περιπτώσει, νομότυπη είναι, αλλά μειώνει το χρέος. Οι τράπεζες, ως γνωστόν, κρατάνε τα επιτόκια και τα προβάλλουν. Και όλα αυτά είναι θρίαμβο σε ένα επιτόκιο της τάξης.
0: Το χρέος, το δημόσιο χρέος, εννοείς.
5: Ναι. 1,5% ας πούμε, αν. Λοιπόν, την ίδια στιγμή βέβαια οι τράπεζες παίρνουν χρήματα με 1, με 0,5 για το 1,5% υποτίθεται ότι είναι το υψηλότερο που δίνουν και βεβαίως πάνε και αγοράζουν έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου τα οποία, από τα οποία παίρνουν 2,41, δηλαδή βγάζουν 100% κέρδος ως προς τους στόχους.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι που εσύ.
5: Και το άλλο είναι ότι ό,τι
0: Είναι οι servicers, έτσι δηλαδή.
5: Ναι,
0: είναι τράπεζες πέρα πίσω.
5: Από servicers, να ολοκληρώσω αυτό το λόγο για το θέμα του χρέους των τραπεζών.
0: Ναι.
5: Ό,τι είναι εσωτερικό χρέος, δηλαδή ό,τι δανείζονται οι τράπεζες και ό,τι δίνουν ως δάνειο προς την κυβέρνηση οι τράπεζες ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, αφαιρούνται από το εσωτερικό δημόσιο χρέος για την εικόνα προς το εξωτερικό.
0: Ναι.
5: Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ήταν τα 141, το πραγματικό χρέος είναι πάνω από 170-180%. Γιατί αυτή τη στιγμή παίρνουν πάνω από 40 δις, 45 δις, αν δεν κρίνω, τα λεφτά που έχει δανειστεί από το εσωτερικό η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από την άλλη μεριά υπάρχει μεγάλη δυστυχία των σερβισερ, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή αγνοούν κάθε απόφαση. Τώρα θέλουν να αναποβεί τις απόφασεις που πήρε ο Άριος Πάγος και ζητούν εξηγήσεις όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να υπάρξει, αν δεν υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση με κάποια ρύθμιση νομοθετική, η οποία να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει παρερμηνίες, θα συνεχίζει το ίδιο βιολί. Έτσι.
0: Κάνουν ό,τι θέλουν, Στάθη, το ξέρεις καλύτερα από όλους.
5: Καλά, ναι, και το ξέρει και ο κόσμος.
0: Και κάθε εταιρεία services, ας πούμε, λοιπόν, κινείται και διαφορετικά, λοιπόν, δεν βγάζεις άκρη.
5: Λοιπόν, ναι. Το τρίπτυχο της ευημερίας πολλών εντός πολλών εισαγωγικών είναι οι services και οι πολιτικοί του που φτάνουν να πουλάνε δάνεια, τα οποία έχουν κλείσει με τον νόμο Κασέλη και τα δίνουν σε άλλους οι οποίοι ζητάνε να ξαναπληρωθούν. Αυτό δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία είναι τρομακτική και είναι το γεγονός επίσης ότι πέρα από την ακρίβεια υπάρχει ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Να θυμίσω μόνο
0: ότι
5: όταν ξεκίνησε η κρίση,
0: ναι,
5: και τελειώνω,
0: ναι,
5: το 93% των Ελλήνων είχε δικό του σπίτι.
0: Ναι.
5: Σήμερα το αντίστοιχο νούμερο είναι 71%.
0: Ναι.
5: Βέβαια, αν συνυπολογίσουμε και πόσα σπίτια από αυτά είναι με δάνειο και
0: είναι
5: βρίσκουν ουσιαστικά το έλεος των σέρβισερ και των τραπεζών, τότε η ιδιωτική περιουσία στην Ελλάδα έχει μειωθεί τρομακτικά.
0: Ακριβώς.
5: Ένας μόνο δείξης, όσο υπάρχουν κατά χιλιάδες και κατά σε όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία αγοράζουν και πουλάνε χρυσό,
0: ναι,
5: με μια απλή άδεια από την αστυνομία, έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, σημαίνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να ρευστοποιούν ό,τι μπορούν και όπως μπορούν, προκειμένου να έχουν και την ελάχιστη ρευστότητα.
0: Και εφόσον έχουν.
5: Α, ναι, εφόσον. Πάνε να πει ότι κάποια. Ακόμα, ναι, για να υπάρχουν αυτά, πάνε να πει ότι κάτι υπάρχει.
0: Εντάξει.
5: Λοιπόν, ακόμα τουλάχιστον σε κάποιους.
0: Σε ευχαριστώ, Στάθη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό βράδυ. Για
0: να κάνουμε μια έτσι δικικότερη συζήτηση για τους σέρβισες και πώς τους δουλεύουν. Είναι πολύπλοκο θέμα. Λοιπόν, Μοντιάλ.
6: Μουντιάλ. Μουντιάλ και τελική. Και λένε να τελειώσουν και τελική, Κατερίνα. Ναι. Να πούμε αυτό ότι χθες μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Καλησπέρα και από μένα.
0: Ναι.
6: Δύο παρατάσεις. Έτσι χρειάστηκε αυτό το μάτς για να λήξει, να βρει νικητή τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ολυμπιακό. Πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Μιλάμε για την μπάσκετ λίγκ και θα τα πούμε αργότερα.
0: Μια συνθήκη κοινωνικοπολιτικά, θα πω εγώ που τα αντιλαμβάνομαι και καλύτερα από τα αθλητικά. Πάρα πολύ έντονη, σωστά.
6: Και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί.
0: Έτσι θα πάει. Ναι.
6: Ξεκινάει απόψε το βράδυ, ώρα Ελλάδος 10, με ήδη να έχουν προηγηθεί διαδηλώσεις. Mm-hmm. Μια τεράστια διαδήλωση με διαδηλωτές, κυρίως διαδηλώτριες, γιατί είναι μανάδες αγνοούμενων ατόμων
0: στο
6: Μεξικό, οι οποίες συγκεντρώθηκαν και έκαναν μια μεγάλη πορεία προς το στάδιο Αζτέκα, όπου σήμερα το βράδυ θα γίνει η έναρξη. Και αυτά προγραμματίζουν να κάνουν και τις επόμενες μέρες, διεκδικώντας ορατότητα, είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι αγνοούμενες στο Μεξικό. Και θυμίζει λιγάκι εδώ την ιστορία με τις μητέρες της πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, επί Χούντας του Βιντέλα, όταν και τότε ήταν αυτό το κίνημα που έκανε, απέκτησε ορατότητα εν μέσω Μουντιάλ. Χθες ο κύριος Ινφαντίνο έχει μια φοβερή τέχνη να κάνει το άσπρο μαύρο. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου παρέθεσε την καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Ρωτήθηκε για όλα και ρωτήθηκε και αρκετές φορές για το κάθε ζήτημα και για το Ιράν. Για το Ιράν είπε ότι είναι πάρα πολύ περήφανος που κατάφερε να βρίσκεται η ομάδα στο Μουντιάλ. Το έφερε σαν να είναι μια δική του μεγάλη επιτυχία, αγνοώντας το γεγονός
0: ότι σαν να κάνει και χάρη στο Ιράν.
6: Ακριβώς έτσι, Κατερίνα, και αγνοώντας το γεγονός, επιδεικτικά το γεγονός ότι παίζει κάτω από ένα πολύ ιδιότυπο καθεστώς και καμία και με μια ακραία διάκριση απέναντι στις άλλες ομάδες. Για τον Σομαλό διαιτητή που δεν μπήκε ποτέ στη χώρα, που του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οριακά ειρωνεύτηκε ο πρόεδρος της FIFA. Είπε ότι ήταν ατυχές αυτό που συνέβη στον διαιτητή από τη Σομαλία, αλλά είπε ας χαλαρώσουμε, ας ηρεμήσουμε, ας προχωρήσουμε.
0: Ναι.
6: Μερικές φορές λέει να αρχίσουμε αμέσως να ρουλιάζουμε και να φωνάζουμε, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση. Άφησε να εννοηθεί ότι κάνει η FIFA παρισκηνιακές ενέργειες, αλλά το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία. Αποθέωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως δεν θα γινόταν ποτέ το Μουντιάλ στην Αμερική αν δεν υπήρχε ο Τραμπ. Καμία απολύτως κουβέντα για την καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων, τις ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε οπαδούς και ομάδες. Καμία απολύτως, κανένα απολύτως σχόλιο για τα ακριβά εισιτήρια. Μάλιστα ρωτήθηκε πολλές φορές και είπε ότι αν είχαμε καθιερώσει φτηνότερα εισιτήρια, τότε θα έβγαιναν πιο εύκολα στην μαύρη αγορά. Το μαύρο άσπρο, κυριολεκτικά. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική, με όλες αυτές τις κοινωνικές διαστάσεις, είμαστε σίγουροι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.
0: Αναλυτικά στην εκπομπή της Αλέκα, αμέσως μετά.
7: ...91 και 4... στο κόκκινο.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
9: Η ώρα είναι 3.
7: ...91 και 4...

0: απάντησε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Με φόντο έντονο προεκλογικό κλίμα κινεί τη Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΤΑΣΥ να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της, η ΤΑΣΥ ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά τον τελευταίο μήνα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητά την άμεση έναρξη εργασιών. 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους, φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν μεταξύ άλλων εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Φωτιά ξέσπασε σε δύο σκάφη αναψυχής, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι των Παξών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από αυτά βρίσκονταν τουρίστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ισίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση, έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παρά τις ανταλλαγές πυρών, το CNN μετέδωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας προχωρούν, καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η αρχή του στενού του Περσικού Κόλπου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο στα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στο στενό του Ορμούς. Και ο καιρός, μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ίσχυρες βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

0: I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Μας μπέρδεψε ο Πρωθυπουργός χθες και μπέρδεψε και τον καημένο τον Κώστα τον Κυρανάκη που τον διόρισε, γιατί περί αυτού πρόκειται, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε, λέει ο Πρωθυπουργός, στην τελική ευθεία για τις εκλογές, βεβαίως. Για να προσθέσει όμως αμέσως μετά ότι είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος και τελική ευθεία, μάλλον είναι αντίφαση. Παράλληλα, απευθυνόμενος προς τον Κυρανάκη, του είπε δεν θα είναι σπριντ, αλλά του ζήτησε κιόλας να ανεβάσει στροφές. Τρικυμία στον λογογράφο. Τώρα, καλού κακού, εγώ θα σας έλεγα ετοιμαστείτε για εκλογές μετά την ΔΕΘ, εκτός εάν κάτι γίνει και τις πάει για τον Μάρτιο. Επειδή

0: Είπα να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θα τους κάνει το χατήρι. Τώρα τι εννοούσε, τους έβαλε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Οι πλαστογράφοι της ελπίδας, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Οι τιμβορύχοι του θυμού, φωτογραφίζοντας την Μαρία Καριστιανού. Συνδέονται, είπε, με όσους πουλούν τη θρησκεία και τον πατριωτισμό με τον Οκυλό. Εδώ έβαλε τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Αντώνη Σαμαρά. Και είπε κιόλας ότι θα προσπαθήσουν να συναντηθούν ξανά με εκείνους που ήταν όλοι μαζί στην μεγάλη μάχη του ναι στην Ευρώπη. Ξέρετε, εκείνους που είχαν κατέβει με τις σφυρίχτρες στο Σύνταγμα. Μόνο που ξεχνάει ότι σε αυτούς είχε ηγηθεί τότε ο Αντώνης Σαμαράς και μάλιστα του είχε στοιχήσει αυτό, γιατί έχασε ένα δημοψήφισμα και μαζί και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τώρα τον κυνηγάει. Τώρα τι θα κάνει ο Κώστας Κυρανάκης? Το πρώτο, λέει, είναι ότι θα πάει να συναντηθεί με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά. Ο Κυρανάκης με Καραμανλή και Σαμαρά, μάλιστα. Προφανώς για να τους ευχηθεί καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Γιατί φυσικά κάποια πρόταση δεν έχει να κομίσει. Για το Σαμαρά δεν το συζητάμε, τι να του πει. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει να φτιάξει δικό του κόμμα. Αλλά εάν οι ελπίδες τους είναι στον Καραμανλή, ούτε εκεί νομίζω ότι έχει κάτι να περιμένει. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που είναι επίσης σοβαρά θέματα της καθημερινότητας, και ένα από αυτά που θα συζητήσουμε είναι τις γυναικοκτονίες που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μαζί την κυρία Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιγκληματικής πολιτικής στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Βιδάλη. Κάνετε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: τέως
0: για την αποδοχή.
1: Καθηγήτρια, αφιτηρέτησα.
0: Τέως καθηγήτρια, συγγνώμη. Αλλά, εντάξει, νομίζω ότι ο τίτλος μένει
1: πάντως. Ναι, ο τίτλος είναι πάντα τίτλος.
0: Ακριβώς,
1: ναι,
0: είναι σαν τους υπουργούς, μένουν πάντα υπουργοί.
1: Εντάξει.
0: Δεν κάνω σύγκριση, λέω ότι αυτό είναι το...
1: Όχι, ευχαριστώ. Ναι,
0: είναι το εθιμοτυπικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχαμε τώρα την διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο, καταρχήν. Έτσι, κυρία Βιδάλη.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά του ενός φόνου από τον άλλον σε αυτό το διπλό φωνικό?
1: Σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τι θέλουμε να βρούμε σε σχέση με το φύλο, από ό,τι φαντάζομαι υπονοείται.
0: Ναι, τι σημασία έχει να πούμε τη μία γυναικοκτονία και την άλλη όχι? Έχουμε έναν φόνο ενός νεαρού 24 ετών και της μητέρας του που ήταν 54. Υπάρχει κάποια διαφορά?
1: Εδώ κοιτάξτε, για τη συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να δει κανείς τα ειδικότερα στοιχεία. Δεν είναι βέβαιο ότι έγινε επειδή είναι γυναίκα. Μπορεί να έγινε για άλλους λόγους, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Άρα έχουμε γυναικοκτονία ή όχι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, θα μας το πει, θα το δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο, όταν η αστυνομία ή μετά τα δικαστήρια διευκρινίσουν τα κίνητρα του δράστη. Μάλιστα. Δηλαδή αν σκότωσε τη γυναίκα επειδή είναι γυναίκα και μετά σκότωσε το γιο της για να μην έχει μάρτυρα, τότε το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις, επειδή είναι γυναίκα, ότι όντως είναι γυναικοκτονία. Αλλά το θέμα για μένα δεν είναι εκεί, ξέρετε. Δεν ξέρω.
0: Θα μου πείτε βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι είναι πιο ξεκάθαρη η περίπτωση στην Καλαμάτα, έτσι. Εκεί ήταν καθαρά γυναικοκτονία.
1: Ναι, εκεί είναι μια γυναικοκτονία, ναι.
0: Να. Οπότε ας δούμε αυτό που λέγατε και σας διέκοψα.
1: Αυτό που λέω είναι το εξής, ότι ανεξαρτήτως τώρα από ποια προσέγγιση το εξετάζει κανείς το ζήτημα των γυναικοκτονιών, ενώ δηλαδή εάν τάσεται κάποιος υπέρ της τυπικής υποποίησης στον ποινικό κώδικα ως ιδιαίτερου εγκλήματος ή όχι, εγώ νομίζω ότι αυτή η, πρόκειται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για μπαράζ γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια, δείχνει και μία διάσταση που δεν ήταν σαφής ή δεν ήταν τόσο έντονη τις προηγούμενες δεκαετίες στην Ελλάδα. Δηλαδή δείχνει μια εξαγρίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.
0: Μου επιτρέπετε
1: αυτό
0: εδώ πέρα.
1: Τη γνώμη μου, να τελειώσω λίγο αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Και αυτό κατά τη γνώμη μου φαίνεται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ανθρωποκτονίες οι οποίες γίνονται ψυχρό ή με ένα όπλο. Έχουμε να κάνουμε με μαχαίρι. Η ανθρωποκτονία με μαχαίρι είναι κάτι πολύ βάρβαρο και πολύ βίαιο και πολύ πιο έντονο για το δράστη. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο σαν επαφή με το θύμα εννοώ.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ οξύ. Εμένα αυτό είναι το οποίο με προβληματίζει πέρα από τις πράγματι το ζήτημα των γυναικοκτονιών και όλα αυτά. Αλλά δείχνει ότι αυτές οι γυναικοκτονίες δεν γίνονται απλά σε μια κοινωνία που λειτουργούν όλα τα άλλα καλά.
0: Ναι.
1: Έχει θέμα.
0: Εδώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε για έξαρση και εξαγρίωση που δείχνει και εξαγρίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων, σωστά?
1: Ναι, και μεταξύ των ανθρώπων γενικότερα. Ναι.
0: Ναι. Μπορώ να πω όμως ότι παλαιότερα, πεντηκονταετίας, εμείς που το θυμόμαστε γιατί είμαστε κάποιας ηλικίας, οι σχέσεις και πολλές φορές στην περιφέρεια κυρίως της Ελλάδας, μεταξύ ανδρών και γυναικών ή μέσα στις οικογένειες, ήταν πιο έντονες, θα έλεγα, και εκεί υπήρχε αυτό που λέγαμε πατριαρχία, όπου οι άντρες σηκώνανε και πιο εύκολα το χέρι απέναντι στις γυναίκες.
1: Δεν σκότωνε όμως, τουλάχιστον δεν έχουμε περιστατικά.
0: Δεν έχουμε ή δεν υπήρχαν αρκετά καλά στατιστικά?
1: Όχι, προσέξτε. Τα καλά στατιστικά ή τα προβληματικά στατιστικά τα επικαλούμαστε στην περίπτωση, ας πούμε, της βίας, της γενικότερης βίας. Το πτώμα δεν κρύβεται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα, ότι δηλαδή η ανθρωποκτονία που ήταν η γυναικοκτονία, θα ξέραμε ότι κάποιος δολοφόνησε τη γυναίκα του. Δεν έλειπαν αυτά τα θέματα, έτσι. Ως Θεού, ναι. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα εντάσσονταν και σε μια λογική, είναι γνωστό αυτό, ότι πρόκειται για εγκλήματα τιμής και τα λοιπά. Όμως, τα τελευταία χρόνια, και όταν λέμε πριν 50 χρόνια, επειδή εντάξει, είμαστε όλοι κάποιας ηλικίας, μετά τη δεκαετία του 70 δεν θυμάμαι να έχουμε τέτοια έξαρση, έτσι. Είναι άλλο η δεκαετία του 50 και του 60. Η δεκαετία του 70 και μετά αλλάζουν λίγο οι σχέσεις των ανθρώπων, αλλάζουν και οι σχέσεις των δύο φύλων.
0: Οπότε εσείς πού το αποδίδετε? Εγώ περίμενα ότι στις μέρες μας, επειδή εξευγενίζονται και τα ήθη, γίνονται διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν εξευγενίζονται τα ήθη.
0: Δεν εξευγενίζονται.
1: Όχι, δεν εξευγενίζονται τα ήθη. Όταν έχουμε να κάνουμε με μια σειρά από οξύτατα κοινωνικά προβλήματα, όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μακροχρόνια ανεργία, όταν έχουμε να κάνουμε με μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, επανεξέταση του φύλου, εμπορευματοποίηση του γυναικείου και του ανδρικού σώματος, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε μια λανθάνουσα κατάσταση, σε μια περίοδο ευημερία, σε περίοδους κρίσεων, αυτά τα πράγματα οξύνονται. Και επίσης δεν έχουμε και έρευνα πάνω στο γιατί αυτοί οι δράστες προέβησαν σε αυτές τις ανθρωποκτονίες, τις γυναικοκτονίες.
0: Εγώ θα ρωτούσα
1: γιατί
0: εδώ.
1: Δεν έχουμε έρευνα.
0: Θα ρωτούσα γιατί δεν έχουμε έρευνα.
1: Κοιτάξτε, γιατί καταρχήν για να έχεις έρευνα θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Έτσι. Δεύτερον, πάρα πολλές από αυτά τα περιστατικά δεν έχουν, ειδικά αυτά της τελευταίας πενταετίας, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δίκες. Βλέπετε ότι ακόμα είμαστε σε φάση που γίνονται οι δίκες, και καλό είναι η έρευνα να γίνεται σε απόσταση από το γεγονός. Δεν είναι έρευνα, είναι κοινωνική έρευνα, δεν είναι αστυνομική που πρέπει να ανακαλύψει ποιος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ζήτημα λοιπόν είναι μεθοδολογικό. Το άλλο ζήτημα είναι ότι προφανώς ακόμα κανείς δεν έχει σκεφτεί να κάνει μια τέτοια έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Αν την κάνει σοβαρά όμως. Δηλαδή να λάβει υπόψη και τη μεριά του δράστη. Όχι για να τον δικαιολογήσει, αλλά για να καταλάβουμε τέλος πάντων πώς γίνεται ένας άνθρωπος να σκοτώνει με 40 μαχαιριές μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: είναι τόσο απλό.
0: Εάν όμως είναι η επιδείνωση των γενικών κοινωνικών συνθήκων που δημιουργεί αυτή την έξαρση, τότε πώς μπορούμε να μιλήσουμε και να καθιερώσουμε και νομικά τον όρο γυναικοκτονία?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι να καθιερώσουμε. Κατά τη γνώμη μου, εγώ διαφωνώ με όλη αυτή τη συζήτηση και το έχω γράψει και το έχω πει. Το θέμα δεν είναι να κατοχυρώσουμε ποινικά. Ποινικά, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: τον όρο γυναικοκτονία. Το θέμα είναι να προλάβουμε να μην γίνονται τέτοιου είδους περιστατικά. Mm. Αυτό είναι το θέμα. Διότι κανείς δεν μας έχει, δηλαδή αυτό που το οποίο προτείνεται συνολικότερα η ειδικότερη τυποποίηση ενός εγκλήματος δεν θα φέρει μεγαλύτερη ποινή στο δράστη, διότι ο δράστης ήδη έχει την ανώτατη ποινή, ο δράστης ανθρωποκτονίας. Επίσης οι ποινές δεν μας δείχνουν κάτι, ούτε το γεγονός ότι θα τον πούνε γυναικοκτόνο τον αποτρέπει. Ας μην γελιόμαστε. Αν ήταν δεν θα είχαμε κλοπές, δεν θα είχαμε ληστεί, δεν θα είχαμε τίποτα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι γίνεται πριν. Και το θέμα επίσης είναι και πώς αποτραπεί και η θυματοποίηση των όσων είναι παρόντες. Βλέπετε τι γίνεται με τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι υπήρχαν σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν έγινε κάτι. Αυτό δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ εκεί θα έδινα το βάρος. Και όχι στα panic button και τα λοιπά, ωραία είναι και αυτά, δεν συζητώ. Αλλά εδώ χρειάζονται πιο βαθιές αλλαγές. Στον τρόπο εκπαίδευση των ανθρώπων, στον τρόπο που θα μπορούσε μια γυναίκα να βρει, εν πάση περιπτώσει, ταλπορή και απάγκιο μαζί με τα παιδιά της όταν έχει ενδείξει επικινδυνότητας. Στο τι θα γίνει με τον δράστη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δένει τη γυναίκα του πριν τη σκοτώσει, τι τον κάνουμε. Τον αφήνουμε στο σπίτι. Είναι ζητήματα που συζητιούνται. Ναι. Αλλά λέω ότι αυτά είναι τα μείζωνα για μένα.
0: Και κυρίως πως φτιάχνουμε ένα δίκτυο προστασίας αυτών των γυναικών, όπως και ένα δίκτυο που να τους προσφέρει αρρωγή και καταφύγιο ακριβώς για να το αποφεύγουν.
1: Προσέξτε.
0: Και να τους βοηθάει και να ξεφεύγουν ψυχολογικά από την εξάρτηση που πολλές φορές έχουν από τον δράστη, έτσι.
1: Συμφωνούμε. Αυτές είναι μακροχρόνιες πολιτικές όμως. Και με πολύ απλά λόγια ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζαμε κάποτε κοινωνικό κράτος.
0: Ναι, και το οποίο είναι σε διαδικασία αποψήλωσης.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω, ότι όταν δεν υπάρχει πού να ακουμπήσει κάποιος, γιατί το θέμα δεν είναι να πάει το θύμα στην αστυνομία, θα πάει και θα εκπαιδευτεί και η αστυνομία. Την άλλη μέρα τι θα κάνει.
0: Ας ελπίσουμε να εκπαιδευτεί για να μην έχουμε απώλεια γυναικών έξω από τα αστυνομικά τμήματα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ατυχέστατο. Δεν νομίζω ότι κανείς θα το είχε φανταστεί. Κακώς δεν το είχε φανταστεί.
0: Είτε καλός είτε κακώς, εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Χωρίς να θέλω να πω για αυτό. Όταν κάποιος πηγαίνει, ακόμη και άντρας να είναι, και να σου λέει ότι κινδυνεύω γιατί κάποιος με κυνηγάει, δεν του λες καλά πήγαινε σπίτι σου και πάρε μας τηλέφωνο. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Αλλά δεν θα ήθελα να προκαλέσω κανέναν, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι, εκτός από τον κινησμό που βγάζει αυτή η απάντηση, από την άλλη μεριά θα μπορούσε να είναι και η μοναδική απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος για δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Για δεν έχει προσωπικό, για δεν έχει τώρα, για δεν έχει άλλο.
0: Καλά,
1: δεν
0: μπορούσε να πει περάστε μέσα και περιμένετε μισή ώρα μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.
1: Κοιτάξτε, το τι θα μπορούσε να πει, είναι προφανές ότι μπορούμε όλοι
0: δηλαδή
1: να το
0: υποθέσουμε. Δηλαδή και στο σπίτι μου να ερχόταν, θα έλεγα μπες μέσα, ας πούμε, και κλειδώνω την πόρτα.
1: Συμφωνώ, αλλά λέω τώρα ότι το ζήτημα είναι να υπάρξουν

0: Και πέντε στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλό απόγευμα, αγαπητέ Σπύρο. Ο Κυρανάκης είναι πολύ καλή επιλογή, έχει γνώσεις. Μιλάμε για φαινόμενο όπως και ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να είναι γιος του. Όχι και τόσο πολύ, γιατί πρέπει να σαδρανταρίζει και ο Κυρανάκης. 58 είναι. Έχουμε γεννηθεί τον ίδιο μήνα και τον ίδιο χρόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε το ξέρω. Άντε να δούμε τι σκάνδαλα θα βγουν με τις εκλογές. Αλλά αυτό που είναι να μεταφέρω την αγάπη της κυρίας Δήμητρα σε όλους στο κόκκινο και στην Αυγή. Ευχαριστούμε, κυρία Δήμητρα. Λοιπόν, για να γίνει έρευνα για τις γυναικοκτονίες όπως και για όποιο άλλο κοινωνικό σύμπτωμα χρειάζεται κράτος και κυβέρνηση που θέλει έρευνα και έχει στόχο να λύσει τα προβλήματα. Η Μητσοτάκης ΑΕ δεν έχει δείξει τέτοιες προθέσεις και στόχους, λέει η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Διαφορετική άποψη έχει η κυρία Άγγελα, η Αγγέλα. Αν δεν νομοθετηθεί ο όρος, εννοεί γυναικοκτονίες, πώς θα γίνουν οι συγκεκριμένες κοινωνικές μελέτες? Εφόσον ορισμένοι δεν αποδέχονται τον όρο, οι έρευνες θα είναι γενικού περιεχομένου. Κρίμα, λυπάμαι, λέει η κυρία Αγγέλα. Και η κυρία Ελένη λέει ότι σωστά είπε η καθηγήτρια, χρειάζονται δομές και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτόν που έχω στις είπα, όταν κάποιος πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, ας πούμε και δεν μιλήσει, απλά καλέσει σε 5 λεπτά, έχει φτάσει η αστυνομία σπίτι σου. Εντάξει, τώρα δεν είναι και σε όλες τις περιοχές έτσι, δεν έχω ζήσει και στην Αμερική, αλλά έχω διαβάσει και έχω δει πολλά και για εκεί που υπάρχει αυτή η άμεση ανταπόκριση και για άλλα που δεν υπάρχει. Ή αν δουν το παιδί μόνο του σε 5 λεπτά, έχει παρέμβει η αστυνομία και το έχει πάει σπίτι του, λέει η κυρία Ελένη. Αυτά για την Αμερική τα γνωρίζω από πρώτο χέρι. Το κρατάω, κυρία Ελένη. Υπάρχουν και τα αρνητικά, αλλά υπάρχουν και κάποια θετικά. Παντού υπάρχουν και κάποια θετικά. Σπύρο, ο Κούλης βέβαια θα απευθύνεται στο Γιουσουφάκη, αυτός θα είναι πλατεία και θα τον τιμήσουν. Κύριε Χαραλάμπη, κύριε Χαραλάμπη, πιο ευγενικά. Λοιπόν, και να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα δικά μας, στα της αριστεράς και στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω τον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, ο οποίος είναι και γιατρός, πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και στέλεχος της ΕΛΑΣ. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την απολογή της πρόσκλησης.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω από τα ιατρικά, τα έλεγα και χθες με μια συνάδελφό σας. Έχουμε ένα ΕΣΥ το οποίο είναι υποκατάρρευση, έτσι. Έβαλα τον τίτλο με την
1: ναι, βάλατε πραγματικά με έναν τίτλο έτσι, δυστυχώς έτσι πρέπει να μπαίνουμε, γιατί δεν ξέρω, πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι από την πλευρά και από το Υπουργείο Υγείας και με την πολυπράγμονα έτσι Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ο Πρωθυπουργός επιμένει και στα Κυριακάτικα του που βλέπω εκεί πέρα πώς που κάνει διάφορα, ξέρω και εγώ, για την υγεία και να αναφέρονται ότι, μάλιστα για να το πω με απλές κουβέντες, ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ τον τελευταίο χρόνο. Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι λέγεται ένα ψέμα τόσο καθαρά, ενώ όλοι οι πολίτες μπορεί πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο για ένα πρόβλημά τους να διαπιστώσουν το αντίθετο.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα φοβερό, αλλά είναι μια βασική αρχή της προπαγάνδας. Όταν θέλεις κάτι να καλύψεις, όσο πιο μεγάλο είναι ένα ψέμα, τόσο περισσότερο μπορείς να περιμένεις ότι θα γίνει και πιστευτό. Έτσι.
1: Και με εντυπωσιάζει, γιατί βλέπω, παρατηρώ και τη χθεσινή έκθεση του ΙΟΒΕ, που ο ΙΟΒΕ δεν είναι κάποιο κομματικό παράρτημα. Έτσι, είναι ένα ίδρυμα ερευνών, τέλος πάντων, και το οποίο λέει πραγματικά προχτές που δημοσίευσε την έκθεσή του ότι είναι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα καταγράφει έτσι τις μεγαλύτερες ανισότητες στον χώρο της υγείας. Έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Έχουμε πιάσει τη Βουλγαρία.
0: Το έλεγε χθες και η κυρία Ρόζα Βρετού που μιλήσαμε, ότι είναι 30% νομίζω της συνολικής δαπάνης.
1: Και παραπάνω είναι, δηλαδή,
0: ιδιωτική δαπάνη. Έτσι.
1: Το ζήτημα είναι αυτό, διαφέρουμε από την Ευρώπη κατά πολύ. Δηλαδή εμείς βάζουμε το χέρι στην τσέπη βαθιά για να πληρώσουμε μια σειρά από ανάγκες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε και το άλλο που εκεί δείχνει πραγματικά πώς μεγεθύνονται οι ανισότητες. Ότι αυτοί που έχουν χαμηλά εισοδηματικά τα 30, το 32% έχει 32% ανεπλήρωτες οι ανάγκες υγείας. Ενώ αυτοί που έχουν υψηλότερο εισόδημα έχουν λιγότερο. Έχουν 10% ανεπλήρωτες δαπάνες υγείας, που σημαίνει ότι αυτό το ίδιο πάλι υπάρχει και στα χρόνια νοσήματα αυτή, που σημαίνει ότι εκείνοι που πραγματικά έχουν χαμηλά εισοδήματα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνονται, έχουν και χειρότερη υγεία και χειρότερα επιβαρύνονται από το σύστημα υγείας. Έλεος θα έλεγα δηλαδή. Πραγματικά αυτό δεν είναι το καλύτερο εσύ που έχω ζήσει, γιατί εγώ και έχω ζήσει και το ΕΣΥ από τη γέννησή του μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι πραγματικά είναι καταστροφική αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Οπότε για να περάσουμε και λίγο στο πολιτικό, αυτή την καταστροφική πολιτική την είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήμουν εκεί στην προεκλογική περίοδο του 2019, όταν παρουσίασε σε μια εκδήλωση όλο το σχέδιο και μάλιστα έκανε και αναφορά στα ΣΔΙΤ, συμβάσεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, και πώς θα αναπτύξει και τις υπόλοιπες συνέργειες και συνεργασίες, και θα βελτιώσει, έλεγε το ΕΣΥ, και θα έχουμε τις ίδιες ή καλύτερες υπηρεσίες με το ίδιο κόστος. Άρα, τους το είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και τη θυμάμαι τώρα που μου το λέτε, το θυμάμαι και εγώ, γιατί είχα συμμετάσχει. Είχα συμμετάσχει σε αυτό, γιατί ήταν ένα. Από την εφημερίδα κάποια εφημερίδα. Από κάποιο.
0: Την είχε κάνει και όλα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Με τα ΣΔΙΤ, ξέρω κι εγώ.
0: Οπότε να υποθέσω ότι το 19 με 23 τον πιστέψανε και τους κορόιδευσε. Από το 23 και μετά τι άλλο περιμένουν? Δηλαδή πρέπει ο καθένας να πάει μόνος του να δει τι τραβάνε και οι γιατροί, πόσο υποβαθμισμένες είναι οι συνθήκες, να ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι και να αλλάξουν κατά μόνας άποψη.
1: Κοιτάξτε, είχαμε μια καλή ευκαιρία. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι είχαμε μια καλή ευκαιρία με τα τόσα χρήματα που υπήρχαν διαθέσιμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εμείς διαθέσαμε, αν θυμάμαι καλά, και δεν με απατάει μνήμη μου, το 4,8 αυτού του. Όταν η Ιταλία, που έχει καλύτερο σύστημα από εμάς, έδωσε το 10% αυτών των χρημάτων, τέλος πάντων, από το Ταμείο αυτό για να αναπτύξει. Εμείς δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη ανάγκη να αναπτύξουμε ειδικά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που έχουμε τα μεγάλα προβλήματα, και είχαμε διαπιστώσει και στο διάστημα της πανδημίας πόσο μας έλειψαν οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και γενικά όλο αυτό το στάδιο. Είχαμε διαπιστώσει πόσοι χρόνια είχαμε προβλήματα μεγάλα με τα χρόνια νοσήματα. Είχαμε κάνει τις διαπιστώσεις, τα είχαμε ζήσει. Και δυστυχώς, ενώ είχαμε αυτή την ευκαιρία, αυτά τα λεφτά τα μοιράσαμε, θα το πω, γιατί πραγματικά ήταν μια μεγάλη αυτή που είχε γίνει τότε σε αυτό το διάστημα, τα μοιράσαμε στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτό έγινε και με τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, αντοχειρουργία που έγινε, και αυτή την πατέντα που βρήκανε ή κάποιες από αυτές τα λεφτά να πάνε στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτό ήταν απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου.
0: Χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέτε, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο που ο ιδιωτικός τομέας είναι και πολύ ακριβώς. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει για κάτι εξετάσεις και μου είπαν ότι πρέπει προληπτικά, λέει, να μείνω μέσα για παρακολούθηση. Ρωτάω λοιπόν, ας μην πω το ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν χρειάζεται, και πόσο πρέπει να πληρώσω, μου λέει, για να σας παρακολουθούμε, 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ για να μείνω ένα βράδυ μέσα στο νοσοκομείο. Λέει, και τι σας πειράζει, αφού το ταμείο σας το καλύπτει. Αλήθεια. Δηλαδή, αν το κλείσουμε το ταμείο, αν κάνουμε όλο αυτό, θα κλείσει το ταμείο μας. για να πάρετε εσείς, όπου στην πραγματικότητα αυτό που θα μου προσφέρανε ήταν ότι θα κοιμόμουν εκεί. Αλλά εάν πάθαινα κάτι, τότε πια θα ήταν άμεση η επέμβαση.
1: Αυτό που αναφέρετε πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί το ίδιο συνέβη και με τα απογευματινά.
0: Εγώ τους είπα ότι όχι, δεν μένω βεβαίως, γιατί το πονάω το ταμείο μου, το δουλεύω ας πούμε, και έχω και φοβερές κρατήσεις για να έχω ένα καλό ταμείο. Και μάλιστα μου λένε ότι όχι, θα πρέπει να υπογράψετε για να φύγετε. Αλλιώς δεν μπορείτε να φύγετε και πάρετε εσείς την ευθύνη. Φυσικά και υπέγραψα. Δεν σου κάνουν και εκβιασμό. Αν είναι δυνατόν. Έτσι.
1: Μα εγώ θα σας πω το τελευταίο, αν θυμόσαστε, με τα απογευματινά χειρουργία που είπαν ότι θα χρηματοδοτήσουν από το πρόγραμμα αυτό 50.000 χειρουργία προκειμένου οι λύσεις να μειωθούν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι γίνανε ελάχιστα χειρουργία στον ιδιωτικό τομέα, και το ζήτημα, ενώ όπως θα είχαν υπολογίσει, υποτίθεται, τα χρήματα με αυτά που είχαν ορίσει για το δημόσιο τομέα, όταν πήγαν να τα κάνουν στον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας ήταν τριπλάσιο σε τιμές. Με αποτέλεσμα, ούτε κάποια λίστα να αποσυφορηθεί, απλά μεταφέρανε τα ποσά στην ιδιωτικό τομέα υγείας εκεί που θέλανε. Δηλαδή, τα φιλέτα ενδεχόμενα που θέλανε, ξέρω εγώ, το μεταφέρανε στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι αυτή. Και συγγνώμη, σε ένα σύστημα που ξέρετε πολύ καλά, γιατί μου λέτε έτσι, και στις περιπέτειες της προσωπικής προσωπικές σας περάσατε, θα είδατε, αν πάτε στο δημόσιο, θα δείτε πραγματικά. Θα δείτε, ξέρω κι εγώ, δύο αδερφές σε μία βάρδια, νοσηλεύτριες να βγάζουν τη δουλειά, ξέρω κι εγώ, σε μία πτέρυγα, ξέρω κι εγώ. Θα δείτε γιατρούς να είναι καταπονημένοι, ξέρω κι εγώ, γιατί έχουν, δεν ξέρω κι εγώ, πόσες εφημερίες και να αμείβονται με αυτά τα λεφτά που αμείβονται. Για να μην ξεχάσω και το τελευταίο, γιατί πραγματικά με εντυπωσιάζει, όταν θέλω να βάλω στο κάδρο να δω τους μισθούς, ξέρω κι εγώ, των γιατρών, των δασκάλων, το βασικό μισθό του έτσι και ακόμα και του πανεπιστημιακού και να δω και το μισθό του Μητροπολίτη.
2: Τον επισκόπων, να πάω, αυτό, εγώ. Αυτό είναι κύριε Μπουλβασάκο. Αλλά δεν γίναμε επίσκοποι, τι να γίνει τώρα, ούτε τιτουλάριοι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι ο τιτουλάριος, αλλά πήρε και αυτός 95% αύξηση.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
2: Εγώ σκεφτόμουν ότι τι τα θέλουν τόσα πολλά λεφτά, που είναι η παινία, είναι που διδάσκουν, η εγκράτεια κτλ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και οικογένεια από πίσω εδώ και μισή. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, στη δική μας θρησκεία η ανώτερη βαθμή αυτή δεν είναι και.
2: Στη δική μας θρησκεία όχι, αλλά εντάξει, βέβαια για τους κατώτερους, για τον κατώτερο κλήρο.
1: Για τον κατώτερο κλήρο δεν θα έλεγα τίποτα.
2: Όχι μόνο έχουν οικογένειες, πολλοί από αυτούς έχουν και αρκετά παιδιά, οπότε.
1: Όχι, θα συμφωνήσω γιατί τυχαίνει.
2: Δεν διαφωνούμε. Το λέμε ρίστο εν παρόδο, αλλά δεν νομίζω ότι ενισχύονται εκείνοι. Υψηλά κλιμάκια και είναι άλλη τάξη συζήτηση το από πού θα πρέπει να πληρώνονται και αν θα πρέπει να πληρώνονται σαν δημόσιοι υπάλληλοι ή όχι.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Ήταν μια συζήτηση στην οποία είχε ανοίξει ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον νυν ακόμη αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, αλλά η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
1: Δεν ολοκληρώθηκε, είναι αλήθεια.
2: Βλέπω εδώ πέρα λοιπόν τον κύριο Γιάννη Βαλκαρόλη, ο οποίος μου λέει: Σπύρο, καλησπέρα. Αυτό που πρέπει να κατακτήσουμε πάλι είναι η αριστερά στην πράξη και όχι στα λόγια. Για να πάμε και λίγο στα δικά μας, κύριε Μπουλβασάκο. Ναι. Θα την κατακτήσουμε την αριστερά στην πράξη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά εκείνο που πρέπει να εμπιστευτεί η αριστερά, να εμπιστευτεί για άλλη μια φορά την κοινωνία. Να απευθυνθεί στην κοινωνία. Η δύναμή της είναι στην κοινωνία. Η δύναμή της είναι στην ανάδειξη των προβλημάτων, να ξαναβάλει τα προβλήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας στο προσκήνιο, να προσπαθήσει να δώσει λύσεις. Αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, αυτή εγώ έχω μάθει και αυτή πιστεύω ότι πραγματικά είναι ικανή στο να αλλάξει όλη την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Εκεί πρέπει τους ανθρώπους να εμπιστευτεί πρέπει η αριστερά και να μιλήσει με τα προβλήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας.
2: Εγώ θα έλεγα, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ και καλύπτοντας, ότι για τα προβλήματα της κοινωνίας μιλάει η αριστερά. Δεν ξέρω γιατί η κοινωνία δεν ακούει, τουλάχιστον την αριστερά, όπως εκφράζεται από τις μέχρι τώρα δυνάμεις και φορείς.
1: Κοιτάξτε,
2: μήπως κάτι δεν κάνει καλά η αριστερά.
1: Κοιτάξτε, αποδείχθηκε, είναι αλήθεια ότι θα αναφερθώ σε όλη την αντιπολίτευση και κάναμε κάποιες προσπάθειες, πραγματικά εγώ συμμετείχα σε κάποιες προσπάθειες στο να δούμε γιατί πραγματικά οι δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν μπορούσαν να δώσουν ένα πιστικό εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στο συντηρητικό αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Συμμετείχα και σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνανε για αυτή την ακριβώς και τη συνεργασία των δυνάμεων και αναφέρομαι στο διάστημα έτσι πριν από ένα χρόνο, πριν έτσι αυτό το χρόνο, δυστυχώς δεν κατόρθωσε οι δυνάμεις οι προοδευτικές να ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημα της κοινωνίας, γιατί είναι αίτημα της κοινωνίας. Και πιστεύω υπήρξε ένα μεγάλο πολιτικό κενό, αν το θέλετε, πολιτικής εκπροσώπησης και είναι αυτό, αν το θέλετε, που κατά τη γνώμη τη δική μου και την ταπική μου γνώμη οδήγησε και στην ίδρυση έτσι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί βέβαια υπήρχαν πρώτα οι εκπροσωπήσεις, θα έλεγα, σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να κάνει η κυβερνός αριστερά ή η αριστερά. Δηλαδή ο χώρος της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί που την εκπροσωπούσαν αδυνατήσανε τουλάχιστον στο προηγούμενο διάστημα να δώσουν μια λύση. Και πιστεύω ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή προσπαθεί και θα προσπαθήσει έτσι μέσα από τη συγκερασμό αυτό το ρευμάτων να δώσει την πολιτική λύση στη χώρα.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά γιατί αποκλείει όμως την συνεργασία με άλλες δυνάμεις? Και δεν εννοώ κατά ανάγκη τις δυνάμεις οι οποίες προέρχονται και αυτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, που και γι' αυτό υπάρχει ερώτημα, αλλά και με τις δυνάμεις της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς που προϋπήρχαν. Γιατί το αποκλείει αυτό?
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι. Σας είπα προηγούμενα ότι αυτή η προσπάθεια με οργανωμένους φορείς έγινε το προηγούμενο διάστημα και, μιλάω, και είμαι συγκεκριμένος. Πριν ένα χρόνο είχε μέσα σε όλη τη χώρα, εγώ τουλάχιστον είχα πάρει μέρος σε 10 τέτοιες συναντήσεις για την συνεργασία των Δημοκρατικών Δυνάμεων. Συμμετείχαν δυνάμεις εκεί από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ είμαστε ορισμένοι εκείνο τον καιρό, οι οποίοι φυσικά δεν είχαμε και την, αν το θέλετε, ήταν περισσότερο προσωπικές, δεν ήταν κάποια επίσημη γραμμή τουλάχιστον του ΠΑΣΟΚ, έτσι μια δύναμη που ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Ήταν δυνάμεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν δυνάμεις από τη Νέα Αριστερά, ήταν δυνάμεις από άλλες συλλογικότητες και οικολογικές και άλλες συλλογικότητες, οι οποίες υπήρχαν μικρότερες, αλλά σαφώς υπαρκτές, και κουβεντιάζαμε. Δεν προέκυψε κάτι, δεν προέκυψε. Τώρα γιατί δεν προέκυψε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το πράγμα και ούτε να ερμηνεύσω εγώ τα εσωτερικά, ξέρω και εγώ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΣΑΣ, ούτε είμαι και,
2: όχι,
1: και αρμόδιος.
2: Γι' αυτό και σας ρώτησα από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί αποκλεί συνεργασίες με άλλα κόμματα και φορείς του χώρου.
1: Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή απευθύνεται στην κοινωνία, γιατί στο προηγούμενο διάστημα έγινε αυτή η προσπάθεια με τους οργανωμένους φορείς, με όσους αυτοί οι φορείς κάνανε μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία απέτυχε.
2: Άρα,
1: δηλαδή δεν νομίζω, υπήρχε ένα κενό πολιτικής εκπροσώπησης τον τελευταίο χρόνο. Πραγματικά η Νέα Δημοκρατία, έχουμε ένα σκάνδαλο. Κάθε ένα μήνα έχουμε και ένα σκάνδαλο, κάθε μέρα η ακρίβεια μεγαλώνει, κάθε μέρα οι ανισότητες μεγαλώνουν, κάθε μέρα τα προβλήματα διωγγώνονται. Και η αντιπολίτευση είδατε πολύ καλά ότι δεν μπορούσε να εκφραστεί, ούτε να εκφράσει και κάποια δύναμη. Γιατί και αυτό θα ήταν θεμητό να συμβεί, ξέρω εγώ, μία δύναμη, ένα κόμμα από αυτά τα που λέμε του προοδευτικού τόξου να ξεφύγουν ώστε να αποτελέσει τον ευρυλικό, αν το θέλετε, όλη αυτή τη κατάσταση. Δεν συνέβη και αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, απευθύνεσαι στην κοινωνία. Και αυτό έκανε η Ελλάδα. Απευθύνεται στην κοινωνία. Απευθύνεται στην κοινωνία τώρα και ζητάει από την κοινωνία αυτό το κενό, αν το θέλετε, που δεν μπορέσανε να το καλύψουν οι οργανωμένες δυνάμεις, οι προοδευτικές δυνάμεις, το θα το καλύψει η κοινωνία. Και μοιραία έτσι είναι. Στην πολιτική, ξέρετε, και στη φυσική, δεν είπε, τα κενά όλα αυτά πάντοτε καλύπτονται και δεν νομίζω ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά και η πολιτική.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά εάν θέλετε και εσείς να αντιμετωπίσετε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δύσκολα θα αποφύγετε την συνεργασία. Μόνη της η Ελλάδα δείχνει ότι πηγαίνει καλά, ότι έχει μια δυναμική, αλλά ότι δεν ξεπερνά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, είναι θεμητό νομίζω, είναι θεμητό μια καινούργια δύναμη πολιτική, η οποία θέλει να εκφράσει τα τρία παραδοσιακά αυτά ρεύματα προοδευτικά που λέμε της πολιτικής ψυχολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς και απευθύνεται στην κοινωνία. Είναι θεμητό νομίζω να μετρήσει την προσπάθειά της αυτή και αναλόγως να δει τι πραγματικά ο λαός, γιατί ο λαός είναι εκείνος που ψηφίσει, πώς θα το αποδέχεται. Εγώ θα έλεγα το πρώτο δείγμα θετικό. Δηλαδή ο λαός ακούει, ο λαός δεν θα μείνω εγώ ότι οι δημοσκοπήσεις λύσανε το πρόβλημα ή δώσανε, αλλά τουλάχιστον δείξαν ότι αποδέχονται και περιμένουν να ακούσουν έτσι αυτό που έχει να τους πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Είπατε ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα δύο διαφορετικές στάσεις. Η μία είναι από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ασκεί από σκληρή κριτική ως επιθέσεις στην Ελλάδα και στον Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει και η άλλη άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που λέει για συμπόρευση και ότι δεν θα είναι απέναντι.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν. Εγώ
2: δεν βάζω και τους δύο στο ίδιο πόλεμο, όλων εναντίον όλων μέσα στην κεντροαριστερά.
1: Όχι, λέω ότι είναι, αυτό λέω ότι είναι θεμητό. Είναι θεμητό ένας καινούριος πολιτικός φορέας, ένα καινούριο πολιτικό υποκείμενο. Η στιγμή μάλιστα που έχει, σας είπα προηγούμενα, υπάρχει αυτό το κενό της πολιτικής εκπροσώπησης, να προσπαθήσει να το εκφράσει με όσο το δυνατόν έτσι καλύτερο τρόπο. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή η ελληνική αριστερά. Τώρα φυσικά δεν θέλω να κρίνω, θέλω να πω το ΠΑΣΟΚ τι κάνει. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποδομήσει, γιατί είχε την ευκαιρία, αν το θέλετε, είχε την ευκαιρία την οποία του δόθηκε ουρανοκατέβατη από αυτά που συνέβηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να μπορέσει να εκπροσωπήσει αυτό το χώρο. Δυστυχώς δεν το αξιοποίησε. Αλλά θα έλεγα όμως και οι δυνάμεις οι υπόλοιπες είχαν την ευκαιρία να μπορέσουν να κουβεντιάσουν και δυστυχώς χαρίσανε την εξωτερική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ.
2: Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση για το παρελθόν. Αλλιώς θα σας έλεγα και εγώ.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει.
2: Ότι και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι άμυρος ευθυνών και εκείνος άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε και για δύο χρόνια όσο έμενε δεν είχε και παρουσία στη Βουλή. Τα ξέρετε αυτά, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Προσπαθώ να βλέπουμε λίγο την επόμενη.
2: Προσπαθώ να βλέπω την επόμενη μέρα, γι' αυτό και επιμένω στο ερώτημα γιατί λέτε ότι δεν συνεργάζεστε. Εκτός εάν μένει ανοιχτό το ερώτημα αυτό για δεύτερο χρόνο. Όπως θα σας ρωτούσα κιόλας ότι ο στόχος της Ελλάς, μιας και μαζεύει ο χρόνος, ποιος είναι τελικά, να κατοχυρώσετε την πρώτη θέση στην κεντροαριστερά έναντι του ΠΑΣΟΚ ή να δημιουργήσετε συνθήκες για να φύγει αυτή η κυβέρνηση,
1: Μπορεί να σας ακούγεται λίγο, να σας ακουστεί λίγο μαξιμαλιστικό ή βολονταριστικό ή όπως θέλετε, δεν διεκδικούμε, δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια για να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση. Είμαστε και το έχουμε δηλώσει η δύναμη η οποία επιδιώκουμε πραγματικά να διώξουμε αυτή την κακή κυβέρνηση που μόλις περιγράψαμε και οι δύο και εσείς πολύ γλαφυρά, μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις που έχουν περάσει, θα έλεγα, θα μείνει στην ιστορία μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις μεταπολίτευσης. Άρα δηλαδή σκοπεύουμε να κερδίσουμε και σκοπεύουμε να κερδίσουμε το. Ευκαλούμε όλες τις δυνάμεις, πραγματικά όλες αυτές τις δυνάμεις οι οποίες αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται ή αισθάνονται ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν από τα υπάρχοντα σχήματα να δώσουν τις δυνάμεις τους και να συνδράμουν στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Μάλιστα, κύριε, νομίζω ότι το επόμενο εκδήλωση, ας πούμε, έτσι, ένα βήμα σημαντικό θα είναι και η συγκέντρωση που θα έχουμε τη Δευτέρα στην Νίκαια, όπου θα μιλήσει πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εκεί ναι, θα γίνεται μια προσπάθεια πλέον, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα έχει και τα οργανά της όλα σιγά σιγά αυτό το διάστημα, ήδη βγαίνει σε πρόγραμμα, ήδη έχουμε επεξεργαστεί κάποιες θέσεις, άρα υπάρχουν οι θέσεις και για την ακρίβεια, υπάρχουν θέσεις και για τον πρωτογενή τομέα, για τα data center, υπάρχουν θέσεις αρκετές και σε λίγο καιρό θα είμαστε και έτοιμοι και με όλο το προγραμματικό μας πλαίσιο και κοστολογημένο, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, ναι, θα είμαστε κοστολογημένοι και θα πούμε ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα πράγματα. Άλλωστε αυτό όσοι είχαν παρακολουθήσει την πορεία, θα έλεγα, της Ιθάκης, που είχε την ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να την παρουσιάσει σε πολλές πόλεις, θα είδε ότι μέσα από εκεί υπήρχαν και προτάσεις για το δέον γενέστε πλέον. Πιστεύω ότι αυτά θα γίνουν πιο εξειδικευμένα και πιο κοστολογημένα, ώστε πραγματικά να μην αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που λέμε κάποιο μέτρο και πού θα βρείτε τα λεφτά που βλέπουμε, γιατί που κάθε, σε τέτοια προσπάθεια, η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας είναι να δείξει αυτό το πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Κύριε Βουλβασάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δεν έμεινα και τόσο στο πρόγραμμα, γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα έχει πρόγραμμα η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Καλό πρόγραμμα. Και καλό πρόγραμμα και ριζοσπαστικό πρόγραμμα.
2: Προσωπικά θεωρώ ότι και για τα υπόλοιπα κόμματα το ζήτημα δεν είναι. Το πρόγραμμα είναι πώς θα το επικοινωνήσουν και πώς θα πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι αξίζει να τους εμπιστευτούν για να υλοποιηθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να φανταζόμαστε πιο εύκολα το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού και το τέλος του Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, στέλεχος της Ελλάς. Έχω λίγο χρόνο, Νικολέτα. Όχι, δεν έχω λίγο, κυρία Νικολέτα. Μόνο στην κυρία Αγγέλα, επειδή είχαμε μια διαφωνία. Ακριβώς αυτό είπα, κυρία Αγγέλα, ότι διαφωνήσατε με την κυρία Βιτάλικη για το αν θα έπρεπε να τυποποιηθεί το έγκλημα. Αλλά και εσείς το λέτε και ότι διευκρινίζετε, δεν διαφωνούσατε με τους άλλες ακροάτριες. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρύθμιση των έχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος.
3: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μονοκέφαλο στο Μαξίμου προκαλούν οι παραιτήσεις γραμματέων της κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση πάντως επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση με το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας στιγμένος επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πετώντας τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Με φώτο έντονο προεκλογικό κλίμα κινείται η Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του Πρωθυπουργού ανακοινώνονται και οι υποψηφιότητες τριών κυβερνητικών στελεχών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές. Πρόκειται για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Τζούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννη. Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της η Στασή ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Για έντονα ερωτηματικά που δημιουργούνται για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της διοργάνωσης του Athens Pride στο δημόσιο χώρο είναι μεταξύ άλλων μια πράξη ενάντια στις προκαταλήψεις και τον σεξουαλικό ρατσισμό, τις λογικές μίσους και τις πρακτικές διαχωρισμού των ανθρώπων στη βάση στερεοτύπων και διακρίσεων. 33 βουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο μετρό Ακρόπολη, ενάντια στο σχέδιο κένωσης των προσφυγικών, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε Πανελλαδική και Διεθνή Μέρα Δράσεων την Κυριακή με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 2 σε 2,25% λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν το πρωί τρεις συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση θανατηφόρα σωματικής βλάβης σε βάρος του 49χρονου πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας Άπε Σοκαρίου του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο. Φωτιά σε σκάφος που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες στους Παξούς ξέσπασε το μεσημέρι με τις φλόγες να εξαπλώνονται και σε δεύτερο λιμενισμένο σκάφος. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από πλοίο το οποίο έχει ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς. Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους, το αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο συλλεπιτήριο μήνυμα του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση, έρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και μάλιστα με άμεση ισχύ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social προανήγγειλε στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ, όπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Έκρηξη ακούστηκε ανοιχτά των ακτών του κόλπου, αλλά και η προέλευσή της δεν είναι προς ώρας γνωστή, όπως μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση. Νέοι σοβαροί τριγμοί στην κυβέρνηση Στάρμερ. Την παραίτησή του με εχμές κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για τις αμυντικές δαπάνες. Σε ανάρτησή του στο Έξο, που γνωστοποιεί την επιστολή παραίτησής του, ο Χίλι καταγγέλει ότι η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να διαθέσει επαρκείς πόρους για την προστασία της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, μέσα σε 2 ώρες έγιναν ανάρπαστα τα εισιτήρια του 5ου και τελευταίου αγώνα της τελικής φάσης των play-off στην Greek Basketball League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε το λοιπόν, απόγευμα 5ης, 11 Ιουνίου του 2026 και ο αριθμός εκπομπής 2520. Μιλάμε βέβαια για την ομπρέλα μας, με μια ομπρέλα κόκκινη, μόλις άνοιξε και σήμερα, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avgi.gr, με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη να κρατάει και τη ρύθμιση του ήχου και την Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Λοιπόν, τι κάνετε πουλάκι μου, πού βρίσκεστε, πώς περνάτε? Όλα εδώ, με τα μηνύματά σας, τα θέλω. Και βέβαια σήμερα Πέμπτη, νέες ταινίες βγαίνουν στους κινηματογράφους και στους θερινούς και στο Cine Alex, που μας προσφέρει για ακόμη μια φορά 3 διπλές προσκλήσεις διάρκειας μίας εβδομάδος, από σήμερα έως και την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Το Άλεξ είναι εδώ στη γειτονιά μας, για όσους και όσες γνωρίζετε, στην Ολύμπου 106. Όσοι και όσες κερδίσετε θα πάτε με την ταυτότητά σας όποια μέρα θέλετε από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη και θα δείτε ουσιαστικά μία ταινία που είναι σε διπλές προβολές. Και μιλάμε για την ταινία «Ο Ξένος» του Φρασουά Οζόν. Εγώ τον αγαπώ ιδιαίτερος τον Οζόν, ομολογώ, είναι η νέα του ταινία. Μας μεταφέρει στο Αλγέρι του 1938, όπου ο Μερσό φαίνεται να μην έχει συναισθήματα ιδιαίτερα και για τα προσωπικά του και για τη δουλειά του. Μια ρουτίνα. Και έρχεται ο γείτονάς του Ρεϊμόν Σιντές και διαταράσει την καθημερινότητά του και τον μπλέκει σε ύποπτες ιστορίες. Υπόψη είναι ότι αυτή η προβολή θα πάει μέχρι την Τρίτη 16 του μήνα, έτσι, οπότε από σήμερα μέχρι την Τρίτη μπορείτε να τη δείτε όποια μέρα και όποια ώρα διαλέξετε. Η άλλη ταινία που έχει προβολή μόνο την Παρασκευή, εφόσον το επιτρέψει και ο καιρός, έτσι όπως λένε ότι θα είναι τα πράγματα, μόνο αύριο δηλαδή, είναι η Φάρμα των Ζώων, κινούμενο σχέδιο του Άντι Σέρκης, από το βιβλίο του George Orwell βέβαια, όπου τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να διώξουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη. Μηνυματάκι λοιπόν, είτε μέσα στο Facebook, στην σελίδα μας με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, μου τα λέτε όλα όπως κάθε απόγευμα και βάζετε και τη λέξη σινεμά, εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Ο Θωμάς αυτοσχεδιάζει φρικτά. Καλησπέρα, λέει, αύριο δεν θα έχει εκπομπή και μου στέλνει μια φωτογραφία παλιό Πασόκ, το Ορθόδοξο, με καντιλάκι κιόλας, έτσι, ως Ορθόδοξο. Καλώς και τον αγαπημένο μου Γιώργο. Ναι λοιπόν, αύριο εκτάκτος σας έχω πει ότι δεν θα έχει ομπρέλα και αυτό σήμερα εκτάκτος θα έχουμε τον Αλέξη Δερμετζόγλου μετά τις 4.30 για να μας πάει στην απέναντι πλευρά των γεγονότων και βέβαια εκτάκτος, ενώ είχαμε συνεννοηθεί με τη Γεωργία Βελιβασάκη να τα πούμε μετά τις 5 για μια συναυλία που θα γίνονταν σήμερα στο σπίτι του φύλακα της Αλικής για προσωπικούς της λόγους και ευχόμαστε όλα περαστικά μπόρα που να περάσει. Δεν θα γίνει αυτή η συναυλή, οπότε έτσι δεν θα γίνει και η συζήτησή μας. Θα την ακούσουμε μόνο σε τραγούδι που έχω διαλέξει. Αλλά ξεκινάμε από άλλα τραγούδια. Ξεκινάμε από Μιχάλη Κακογιάννη, διότι μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος Κύπριος σκηνοθέτης, 11 Ιουνίου του 1921. Και διάλεξα το περίφημο 7 τραγούδια θα σου πω, που το έχει γράψει ο ίδιος με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας.

Έτσι που λέτε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης, αλλά σαν σήμερα επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, 11 Ιουνίου του 2013, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε καν μια απόφαση που πήγε στη Βουλή, έτσι, ο Σίμος Κεδίκογλου ανακοίνωνε εν μία νύχτη την κατάργηση της ΕΡΤ, έτσι για να τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε και να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή από συγκεκριμένους ανθρώπους και ηγεμόνες και πολιτικά άντιδες και τα λοιπά, μπορεί να τα ζήσουμε όλα αυτά ξανά και ξανά και ξανά. 11 Ιουνίου του 2015 έκλεισε αυτή η μαύρη παρένθεση, με ΣΥΡΙΖΑ πλέον κυβέρνηση και η ΕΡΤ ξαναγύρισε σε αυτά που γνωρίζουμε. Καλύτερα χειρότερα είναι ένα άλλο θέμα, αυτό το εξετάζουμε. Αλλά το να την κλείσει σε μία νυχτή έτσι, γιατί ήθελα, γιατί θέλω, γιατί μπορώ, το έχουμε ζήσει σε πολλαπλές εκδοχές. Καλησπέρες και στην Αμάντα και στη Μαρία. Καλώς την Α και την Βίκη. Μόλις ανάρρωσες από καλοκαιρινό κρύωμα, περαστικό σου, κορίτσι μου. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Και είναι ό,τι χειρότερο με στη ζέστη, βέβαια. Περαστικούλια.

βέβαια οι ειδήσεις περί του καιρού δίνουν και παίρνουν. Χαμός θα γίνει και πάλι. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε, τα ξέρετε. Εντάξει, θα έχει μια αστάθεια. Τώρα, έντονη, λιγότερο. Θα δούμε ρε παιδιά, ψυχραιμία.

υπενθυμίζω ότι περιμένω να βάλετε και τη λέξη σινεμά στα μηνύματά σας, εφόσον θέλετε διπλή πρόσκληση για το Σινέ Άλεξ, που είναι στην Ολύμπη 106. Έχει διάρκεια μία εβδομάδα αυτή η πρόσκληση, η διπλή, έτσι, από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη για την ακρίβεια, γιατί Τετάρτη δεν θα έχει προβολή, της ταινίας «Ο Ξένος» του Φρανσουά Οζόν. Ένα κινούμενο σχέδιο εφαρμάτων ζώων προβάλλεται μόνο αύριο, αν θέλετε να το δείτε. Και αν ο καιρός το επιτρέψει, ξαναλέω. Στις λοιπές ειδήσεις, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Δεν μιλάω, γιατί άμα μιλήσω θα μου πείτε πάλι «Τάχεις με το Υπουργείο» κτλ. Κτλ. Στα δυσάρεστα έφυγε από τη ζωή νεότατος ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, αλλά και ο συγγραφέας Γιώργος Ρουμελιώτης σε ένα δυστύχημα στο εξωτερικό. Συνεχίζω με μουσικές, τη διάλεξα Μέρι Λό, στο μικρό μας το καλύβι, Πυθαγόρας στους στίχους, Νίκη Γιακόβλεφ στη μουσική.

Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, ο Θωμάς τώρα εδώ πέρα έχει μια πρόταση, επειδή λέει θα βρέχει πολύ, να μην πάτε Χαλκιδική, να καθίσετε σπίτι σας, φτιάξτε τον μπαλκόνι σας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα σας βραβεύσει. Να πάμε κι εμείς να κάνουμε μια βουτιά με την ησυχία μας. Ό,τι σε βολεύει, Θωμάκο, ε.

έχετε κατά νου λοιπόν ότι μπορεί να βρέχει, γιατί έχει και πολλές εκδηλώσεις, παιδιά, και μάλιστα σε ανοιχτούς χώρους, έτσι, ως επιτοπλίστων πλέον, και θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Βέβαια, έχει άλλους τόσους και σε κλειστούς χώρους. Και για να ξεκινήσω από σήμερα, να πάω στην Γκαλερί ΒΖ Studio, που είναι στην Ηρώδου Αττικού 3, στα Ανολαδάδικα είναι ένα στενάκι Ηρώδου Αττικού 3, όπου 8 η ώρα εγκαινιάζεται η έκθεση της ζωής Σκλέπα No Rush. Έως 25 Ιουνίου θα διαρκέσει. Κλειστός χώρος και το Πέτρος Φραγκόπουλος Στούντιο, που είναι εδώ πλάι μας, στην Κλεισούρας 10, στον πεζόδρομο. Την ίδια ώρα, 8, εγκαινιάζεται έκθεση της Τέτας Μακρύ, η τριλογία της Παιωνίας, σε επιμέλεια του Γιώργου Τσακίρη. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι τα έσοδα από την πώληση του καταλόγου της έκθεσης θα διατεθούν για τη σύντηση αστέγων μέσω της Κινσέπ Αναπούρνα Team. Πάμε και στο pick-up, ακριβώς δίπλα μας στην Ολύμπου 57, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ θα γίνει προβολή ταινιών Video Art από την ομάδα Video Art 0. Έργα 110 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο θα βρει κανείς σε αυτές τις Video Art δουλειές. Και αυτή η δράση θα επαναληφθεί και αύριο, έτσι είναι σήμερα και αύριο στο pick-up. Κλειστός χώρος και το βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης. Λέω τώρα τους χώρους όπου δεν θα έχετε θέμα. Γενικώς βέβαια αυτά είναι για σήμερα. Σήμερα δεν έχουμε βροχή, αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Εκεί στη Μητροπόλεως 92, 7:30, ο Περουβιανός συγγραφέας Γουστάβο Ροδρίγκες, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Λέα, με ισπανόφωνη λογοτεχνία, θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Και η Επτά ήταν υπέροχη», από τις εκδόσεις «Κλειδά» ρυθμός αυτό το βιβλίο, και θα συνομιλήσει με τον Στέφανο Τζιτσόπουλο. Θα υπάρχει διερμηνία στα ισπανικά και ελληνικά. Και μόλις είπα για βιβλίο, να και η συγγραφέας, η Μάγδα. Αύριο φεύγεις, τίνος, έφτασε η ώρα, ξεκαλοκαιριασμά εκεί, στο νησί σου. Με το καλό, με το καλό, μάδα μου. Και καλό ταξίδι. Αχ, σας ζηλεύω με την καλή έννοια, βεβαίως, βεβαίως. Όσους έχετε ένα σπίτι σε ένα νησί, ρε παιδί μου. Βέβαια από τη μια λες όλο εκεί πηγαίνω γιατί το έχω, και αφού το έχω τι θα το αφήσω έτσι. Απ' την άλλη όμως έχεις κάπου να πας.

Έτσι που λέτε, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα διαβάζω κάτι για το Εθνικό Θέατρο που έχει γίνει ένας δώρος ότι κάνει κάλεσμα για ελληνικά έργα να κατατεθούν, δηλαδή θεατρικά καινούργια, ολόφρεσκα έργα, και την ίδια ώρα δεν τα βάζει πουθενά σε ρεπερτόριο, ακόμη και αυτά που εγκρίνονται, έτσι. Και βλέπω ότι προσκαλεί θεατρικούς συγγραφείς δραματουργούς που γράφουν στην ελληνική γλώσσα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στη συγγραφή νέου έργου που θα παρουσιαστεί σε συγκεκριμένη σκηνοθεσία Ελένης Βλάχου και Ελένης Τσιμπρικίδου στην πειραματική σκηνή. Διαβάζαμε και μια ανακοίνωση ενός από τους διαμαρτυρόμενους, γιατί έχει, θυμίζω, σταλεί επιστολή με πάρα πολλούς συγγραφείς και καλλιτέχνες να συμμετέχουν, ότι ορίζει ουσιαστικά και τη θεματολογία και τους σκηνοθέτες. Εντάξει, το χειρότερο το κάνει, παρακαλύτερο το Εθνικό βέβαια. Και ότι θέλει δύο συγγραφείς. Συνσυγγραφή, συνεργασία. Αχ, λοιπόν, Μάγδα, μάλλον δεν άκουσες πριν από την αρχή την εκπομπή. Η Γεωργία Βελιβασάκη δεν θα βγει, δυστυχώς. Υπάρχει ένα προσωπικό θέμα και δεν θα γίνει και η συναυλία σήμερα. Είναι αυτό που λέω και στον τίτλο της εκπομπής. Για όσα φέρνει η στιγμή. Καλώς και την Κωνσταντίνα. Λοιπόν, διαφημιστικά. Και πάμε να ανταμώσουμε με Αλέξανδρα Μαντζόγλου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται αν είναι η επιπτώση της πανσελίνου που πέρασε. Πάντως, παιδιά, έχει μεγάλη ανακατοσούρα και ανατροπή των πραγμάτων. Ψάχνουμε τον Αλέξη τώρα. Ελπίζω ότι το θυμάται το ραντεβού, ότι το έχουμε αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε και θα δούμε. Ό,τι να είναι στον προγραμματισμό, δεν συμβαίνει και σε εσάς ή κάτι από πάνω από μένα έχει κατσικωθεί μόνο για να το ξέρω. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα λέει για το Εθνικό Θέατρο που έλεγα πριν ότι είναι τραγικό. Δεν είναι, δεν είναι, Κωνσταντίνα μου. Κάνεις διαγωνισμό για νέα έργα ολόφρεσκα. Είναι ένα μέγα ζητούμενο αυτό, χρόνων ολάκερων. Θέλουμε νέα γραφή, νέο υλικό, εν πάση περιπτώσει, σε όλα τα επίπεδα. Σου έρχεται μπόλικο υλικό και έχεις να διαλέξεις. Και διαλέγεις και εγκρίνεις και δεν το ανεβάζεις. Τέλειο.

0: Αν μη τι άλλο, χαρήκαμε για πρώτη φορά ίσως τόσο πολύ τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, έτσι, το όπερο Σοβάς, που έχει στο σήμα του Αλέξης. Και νάτος. Αλέξη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ που βγαίνουμε εκτάκτως, γιατί αύριο για ανηλυμένες αποχρεώσεις δεν θα έχω ομπρέλα, οπότε να τα πούμε σήμερα, να μην
1: δεν
0: το χάσουμε
1: το
0: και
1: ίδιο,
0: το ένθετο
1: πρόβλημα.
0: Στην
1: καλά.
0: Απέναντι πλευρά των γεγονότων. Τι γίνεται εκεί, για πες, τι έχει συγκεντρωθεί σε μια εβδομάδα μέσα?
1: Τι γίνεται, τίποτα δεν έχει γίνει. Περιμένουμε βέβαια τις εκλογές, οι οποίες μάλλον έρχονται και πιο μπροστά από την ημερομηνία που σου είπα. Τώρα πλέον και επίσημα στελέχη μιλάνε ότι μπορεί να έρθουν και τον Αύγουστο, μπορεί να έρθουν και τον Σεπτέμβριο. Και όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό το πράγμα έχει μπλέξει την κατάσταση. Η μεν λένε τα δε, οι δε λένε τα άλλα, και γίνεται ένα μπλέξιμο ανεπροηγουμένο. Και νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει σε όλη αυτή η συζήτηση το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, δεν δείχνει και να πολύ ενδιαφέρεται. Γιατί ακριβώς και τα επιχειρήματα είναι πολύ παράξενα, παρελθοντολογικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν επιχειρήματα να αποκρούσεις ή να κάνεις διάλογο με τον άλλον που να έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, που είναι η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, το οικονομικό θέμα, μάλλον η ακρίβεια. Η ακρίβεια που είναι το βασικό θέμα της ακρίβειας και της δουλειών στα νέα παιδιά.
0: Το κατάλληλο
1: δουλειό, διότι η ανεργία δεν έχει πέσει, αλλά έχει πλασματικά. Ακούω αγόρια και κορίτσια, νέους και νέες, σαν τα κρέα του νερά, να μου λένε θα πάω να κάνω στην Αλβανία σεζόν, θα πάω να κάνω στην Καλτιδική σεζόν. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, έτσι, το να γνωρίζεις και νέα μέλη.
0: Η σεζόν
1: αλλά
0: επίσης δεν είναι...
1: Αλλά τα πτυχία αυτά και να μην μπορεί το κράτος να σου βρει, να σου φτιάξει ένα πρόγραμμα, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν προγράμματα, δουλειές οι οποίες μπορούν να σε στείλει να σταλείς εκεί, και εφόσον τους αρνηθείς δύο φορές, βέβαια, την τρίτη φορά δεν ισχύει. Δουλειές οι οποίες είναι ανάλογα με το προσόντο σου. Τώρα, ανάλογα είναι και η προεκλογική εκστρατεία, γίνεται ανάλογα και με το προσόντο του καθενός. Από ανύπαρκτα, από άσχημα, μέτρια έως καλά. Τα γνωστά, η δημαγωγία πάλι επικρατεί, ο λαϊκισμός πάλι επικρατεί και γενικώς περιμένω, βέβαια, περιμένω από πρόσωπα τα οποία τα έχουν εμπιστοσύνη και τα λοιπά, να ακούσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, όπως ξέρεις και εσύ, έχεις 1.000 ευρώ π.χ. λέω ένα φανταστικό ποσό, λέω στο μήνα και λες θα δώσω εκεί, θα δώσω εκεί, θα δώσω εκεί και θα μου μείνουν και 70, ή δεν μου μένουν ούτε 70, αλλά θα χρωστάω και 270, οπότε λες α,
0: ναι,
1: τι γίνεται, μήπως θέλω να πάω σε ένα άλλο σπίτι με φθηνότερο νίκη, καταλαβαίνεις.
0: Αν το βρεις.
1: Ναι, εάν βρω λοιπόν, είναι και η ακρίβεια καλά που δουλεύει στο σπίτι, εάν θα δω ένα ολοκληρωμένο, αν θέλεις, προγραμματισμό κοινωνικού μετασχηματισμού, εννοείται. Δεν με ενδιαφέρει να πω ένα προγραμματισμό ο οποίος θα είναι μία από τα ίδια, κοινωνικού μετασχηματισμού, δηλαδή αύξηση των συντάξεων και των μισθών, αύξηση των κονδυλίων για την υγεία και για τον πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται πάντα σε ένα, έστω και στις δημοκρατίες. Δηλαδή η Δανία μπορεί να υποφέρει από πολλές οικογενειακές τραγωδίες και προσωπικά θέματα και κατάθλιψη και τα λοιπά παίρνω τη Δανία, αλλά έχει λύσει όλα τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή αν θα δούμε λοιπόν ένα τέτοιο ολοκληρωμένο, όχι μέσω υποσχέσεων, και ο οποίος θα προβλέπει ακόμα και τα απρόπτα. Τα απρόπτα, όπως ήταν τώρα αυτή η κρίση που είχε γίνει, όπως ο κύριος Τσίπρας, χωρίς να ξέρει τι θα γίνει, ας πούμε, πώς το λένε, πανδημία, είχε με αυτά τα 37,5 δις, κάλυψε όλες τις έκδοτες παροχές της πανδημίας και όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν θα τα ακούσουμε, θα ξέρουμε τι γίνει, για την ώρα βέβαια τα σκάνδαλα έχουν ξεφυτρώσει παντού και πιάσαν ξόφατσα και το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα μέσο ενός Γενικού Γραμματέα κλπ. Οικονομικά σκάνδαλα πάνω σε ιστορίες, πολεοδομίες κτλ. Βλέπετε ότι ο πολιτισμός δεν σε φτιάχνει και καλύτερο άνθρωπο, όπως πιστεύαμε να πιστέψουμε.
0: Τον εκμεταλλεύονται μέχρι εκεί που δεν πάει κάτι τον πολιτισμό.
1: Ίσα-ίσα πολλές φορές σε κάνει να, επειδή βλέπεις ωραία πράγματα, ωραία κτερίσματα, ωραία χρυσά κοσμήματα, ενώ αρχαιολογικά κτλ. Ίσως σου δημιουργεί και μια αίσθηση έτσι πιο λαγνίας απέναντι στα καταναλωτικά αγαθά. Αυτό είναι το τελευταίο πολιτικό γεγονός στο οποίο βέβαια δεν θα πάρουμε ως συνήθως απάντηση, θα βρεθεί κάποια συγκυρία, κάποιος θα έπασχε από καρκίνο, κάποιος θα γινόταν κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν επίσης πρέπει να δούμε και το θέμα της δικαιοσύνης, ας πούμε. Όλα αυτά τα δημαγωγικά που λέω, θα έρθω που ακούγονται, θα τα λύσουμε όλα, θέλω να μάθω με ποιον τρόπο θα λυθούν. Με λαϊκίστηκο πριν από λίγη ώρα, άκουγα από τηλεοπτική εκπομπή, έτσι, δημοσιογράφο δεν ήταν, ο οποίος λέει, μετά το σκάνδαλο των πολεοδομείων, αφού όλα πια γίνονται ηλεκτρονικά, γιατί χρειαζόμαστε τόσο υπαλλήλους στις πολεοδομείες. Σωστή άποψη. Οι αρχιτέκτονες μπορούν να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους, η πολιτική μηχανική, αυτή η παιδεία της πολεοδομείας, κάπου αλλού. Σωστή μια πρωτογενής άποψη στο σημάδιμα του κράτους και στον εξυγχρονισμό του, εφόσον υπάρχουν αιστείες διαφθοράς, εγνωσμένης διαφθοράς, οι οποίες δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Εδώ χαλάει το Ιντερνετ, όπως συνέβη σε μένα και στον κύριο Τζιμπουλά και τον φίλο μου, και λες, θα δώσω και ένα 50 ευρώ εξτρά αν χρειάζεται για να μου το φτιάξουν, γιατί να κάνω τη δουλειά μου. Αν πιάζεσαι να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, θα δώσεις 1000 ευρώ παραπάνω, βέβαια δηλαδή διαφθαρμένος είσαι και εσύ. Αλλά η διαφθορά βέβαια παίρνει αυτούς οι οποίοι δέχονται αυτά τα πράγματα και κάνουν τις θελημένες καθυστερήσεις. Όμως οι θελημένες καθυστερήσεις βέβαια γίνονται και σε χειρουργία κτλ. Υπάρχει ένα ολόκληρο οι επαγγελίες. Mm-hmm. Θα πρέπει όχι μόνο να μοιράζουν κανονικά την πίτα σύμφωνα με αυτά που βγάζει η Ελλάδα και τις υποχρεώσεις της, αλλά θα πρέπει να μας μιλούν με ποιους τρόπους θα διορθωθούν κέντρα διαφθοράς που είναι δυστυχώς το δικό μου το επάγγελμα, το δεύτερο, ιατρική, οι πολεοδομίες και τα λοιπά, οι εφορίες και τα λοιπά, αλλιώς δεν. Τώρα η επίλεκτη και η Ράμπο, αυτά είναι μια παραμύθια από άλλον πλανήτη, όπως μας τα έλεγε ο Σπίμπερ, το οποίο η ταινία βγήκε από χθες, το Disclosures λοιπόν, που κρατάει 2 ώρες και 25 λεπτά, και υπάρχει, βλέπω, μια γενική συμφωνία και από μένα και από τους συναδέλφους ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ αφελής ταινία. Ταινία την οποία επίσης πρέπει να δει κανένα σε κινηματογράφο, διότι έχει πολύ ωραία ειδικά εφέ, πολύ ωραία γυρίσματα, ένα σινεμά καθαρό, πρέπει να τη δει σε σινεμά και όχι σε μικρές οθόνες ή με διάφορα κόλπα. Ο Σπίλμπεργκ με τόσες ταινίες για τους εξωγήινους, πόλεμο των άστρων, εξωγήινους, ταινίες επαφές του τύπου κτλ. Κτλ. Για μια ακόμα θέτει το θέμα, αυτή τη φορά το θέτει σοβαρά. Το έχω όμως, πόσο αν ας πούμε π.χ. μας πούνε ότι σε λίγο καιρό θα βγει μια καινούργια πανδημία η οποία θα σκοτώνει τα 70% του πληθυσμού, είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτή την πληροφορία? Ο Σπίλμπεργκ θέτει το θέμα, έστω ότι εξωγήινοι υπάρχουν. Πόσο αιώριμος είναι ο κόσμος, ο πληθυσμός, οι άνθρωποι, οι πολίτες, η πολιτική, η στρατιωτική και τα λοιπά, τα κόμματα να αποδεχτούν αυτή την πληροφορία, οι πολίτες, οι οποίοι ας πούμε είναι συνηθισμένοι σε τρας ρεπορτάζ, τρας καναλιών, σε γενικές γραμμές, δεν λέω για τα καλά ρεπορτάζ, είναι έτοιμοι ή αυτή η πληροφορία τους κάμψει. Εγώ θα πίστευα π.χ. να σου το πω απλά, κατέβαιναν 2-3 διαστημόπλια, αυτό είναι άσχετα από την ταινία του Σπίλμπεργκ, θα παρέλυναν τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Τα πάντα θα σταματούσαν και οι πόλοι με αυτόματα κτλ. Yeah. Αυτό το θέμα το θέτει ο Σπίλμπεργκ μέσω από την άποψη ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και βαρέθηκαν να μας βλέπουν να κάνουμε βλακίες, για να μην πω κάτι άλλο σε ίες. Αντιγράφει την περίφημη ταινία του Τζον Στάρτζες που γύρισε και το 51 σε Ασπρόμαυρο, όπου κατεβαίνουν οι εξωγήινοι και μας λένε ότι αν δεν σταματήσετε να φτιάχνετε αυτές τις βλακίες και να καταστρέψετε τον κόσμο μας, θα σας καταστρέψουμε εμείς. Δύο λοιπόν εξωγήινοι μεταφρασμένοι σε άντρα και γυναίκα και μία παρουσιάστρια η οποία ξαφνικά αποκτά τις παθητικές ικανότητες, διασχίζουν την Αμερική, αλλά είναι τόσο καλοσυνάτες οι συμπεριφορές, τόσο καλοσυνάτα αυτά που συμβαίνουν, ώστε βλέπουμε για πρώτη φορά τέτοια φοβερή συμφωνία από τον συνάδελφο που στείλαμε χθες για το ΚΕΜΕΣ, να καλύψει τον κύριο Γκουνά που είναι μέλος του ΚΕΜΕΣ, να καλύψει την εκδήλωση τους Αθηναίους και την προσωπική μου την γνώμη, την βάζω στο τέλος την επαγγελματική γνώμη, ότι είναι μια αφελέστατη ταινία. Mm-hmm. Αφελέστατη, παιδική, καλοπροαίρετη.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως στα 80 του χρόνια ο Σπίλμπεργκ θέλει να πιστέψει ότι αλλά είναι σινέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα διαλέξουμε.
0: Okay.
1: Θέλουμε περιεχόμενο, γιατί εδώ έχω μπλέξει και με τον κόσμο. Ή σινέμα. Θέλουμε σινέμα, πάμε. Θέλουμε περιεχόμενο, φεύγουμε με τρεχαλιτά. Και ακούμε και ένα τραγούδι τώρα, αν συμφωνείς.
0: Βεβαίως. Πάμε.

0: Κλασικότατη άμπα λοιπόν, ε. Ο νικητής θα παίρνει όλα.
1: Μια και είναι το Μουντιάλ, το βάλαμε...
0: The winner takes it all, ναι.
1: Το βάλαμε με ευκαιρία. Λοιπόν, όταν τα μάτια θα αρχίζουν εδώ από σήμερα στις 10, θα κόψουν και τις δύο προβολές, διότι οι προβολές πάνε 9 με 11 και θα χάσουν πολύ. Όταν αρχίζουν 6 το πρωί ή 1 το βράδυ, δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα κερδίσει, γιατί η μάχη θα είναι πολλών ημερών το Μουντιάλ, αυτή τη φορά κρατάει πάρα πολλές μέρες. Όσο δε πριν που λέγαμε για το Spielberg, όσοι θέλετε να δείτε αναλυτικά, είναι, δεν είναι κληρωμένο και με Facebook. Διαβάστε το κείμενο λοιπόν του μέλους του Κέμες του Κουνά, το οποίος μας λέει ακριοαναλυτικά αυτά τα οποία ήδη έχω πει, γιατί υπάρχει μια καλή ταινία, η καλύτερη ταινία μακράν της εβδομάδας, η οποία παίζεται όμως περιορισμένα, στα μουλοκτά και στην μοκτά, φοβάμαι ότι δεν θα κάνει τίποτα, παρότι έχει κάνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε όλο τον κόσμο, και είναι ένας ατόπιος καμί, ο ξένος.
0: Α, ναι. Του Οζόν, έτσι, που παίζει και στο Άλεξ.
1: Α, το παίζει το Άλεξ. Ναι, αυτό είναι θετικό. Γιατί το είδα εγώ σε κάτι χειμερινά.
0: Ναι.
1: Παίζει και το Άλεξ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, όλοι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, εγώ με τον Άλεξ, η σχέση όμως ξέρεις είναι μάλλον φαινό γεγονό. Αλλά το σινεμά και η δική μου ατιμιγορία δεν κάνω χατήρι σε κανένα. Στο Άλεξ λοιπόν όλοι από σήμερα. Γιατί ο Καμί που έγραψε αυτό το βιβλίο είχε δει την ατυχία. Είχε προλάβει να σκοτωθεί σε ατύχημα, μάλιστα, προβλημότερα. Όταν το γύρισε ο Βισκόνη το 67, ταινία που έχω δει με τον Μαρτσέλο Μαστραγιάννη, το έκανε μουσκεμά. Μουσκεμά στην κυριολεξία, διότι ο Καμί έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι η ζωή χωρίς εμένα, η ζωή που δεν νιώθω σαν να μην υπάρχει, η ζωή ως περαστικός, ο θάνατος, ως λύτρωση, ως μια ασημαντότητα, και τη γυρίζει σε ασπόμαυρο. Και επειδή τη γυρίζει στην Ταγκέρη, 8,5 εκατομμύρια πράξει να κάνει Φρανσουά Οζόν, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο σκηνοθέτης. Στην Ταγκέρη μοιάζει πάρα πολύ με την προσωμή της Αλγερίας. Λοιπόν, εκεί ένας νέος, 30, αποξενωμένος από τη μητέρα του, του ειδοποιούν ότι πέθανε, πηγαίνει στην κηδεία, κάνει τα τυπικά, ξέρεις, πηγαίνει και στην κηδεία, σαν να δεν νιώθει τίποτα. Παρά μικρό, ούτε ο ίδιος. Έχει μια σχέση με μια όμορφη κοπέλα, έχει κάτι φίλους, μιλάνε περί ανέμων και υδάτων, αλλά κάποτε περνώντας από την παραλία, σε μια συμπλοκή τον επιτίθεται ένας Αλγερινός, ο οποίος είχε βάλει στο μάτι την κοπέλα του, και στην αυτοάμυνα με το μαχαίρι του Αλγερινού τον σκοτώνει. Mm-hmm. Ο δικηγόρος του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτοάμυνα είναι και το ένα και το άλλο κτλ. Όμως, επειδή τα ήθη στην Αλγερία, έστω μεγάλους δικαστές, η Αλγερία απελευθερώθηκε το 62, μετά από 132 χρόνια σκλαβιάς, ο δικαστής που βρίσκεται εκεί είναι ιδιόρυθμος και ο εισαγγελέας. Και του λένε, εντάξει, ας αφήσουμε τον φόνο. Οκ. Αλλά είναι αλήθεια ότι εσύ τη μητέρα σου είχες χρόνια να τη δεις? Ναι. Είναι αλήθεια ότι όταν πέθανε πήγες ίσα και εμφανίστηκες? Είναι αλήθεια όταν πέθανε μετά πήγες και έφαγες με τους φίλους σου κτλ? Είναι αλήθεια ότι όταν πέθανε πήγες για μπάνιο? Και ξαφνικά σαν σε μια καυτική ιστορία του τη γυρίζουν τη δουλειά. Δηλαδή τον κρίνουν ένοχο για την αναισθησία που έχει κρίνει, γιατί μάλλον και το καταδικάζουν σε θάνατο, βεβαίως. Δεν θέμα. Η πιο εκπληκτική φράση και το βιβλίο, το κράτησε και ο Βισκόντι, αλλά έτσι ξεκομμένο, είναι γιατί το έκανες αυτό? Με τύφλωνε ο ήλιος. Ο Καμί έχει αυτή τη γνωστή υπαρξιακή φιλοσοφία, την οποία έχει αντιγράψει διακριτικά ο Αντωνιώνη, όπου οι άνθρωποι είναι ξένοι με τον εαυτό τους, ξένοι με οτιδήποτε, έρχονται, και ο Μελβίλ αυτή τη φιλοσοφία, έρχονται και φεύγουν έτσι σαν αφήρματα, χωρίς νόημα ύπαρξης, χωρίς καμιά... άγονται και φέρονται ακόμα και από τον ήλιο, όπως που, από ένα σήμαντο περιστατικό, από μια συγκυρία. Είναι μια καταπληκτική ταινία, το λέω και το υπογράφω, διαβάστε και το κείμενό μου στο Κέμες Facebook επίσης. Έχω ενθουσιαστεί, κρατάει 2 ώρες και 5 λεπτά. Βέβαια, αν μου πείτε αν έχει τρεξίματα, κυνηγητά, αλόγατα, για να θυμηθώ τα παιδική μου ηλικία, είναι φοβερός ηθοποιός, φοβερή ταινία, δηλαδή δεν το συζητάμε. Η άλλη ταινία την οποία επίσης μου έστειλε η εταιρεία και την είδα είναι το Ιερό Αγόρι, με τις, σχετικά με τις ιδιότητες ενός αγοριού στην νοτιοδυτική Ιταλία, όπου έχει γίνει θεραπευτής. Εκεί λοιπόν πηγαίνει ένας δάσκαλος, αναπληρωτής δάσκαλος για 4-5 μήνες για της γυμναστικής, ο οποίος έχει ένα φοβερό πρόβλημα, του πέθανε το παιδί του, αυτοκτόνησε το παιδί του, και εκεί ο μικρός με τα αγγίγματα προσπαθεί να τον κάνει καλά με τις αγκαλιές κτλ. Η ιστορία μπλέκεται, μετατρέπεται σε ένα θρίλερ μεταφυσικό. Όλοι οι άνθρωποι στο χωριό είναι ήρεμοι εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του 17χρονου αγοριού, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο τους... και του τίθεται το ερώτημα, όλες αυτές τις στεναχώριες που τραβάει απάνω του το παιδί, πού τις διοχετεύει? Η ταινία σε κάποια στιγμή αποκτά στοιχεία ψυχοπαθολογικού θρίλερ, έχει ένα τέλος αμήχανο, σίγουρα ο κόσμος θα αναρωτηθεί τι γίνεται. Δεν πάω όμως να λέω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Οι Ιταλοί μετά το Giallo σκέφτονται ότι στις ταινίες θρίλερ που θέλουν να κάνουν, να βάλουν και ένα κοινωνικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό προβληματισμό. Παρότι η Wild Wave μας έχει ευνοήσει πολλές φορές σέρνοντας μας τις ταινίες να τις δούμε, δεν θα τις κάνουμε και το χατήρι, θα πούμε πολύ καλή προσπάθεια, αλλά με λάθη, με ερωτηματικά, με κενά για τους θεατές. Και για τους τυχερούς Αθηναίους, σως πεντάγωνο καλή μόσχα παρακαλώ κυρία μου, που είναι πολύ επίκαιρη ταινία, με τον ψυχρό πόλεμο που ουσιαστικά αναθερμάθηκε και πάει η ταινία του Κιούμπρικ, και μια μεγάλη ταινία στα 40 χρόνια του γυρίσματός της, βραβείο σκηνοθεσία σε ένα πρωτεμφανιζόμενο Αμερικάνο, νεότατο τότε, που ακόμα και σήμερα δεν έχει πατήσει τα 60, Σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες. Τίτλος που με την Άντι Μακδάουελ βεβαίως, τίτλος που έμεινε μυθικός και τίτλος που μιλάει για τα μυστικά και ψέματα που υπάρχουν μεταξύ των νέων ανθρώπων, τις παγίδες, μια πολύ μεγάλη ταινία, την οποία σκεπτόμαστε και ως σκέμες κάπου να μπορέσουμε να την βρούμε, να την προβάλλουμε κι εμείς. Άρα δηλαδή το ενδιαφέρον έχει μεταφερθεί στις επαναλήψεις. Ο Σπίλμπεργκ είπαμε αυτό που είναι. Το άλλο, πολλοί κόσμος θα το χαρακτηρίσει αργό ρυθμό, αλλά είναι ταινιάρα, ενώ σίγουρα και δίκαια θα βρει κάποια λάθη στον ιερό αγόρι. Αύριο στο αφιέρωμα Κινηματογράφος και Τρέλα, ή το Συνεντόκ που συνδοξενούνται και αυτοί στην...
0: Πολύ ωραίες ταινίες επιλογές.
1: Ναι, πολύ ωραίες. Θα λέμε πάντα ότι αγαπώντας το σινεμά, τα ωραία θα τα λέμε. Αρχίζουμε με το στόμα της Τρέλας που είναι Στίβεν Κίνγκ και Κάρπεντερ που το λατρεύω, και βέβαια έχουν την περίφημη διόρυθμη ταινία των Χρυσός Λέοντας στο φεστιβάλ, Χρυσός Φίνικας Φεστιβάλ Κανών, τον Κοέν με τον Τζον Τορτούρα, το περίφημο Μπάρτον Φίνγκ, ταινία η οποία μιλάει με τον Τζον Γκούντμαν στο ρόλο ενός χοντρού κυρίου. Τώρα δυνάτησε με αυτά τα φαρμάκα που δίνουνε, νοξαζεπίν που δίνουνε, θα το ξέρεις, σε κάθε 40 κιλά.
0: Για τους διαβητικούς
1: για το ζάχαρο.
0: Είναι
1: μια σπουδαία ταινία και ένα σπουδαίο αφιέρωμα, ένα άλλο συνεκλάμπ της πόλης που αξίζει να, μάλλον σύλλογος δεν είναι συνεκλάμπ, μπαίνει και στις κινηματογραφικές προβολές και αυτό μόνο ευχάριστο και παρήγορο μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να περάσει πάρα πολύ.
0: Και ραντεβού τη Δευτέρα, βεβαίως, μην το ξεχάσουμε έτσι, στον Απόλλωνα, με το μεγάλο δραπέτη του Ρόζενμπεργκ.
1: Θα δεις μια τεράστια ταινία, η οποία πήγε στα Όσκαρ. Είναι φοβερή ταινία αμφισβήτησης. Είναι μια τεράστια ταινία του Στίβεν Ρόζενμπεργκ. Ο Βον Νιούμαν είναι συγκλονιστικός. Και η ταινία είναι μια σκληρή καταγγελία που λέει ούτε άλλο, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Η Αμερική είναι μια τεράστια φυλακή που δεν σηκώνει το να έχει διαφορετική ιδέα. Όποιος έχει διαφορετική ιδέα συντρίβεται. Εκεί στη μυθοπλασία σε μια φυλακή, εμείς ξέρουμε ότι το συντρίβει το σύστημα με τρόπους που βλέπουμε συνέχεια και από τις ειδήσεις. Βλέπουμε πως έδιωξε γνωστούς ο κύριος Τραμπ από την κυβέρνηση και πολλά άλλα πράγματα τα βλέπουμε. Αυτά εξάλλου τα ξέρουμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Και
1: όντως ο μεγάλος δραπέτης είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι αργόρυθμη ταινία, να το πούμε και αυτό. Μην περιμένετε σκοτωμούς. Δραπετεύσεις και φυλακή.
0: Έχεις χαιρετίσματα και από το Θανάση εδώ. Καλησπέρα, Στέλνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: Αλέξη,
1: και εγώ να περάσεις καλά. Για...
0: Χαιρετούμε. Γεια χαρά. Καλησπέρα λοιπόν, Θανάση μου. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Βαρβάρα. Χαίρετε. Και συνεχίστε. Στέλνετε σινεμά για τις προσκλήσεις που δίνει το Σινέ Άλεξ. Έτσι. Ταινιάρα, είπε και ο Αλέξης για τον ξένο του Φρανσουά Ζων που προβάλλεται στο Άλεξ, οπότε φροντίστε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγγήχθη ο Σόπο το Μαξίμου μετά τις παραιτήσεις γραμματέων της κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας θυγμένος επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να κλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση οι απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απέφυγε σήμερα να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αβαντάρει και πάλι τα funds στις τράπεζες και τους servicers σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και στην ευστάθεια του συστήματος αλλά και το δημόσιο συμφέρον, σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, που ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η οργανωτική συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από πηγές της οποίας έγινε γνωστό πως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα από την πλευρά της Στασή. Ισχυρίστηκε ότι οι χώροι ήταν ήδη δεσμευμένοι από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Για έντονα ερωτηματικά που δημιουργούνται για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της διοργάνωσης του Athens Pride στο δημόσιο χώρο είναι μεταξύ άλλων μια πράξη ενάντια στις προκαταλήψεις και τον σεξουαλικό ρατσισμό. Ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότηση της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στη συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο Μετρό Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο κένωσης των προσφυγικών, καλή συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών, κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 2 σε 2,25% λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς. Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ. Η Ιρανική Ναυτιλιακή Αρχή επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμού σε αντίπεινα για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας. Νέα φωτιά σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμού. Το πλήρωμα απομακρύνεται από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, έπειτα από 5 χρόνια κοινής πορείας, ο Μάικ Τζέιμς και η Μονακό θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ο Αμερικανός Γκάρτ αποχαιρέτησε το Σύλλογο των Μονεγάσκων μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών με τους συμπαίκτες του, αλλά και τον πρώην προπονητή του, Βασίλη Σπανούρη.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος με λίγες τοπικές βροχές. Στο Ιόνιο, έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο Κόκκινο.

Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avi.gr, ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρυθμίση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Για όσους και όσες ήρθατε τώρα στην παρέα, ξαναλέω ότι είχαμε κανονίσει σε αυτό το ημίωρο να τα πούμε με τη Γεωργία Βελιβασάκη, με αφορμή μια συναυλία που θα πραγματοποιώνταν σήμερα στο σπίτι του φύλακα της Αλικής. Δεν θα γίνει όμως τελικά για προσωπικούς λόγους της Γεωργίας. Ευχόμαστε όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα διαλέξει κομμάτι και έτσι θα μπούμε με αυτό, αφού πρώτα καλησπερίσω την Ιφηγένεια που λέει: Δροσίζεις από την Μπουκαδούρα στην Αριστοτέλους. Τι να ζητήσεις καλύτερο, υπέροχο. Ήρθε ως εδώ η δροσιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε.

Τι λέτε, σας άρεσε? Απογευματάκι λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου του 26. Εκτάκτως αύριο δεν θα είμαστε παρεούλα. Σήμερα χαιρόμαστε λοιπόν με τα μηνύματα του Νόας Μπέτου που λέμε μεταξύ μας. Στέλνετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook, στο Messenger, ό,τι θέλετε, είτε μέσω Viber 6970 609 900. Αν κάποια στιγμή δεν ακούτε εδώ όπως μου γράφει η Μάγδα, κάντε μια επανεκκίνηση, μήπως θέλει να ξαναρχίσει το πράγμα, γιατί όταν συνδεόμαστε με Αθήνα μερικές φορές έχει διακοπήσει το διαδίκτυο, κατά κύριο λόγο αυτό βέβαια, έτσι.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σε εκδηλώσεις. Μέχρι την Κυριακή στο Πάρκο Νέας Ελβετίας στη Χαριλάου το 5ο φεστιβαλάκι με μικρά παιδιά, με νέα παιδιά, παιδικές θεατρικές ομάδες, ελεύθερη είσοδος και σε περίπτωση βροχής μεταφέρονται οι παραστάσεις στο Βαφοπούλιο. Και επίσης ολοκληρώνεται σήμερα, αύριο μάλλον, συγγνώμη, σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες παραστάσεις στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους με τίτλο Stay With It για τη σύνδεση και τη φιλία με την παράσταση Le Tank από Gigel Vienne. Έτσι, σήμερα στις 9, αύριο στις 7, σήμερα μάλιστα μετά την παράσταση θα ακολουθήσει και συζήτηση με τους συντελεστές. Όλα αυτά στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προβολή ταινία στην αυλή του Γκέτε του Γερμανικού Ινστιτούτου που είναι Βασίλης Όλγας 66. 7:30 σήμερα προβάλλεται η ταινία «Η μαθήτας του Ουμπέρτο Πρίμο» της Αλεσάντρα Μαγιολέτη. Στα ελληνικά και στα ιταλικά είναι η ταινία με αγγλικούς υπότιτλους και θα ακολουθήσει και συζήτηση με τον σενεριογράφο της ταινίας, τον Αντώνιο Κρεσέντζη. Ελεύθερη είσοδος. Και με είσοδο 5 ευρώ οι προβολές της κινηματογραφικής λέσχης Solaris στον πολυχώρο «Η λυσασμένη γάτα» που είναι πίσω από την ΕΙΑΘ στην περιοχή Ροτόντα. Η ταινία «Φράουλα και σοκολάτα» του Τόμας Γκουτιέρες Αλέα προβάλλεται σήμερα. Ένα φιλμ του 1993.

το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού γίνεται μια προσπάθεια εξωστρέφειας, πρέπει να σας πω. Σήμερα στις 7.30 στο Έθριο, στο χώρο και στην αυλή του την υπέροχη, φιλοξενείται η 8η συνάντηση χοροδιών με είσοδο ελεύθερη. Ενώ το Σάββατο υπάρχει στις 8.30 η παράσταση Λυσιστράτη, το έργο του Αριστοφάνη, από την τάξη Υποκριτικής του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνη διδασκαλία στη Σοφία Καρακάντζα. Και εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Καινούργια διευθύντρια, καινούργιες προσπάθειες. Καλό!

Και πάμε και στους ανοιχτούς μεγάλους χώρους. Θέατρο Δάσους, Γιάννης Κότσιρας σήμερα γιορτάζει τα 30 χρονά του στη δισκογραφία. Ενώ στη Μονή Λαζαριστών σήμερα έχουμε την Εφέλη Φασούλη, 13 του μήνα Q Violins. Και βέβαια για τη Δευτέρα 30 χρόνια Μίτσος με τον Δημήτρη Μιστακίδη και πολλούς καλεσμένους, δεν υπάρχουν εισιτήρια εκεί εκτός ακυρώσεων. Έχει μαζί του Θανάση Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριτζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτη Σιώτα, Νόβελ 729. Καταλάβατε, καταλάβατε. Λάσα Ντεσέλα, El Desierto.

Έτσι που λέτε, υπέροχη Λάσα Ντεσέλα. Θανάση, τι νοείς στα FM, έχουμε και εκεί στα FM προβλήματα? Να μου λέτε, παιδιά, να ξέρουμε πάνω κάτω που βρισκόμαστε. Όχι ότι μπορούν να λυθούν άμεσα όλα, αλλά να έχουμε μια εικόνα αν αυτό συνεχίζεται καθημερινά. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι σήμερα έχουμε και μια μεικτή παρουσίαση βιβλίου με δίσκο. Και μιλώ για το βιβλίο «Λύκη, κληρονομιά των Λύκων» του αγαπημένου Γιάννη Μαύρου Σκύλου Μιχαηλίδη. Το έχουμε παρουσιάσει το βιβλίο του από τους πρώτους, έτσι, και με αφορμή την πρώτη του παρουσίαση. Είναι από τις εκδόσεις Ενσίτου, το πρώτο βιβλίο που βγήκε στις εκδόσεις του Πολυχώρου. Και αυτό θα γίνει στις 8 και 9 η ώρα θα ακολουθήσει η παρουσίαση του δίσκου του Χάρη Ισπανίδη «Να κοιτάω τα αστέρια». Όλα αυτά θα γίνουν στο ΣΥ. Το ΣΥ βρίσκεται στην Πλατεΐτσα που είναι δίπλα στο Σινέ Φαργκάνη, Αγίου Παντελεήμονος 4. Από τις 8 βιβλιοπαρουσίαση και 9 δίσκο παρουσίαση.

και έρχεται μπροστά μου και αυτή η μούρη του του λαγοκέφαλου, πώς το λένε, ε? Είναι τρομακτικούλικο λίγο το άτιμο. Έφτασε, λέει, στην Αττική και τον Εβοϊκό. Αν δεν θα φτάσει, φτάνει. Ταξιδεύει, να παράγεται. Όι, όι. Σίγουρα δεν το τρώμε, έτσι.

Λοιπόν, λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω για αύριο Παρασκευή, τα πολλά που έλεγα πριν, και να δούμε πώς θα κυλήσουν, αν ξεσπάσει καταιγίδα, βροχή κτλ. Η Μάγδα λέει, σε ακούω. Ναι, είδες, πανεκκίνηση ήθελε. Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελάς στη Σταυρούπολη έναρξη ενός τριημέρου εκδηλώσεων για τα εγγένεια του χώρου. Σας το έχω πει εδώ και μέρες, θα έχει πολλές δράσεις και για μικρούς και για μεγάλους. 14 του μήνα Κυριακή, θα είναι καλός ο καιρός, οπότε βολεύει να κάνετε πικνίκ στο χώρο μέσα. Αύριο επίσης ξεκινάει ένα τριήμερο στην πλατεία Γάτσου στη Νεάπολη από το φεστιβάλ ΑΠΑΝ Λαϊκή Βιβλιοθήκη, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με χαριστικό παζάρι, με μουσικές φυσικά, και ανάμεσα στις μουσικές είναι και το Σάββατο όπου θα παρουσιαστεί ο δίσκος στα τραγούδια των Εξόριστων Τσιλέρου 1967-1971, που τα λέγαμε πρόσφατα με τον Νικόλα Καραγκούνη για αυτή την σπουδαία δουλειά. Ενώ την Κυριακή από τις 3 το μεσημέρι, ρεμπέτικο γλέντι με μουσικά σχήματα της πόλης. Αυτά όλα στη Νεάπολη, στην πλατεία Γάτσου. Αύριο επίσης στο Τελόγλιο, 6:30, στην αυλή του Τελόγλιου, το Φεστιβάλ Κουτουρού, με ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παλιόσκυλα, μπελέτζα ατλάτικα, ορυχείο, φώνησες, ανδρομέδα, θα είναι όλοι εκεί. Και αύριο ξανανοίγει και το οδείο στη Ρωμαϊκή Αγορά, αυτό το υπέροχο οδείο με την εξαιρετική ακουστική, με ambient μουσική, θα ανοίξει και είσοδο ελεύθερη. Θα αναλάβουν εκεί στα DEX που λέμε Mermaids Are Real, Νίκη Δημητριάδη και Selfies Libs, και το Τσούκο και Ήλι. Και θα ανοίξει τη συναυλία ο Deeply Unexpected με DJ Shed. Καλώς είναι και την Δήμητρα. Συνέχεια γίνονται διακοπές, γιατί το έχουμε αυτό, άραγες. Δεν ξέρω, παιδιά. Το μεταφέρουμε. Το ακούνε οι τεχνικοί, μπάσκε. Γενικώς, από το πρωί ή πάλι σε μένα, γιατί συνήθως σε μένα γίνονται διάφορα. Μη γελάς, Δημήτρη. Ο Θανάσης λέει 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Οκ. Okay. Ελπίζω να αντέχετε να ακούτε ακόμη και μέσω διακοπών. Σας αφήνουμε Passion Coco, πλάγια τροπικά. Έτσι να μεταβεθούμε σε μια τροπική πλάζ και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

και βάλετε στο μηνυματάκι σινεμά αν θέλετε διπλή πρόσκληση για το Cine Alex για αυτή τη βδομάδα. Από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη ουσιαστικά, που προβάλλεται και μία και μοναδική ταινία που έχει, ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη. Έτσι, διπλές προβολές κάθε μέρα. Οι νικητές νικήτρες διαλέγετε εσείς πότε και ποια ώρα θα πάτε να τη δείτε.

θα πω για άλλη μια φορά ότι υπάρχει και το κινούμενο σχέδιο φάρματων ζώων στο Άλεξ, αλλά είναι μόνο Παρασκευή 12 η προβολή, αύριο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2024, φεύγει από τη ζωή στα 70 του χρόνια ο αρχαιολόγος και επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων ο Παύλος Χρυσοστόμου. Μας έφερε σπουδαίες ανασκαφές στο νεκροταφείο αρχοντικό Πέλλας. Την ίδια μέρα όμως, 11 Ιουνίου του 24, έφυγε και στα 80 της ένα σύμβολο της Γαλλίας και στο τραγούδι και στη μόδα, Φρασουάζ Αρτί, από τα αγαπημένα μου «La Tame de l'amour».

Σας έλεγα για εκδηλώσεις αυριανές λοιπόν και ήμουν έτσι σε ανοιχτούς χώρους με πολλά και ενδιαφέροντα που θα γίνουν. Αύριο είναι και στο θέατρο εκεί που η Κάπτεν είχε χθες τον επικεφαλής του γκρουπ ο Μάνος Τζανακάκης. Ένα απίστευτα υπέροχος γκρουπ, παιδιά, μην τους χάσετε. Και θα ανοίξουν βέβαια και οι αγαπημένοι Παρανουέτη συναυλία. 13 του μήνα μεταξύ στον ίδιο χώρο, ως προπομπός του φεστιβάλ Λαϊκών, όπως έχουν ανακοινώσει οι οργανωτές του, που θα γίνει το Νοέμβρη. Υπάρχουν προβολές δύο ταινιών, καλτ ταινίες, ένας Αλαλίκος και Ήταν Άξιος. 8.30 ώρα αυτό, το Σάββατο στο Θέατρο Κήπου. Και επίσης από αύριο μέχρι την Κυριακή θα βρείτε στο θέατρο ΤΑΦ το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν» του Ζουζέπ Μαρία Μπένετ ή Ζουρνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή με την Εύη Σταμούλη και τη Σοφία Μαρία Βούλγαρη. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η παράσταση. Και στο Σινέα Απόλλων το ανέφερε και ο Αλέξης στις βραδιές Cine Dogs. Αύριο 10.30 προβάλλεται η ταινία «In the Mouth of Madness», στο στόμα της τρέλας του Κάρπεντερ. Ενώ έχουμε και τρεις βιβλιοπαρουσιάσεις αύριο Παρασκευή. Η μία είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 7 η ώρα. Στέφανος Τσιτσόπουλος και Θανάσης Γεωργίου με το βιβλίο τους «Χρόνος στη Βάδα» από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η άλλη θα γίνει στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, ο Ισπανός συγγραφέας Μανουέλ Βίλας, καλεσμένος στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ από τις εκδόσεις Ίκαρος, θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Πιτσιόρα. Και επίσης στις 7, αύριο πάντα όλα αυτά, στο πολιτιστικό στέκι Μπάρκο που είναι στην Καρμπολά 7, εδώ στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσιάζεται το βιβλίο «Ημερολόγιο της Γάζας, ιατρική εν μέσω γενοκτονίας» του Χρήστου Γεωργαλά. Από τις εκδόσεις «Τόπος» κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο και θα το παρουσιάσουν ο Αλέξης Μπένος, ο Μιχάλης Τερζάκης και η Κατερίνα Τσίτσου. Εκεί στην Αθήνα, αύριο μη χάσετε, Μισελ Γκουρεβίτς, Δημοτικό Κυπωθέατρο Παπάγου. Εμείς πάλι εδώ θα ακούσουμε Σιλβί Βαρτάν, «Ne t'en va pas».

Ωραία δεν είναι, ε, τι λέτε. Καλώς και την Κατερίνα. Τα σχόλια για τη μουσική επίσης δεκτά παιδιά, ε, ε. Είδατε, προχθές είχα συζήτηση με την αγαπημένη μου Γιάννα, δεν της άρεσε ένα τραγούδι, ε, κάτι αρέσει, κάτι δεν αρέσει. Πολύ ευχαριστώ εδώ, να εκφραστείτε. Κόσμια. Λέμε τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στο Σάββατο. Το Σάββατο είχε επίσης αρκετό υλικό για να τριγυρίσετε και να το χαρείτε. Σας είπα για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που έχει 8,5 παράσταση στο Έθριο με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε και στο Μουσείο Φωτογραφίας καινούργια έκθεση. Έκθεση Λάσλο Μοχολινέγκη, Light Play. 68 έργα διάσημου εκπροσώπου της σχολής Bauhaus που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έστω και για αυτή την πρωτιά λοιπόν αξίζει να επισκεφτείτε το Μουσείο Φωτογραφίας στο λιμάνι και να απολαύσετε και υπέροχο τώρα και μεσημεράκι αλλά και δειλινό αν βρεθείτε εκεί, είναι τέλεια. Λοιπόν, επίσης τι άλλο έχουμε θεατρικά στο Φαργκάνι, το όνομα Μητρός Λίλιθ της Μαριάντζελας Κατσαβριά. Είναι από το ομότιτλο βιβλίο της από τις εκδόσεις Φακχικών αυτό το έργο. Η ίδια σκηνοθετεί επίσης μαζί με τη Γεωργία Μανατίδου Καδόγλου, τη Σίλβια Ευσταθιάδου, τη Βασιλική Μανουσάτη και τη Μυρσίνη Πετρίδη. Σαββατοκύριακο αυτή η παράσταση στο Φαργκάνι. Ενώ στο θέατρο Ταξίδι Ονείρου που είναι πίσω, πάνω μάλλον από τον Ναό Αγίας Σοφίας, είναι σε Στεφάνου Τάτη 3, θα βρείτε το έργο «Φυγή». Εδώ έχουμε αποσπάσματα από το θεατρικό έργο «Indian Summer» της Λούση Μωρίς σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Λιάδη. Επίσης Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Ταξίδι Ονείρου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν θέσεις για τη συναυλία που θα δοθεί το Σάββατο στις 9. Στην αυλή του Μιέτο Βίλα Καπατζή, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, τη Βασιλής Όλγας 108. Ανοιχτές διαδρομές είναι ο τίτλος της, Σάκης Παπαδημητρίου και Γεωργία Σιλέου, πιάνο, φωνή, θέματα και μουσικές με αναφορές σε Ηράκλειτο, Ερίξατή, Τελώνιους Μόγκ, πολλούς πολλούς καλλιτέχνες. Ελεύθερη είναι είσοδος, οπότε όποιος και όποιο προλάβει. Καλά vibes να έχετε, vibrations που λέμε, δονήσεις, θετική αύρα. Έτσι όπως τραγουδούν οι Beach Boys, βλέπετε μια μέρα σαν σήμερα, 11 Ιούνιου του 2025, πέρυσι δηλαδή, έφυγε από τη ζωή στα 82 του Brian Wilson, συνιδρυτής και ο βασικός συνθέτης βέβαια των Beach Boys.

Έτσι που λέτε. Κατερίνα, ναι, αυτό που λες για τη Βίλα Καπατζή που έλεγα τη συναυλία με Σιλέου και Σάκη Παπαδημητρίου, έτσι. Ναι, δεν έχει εισιτήριο, βέβαια. Λέει αυτοί που θα πάνε πρώτοι, θα βρουν κάθισμα, λέει η Κατερίνα. Έτσι θα γίνει. Απλά λέω δεν ξέρω ποιος θα προλάβει. Γιατί υπάρχει γύρω γειτονιά, αυτά τα πιάνει από πριν που λένε. Κατευθείαν.

Σαββάτο μπορείτε να βρεθείτε και στο φράγμα Θέρμης, αν θέλετε, έτσι. Είναι τα μπρατίμια εκεί, μαζί με τη Σεραϊκή κομπανία του Ηλία Δημάνου. Χαμός με χορό. Επίσης, το καφενείο Πρίγκιπος, απέναντι από το τουρκικό προξενείο, εμφανίζεται ο Βασίλης Πρατσινάκης. Και Σάββατο, όσοι είστε Χαλκιδικοί, εν αντιθέσει με αυτό που έλεγε ο Θωμάς πριν, μην πάτε. Στο Art Hotel Panorama στα Πυργαδίκια εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση Excellence in Art. Τα λέγαμε χθες με τον Γιώργο Ανέστη, η ψυχή αυτού του χώρου, το απολύτως καλλιτεχνικού και υπέροχο. Στα εγκαίνια θα προβληθούν τα βίντεο «Παραμένοντας ερασιτέχνης δημιουργός» του Σταύρου Ζαφυρίου και «Η μητέρα μου», ένα βίντεο των Χρύσας Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη. Θα παίξει αγγίλιο Ζαφυρίου, θα παίξει μουσική ο Γιώργος Παναγιωτάκης και performance Ηλέκτρα Κερσανίδου. Κάπως έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, λοιπόν. Τι να βάλω παρακάτω, τι έχω? Έχω The Kinks, Waterloo Sunset. Πάμε και σε ένα Ηλία Βασίλεμα το, λοιπόν.

Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της κλήρωσης και θέλω τρία νούμερα από το 1 ως το 12 να μου δώσει Δημήτρη, να δούμε ποιοι πια θα πάτε είναι Άλεξ. Ναι, ναι. Κάτσε λίγο, ξαναπέστε. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τρεις κυρίες. Ιφηγένεια Στήλα, Σοφία Αναστασιάδου, Βίκερ Βανιτίδου. Βίκερ Βανιτίδου, Σοφία Αναστασιάδου, Ιφηγένεια Στήλα. Για στείλτε ένα οκ, ούτε ακούσατε ονοματάκι. Σοφία Αναστασιάδου, Ιφηγένεια Στήλα και Βίκη Αρβανιτίδου, εσείς πάτε από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, όποια μέρα και ώρα θέλετε, στο Σινέ Άλεξ για να δείτε τον Ξένο του Φρανσουά Ζων. Είναι η ταινία που προβάλλεται σε δύο προβολές καθημερινά. Επίσης την Κυριακή, αν θέλετε μπορείτε να βρεθείτε πλατεία Αριστοτέλους, 12 η ώρα έχουμε για, πάμε για ρεκόρ Guinness, έτσι. Χορευτές Ζεμπέκικου θα προσπαθήσουν να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεμπέκικου. Από την Alzheimer Ελλάς γίνεται αυτή η εκδήλωση.

τι άλλο να σας πω πριν κλείσουμε. Να πούμε ότι... Τι να πούμε. 14 Ιουνίου την Κυριακή να θυμηθούμε ότι το 23 είχαμε και το έγκλημα στην Πύλο. Έτσι, με ναυάγιο. 600 περίπου νεκροί. Άνθρωποι. Η μνήμη, μεγάλο θέμα, αδέρφια. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα, έτσι, τη Δευτέρα 15 του μήνα. Καλώς εχόντων, θα σας αφήσω λίγο να ησυχάσετε από μένα αύριο. Να μου είστε όλοι και όλες καλά. Έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε και παρά τη βροχή μη δίνετε σημασία. Μπορεί είναι και θα περάσει και προχωράμε παρακάτω. Να κλείσω την ομπρελίτσα με Herman's Hermits, no milk today, έτσι δεν θα έχει ομπρέλα tomorrow. Το συνδέω κομματάκι. Και τη Δευτέρα είναι μια άλλη εβδομάδα και άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγγήχθη ως από το Μαξίμου μετά τις παραιτήσεις γραμματέων της κυβέρνησης στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Πρόκειται για τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, μετά και αυτή του Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παραίτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παραιτήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή, πετώντας τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας στιγμένος, επειδή ο Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς έκαναν τη διαφθορά ενδυμικό είδος για να γλεντάνει οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εντείνεται η ανησυχία ότι η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει μπλόκο στην ακρόαση του Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, παρότι έχουν συγκεντρωθεί από την αντιπολίτευση απαιτούμενες υπογραφές. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ, απέφυγε να διευκρινίσει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και μετάξει τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα funds στις τράπεζες και τους σέρβισερ σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιεραγάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη οφείλουν να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου και Πολιτικής Επιτροπής προχωράει η οργανωτική συγκρότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, από πηγές της οποίας έγινε γνωστό πως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου. Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό, για έντονα ερωτηματικά που δημιουργούνται για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της διοργάνωσης του Athens Pride στο δημόσιο χώρο είναι μεταξύ άλλων μια πράξη ενάντια στις προκαταλήψεις και το σεξουαλικό ρατσισμό. 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους, φέρουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε συγκέντρωση σήμερα στις 7 στο μέτρο Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο κένωσης των προσφυγικών, καλή συνέλευση κατελημένων προσφυγικών. Κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το 2023 το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 2 σε 2,25% λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούν οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Πένθος στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο για τον ευνίδιο θάνατο του Νίκου Σερβετά, ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 66 ετών. Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδηματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χάρκ. Η Ιρανική Ναυτιλιακή Αρχή επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Νέα φωτιά σε πλοίο κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα απομακρύνεται από το πολεμικό ναυτικό του Ομάν. Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβάρτε στην επαρχία Ζήλαντα, αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν βαριά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του πρόεδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών που το 2015 διαπραγματεύονταν την ανανέωση του συμβολέου του ποδοσφαιριστή Έργου Σκάτσε με τον δικέφαλο του Βόρα.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Οι βροχές και καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα να είμαστε πάλι αυτή την καυτή απογευματινή, πώς να το πούμε, εκπομπή που ξεκινούμε εδώ απέναντι με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr, επιλέγετε, ακούτε ζωντανά, live ζωντανά πάνω αριστερά στο Καντράν και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Η εκπομπή αναρτάται την επόμενη μέρα πρώτα από τον Νίκο τον γραμματέα μας, τον Νίκο Κεφαλά, το πρωί στο Facebook του 91 και 4 και λίγο αργότερα καλά να είμαστε και στην προσωπική μου σελίδα Μάνο Τζανακάκης στα λατινικά. Λοιπόν, τα είπαμε πολύ ωραία εφόλης της ύλης με τον χαρισματικό Παναγιώτη Καπετανάκη από τους Captain. Παρουσιάσαμε όλο το Dancing Tooth, το debut, το άλμπουμ τους που κυκλοφορεί ψηφιακά και σε βινήλιο, εν ώψη της αυριανής συναυλίας στο Θέατρο Κήπου. Καλά να τους πάει από πλευράς καιρού, ελπίζω να βρέξει νωρίς και μετά να στεγνώσει, να πάνε όλα καλά. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα ένα παλαιότερο κομμάτι. Προς το τέλος της εκπομπής χθες ακούσαμε και παλαιότερα κομμάτια και να πούμε ότι θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 8 με τον πολυδάχτυλο εδώ, τον Δημήτρη, ο οποίος θα καταφέρνει περίφημα στις κληρώσεις στην Έλσα, να βοηθήσει και εμένα τον Κακομύρη και εμένα να δώσω κι εγώ κανένα δωράκι. Λοιπόν, θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Οπότε χρησιμοποιείτε το Viber, στέλνετε το όνομά σας, έτσι καλά δεν τα λέω, 6970-609-900, 6970-609-900. Δύο διπλές προσκλήσεις για Captain αύριο στο Θέατρο Κήπου και πάμε να ακούσουμε ένα παλιότερο κομμάτι, το Strange.

the street.

Πάνος Καπετανάκης, φιλικόρνο και τρομπέτα, σύνθεση, ενορχήστρωση και εξαιρετική του μπάντα λοιπόν, αύριο στο Θέατρο Κήπου. Θα είναι ο Γρηγόρης Λιόλιος κιθάρα, ο Νίκος Τσόπ τραγούδι, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα και μπαγλαμάς, Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη τραγούδι, ο κάπτεν, ο Παναγιώτης Καπετανάκης, τρομπέτα φιλικόρνο, ο Θάνος Τσαλκιτζίδης, τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο, ο Μακίτο Μπάσο, η ιδιοτυπία η φοβερή του γκρουπ που παραπέμπει σε σπουδαίες μπάντες του εξωτερικού, δύο ντράμερ, ο Θωμάς Κοστούλας και ο Αλέξης Μακατσέλος, και guest στο πιάνο και στο Hammond Organ, ο Βίκτορ Τσιλιμπάρης. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις, στέλνετε μηνύματα με το όνομά σας στο Viber στο 6970-609-900. 6970-609-900 για αύριο, για το Θέατρο Κήπου Κάπτεν. Και τώρα πάμε να ακούσουμε άλλον έναν αγαπημένο τρομπετίστα, ο οποίος μάλιστα ήταν ο πρώτος δάσκαλος του Παναγιώτη Καπετανάκη, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην εκπομπή, το συζητούσαμε καιρό. Ο Γιώργος Αβραμίδης όμως έχει έρθει πολλές φορές με τα διάφορα project του, αγαπημένος καλλιτέχνης, έτσι, και με πολλές συνεργασίες. Η πιο αγαπημένη είναι η jazz μπάντα του, έτσι, γιατί τώρα τελευταία τα πάει πολύ καλά και ως τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχουμε ξεχωρίσει μέσα στα χρόνια, το Shoulders for Pillows του Γιώργου Αβραμίδη, του συνθέτη, ενορχιστρωτή και περιζήτητου για συνεργασίες τρομπετίστα και δασκάλου, έτσι. Οπότε καλό να αναφέρουμε και τα ονόματα των δασκάλων. Λοιπόν, πάμε.

Shoulders for Pillows, λοιπόν, από τον καταπληκτικό και αγαπημένο μας δίσκο Voyager του τρομπετίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή Γιώργου Αβραμίδη, ο οποίος έχει, πέρα από τα διάφορα γκρουπ που συμμετέχει, έχει την jazz μπάντα και έχει και την άλλη την μπάντα που πάει και προς rock, την τραγουδοποιητική και προς ηλεκτρόνικα. Λοιπόν, αναζητήστε αυτό το δίσκο, είναι αγαπημένο. Θυμάμαι που τον είχαμε παρουσιάσει στα παλιά στούντιο της Καρόλου Ντιλ στο ξεκίνημα του Κόκκινου πριν από 10 χρόνια περίπου. Λοιπόν, αν και το έχουμε παραπάνω χρόνια το Κόκκινο, πώς έχουμε φτάσει ρε εσύ, Δημήτρη, αν και είσαι καινούριος, έχουμε φτάσει 14. Λοιπόν, πάντως στην Καρόλου Ντιλ, το πότε ακριβώς το παρουσιάσαμε δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι τακτικός επισκέπτης. Πάμε τώρα σε τρίτο τρομπετίστα κατά σειρά, ο οποίος εμφανίζεται απόψε στον ορατό, στον ίδιο χώρο που εμφανίζεται ενίοτε και ο Γιώργος Αβραμίδης, με διάφορα σχήματα. Ένα σχήμα που ίδρυσε ο Παντελής Στόικος με εκλεκτή παρέα το 1999, βαλκανικά ηχοχρώματα στην jazz. Τρίο Μπαλκάνο λοιπόν, με Λάκη Τζίμκα και αυτός πολυπράγμων στο μπάσο και Αλέκος Παπαδόπουλος στα drums και Παντελής Στόικος τρομπέτα, παίζει και καβάλ και keyboards, δεν ξέρω, σίγουρα θα παίξει τρομπέτα πάντως σήμερα. Τρίο Μπαλκάνο λοιπόν, απόψε στον ορατό ακούμε το Αργά το Βράδυ.

Λοιπόν, τρίο Μπαλκάνο, εδώ ο Παντελής Στόικος έπαιξε και τρομπέτα και καβάλ. Απόψε στον ορατό εκεί, κοντά στα δικαστήρια, έτσι, τον χώρο που στηρίζει περισσότερο τη τζαζ τα τελευταία χρόνια. Ο Λάκης Τζίμκα στον μπάσο και ο Αλέκος Παπαδόπουλος στα τύμπανα. Μία πρόταση για σήμερα πολύ καλή και άλλη μία με φοβερή μπάντα. Ξανά στη Θεσσαλονίκη, Νεφέλη Φασούλη στους Λαζαριστές με Κατερίνα Λιάκη στα πλήκτρα, Γιώργο Κωνσταντίνου στον μπάσο, Παναγιώτη Κωστόπουλο στα τύμπανα και τον αγαπημένο μας Άγγελο Αγγελίδη, Λοστρέ, Τελεβίζιο και Πετραλώνικο στην κιθάρα και έναν άλλο μουσικαρά, τον Νίκο Παπαϊάννου, τσέλο και σάζι. Πάμε να ακούσουμε από το δίσκο που έκανε με τον Αντώνη Απέργη. Δυστυχώς η συνεργασία δεν συνεχίστηκε επί σκηνής και το έχει σχολιάσει καυστικότατα ο Αντώνης Απέργης αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Πρόσωπο δικό μου από τον κήπο που έγραψε, ενορχίστρωσε, έγραψε και μουσική και στίχους και ενορχίστρωσε ο Αντώνης Απέργης. Νεφέλη Φασούλη, πρόσωπο δικό μου, θα ακουστεί απόψε στους Λαζαριστές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα, Μάνος Δανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Τι σου κάνει μερικές φορές ο δαίμον του διαδικτύου, πώς συσχωρεί. Λοιπόν, με πήγε σε ένα event στο Θέατρο Κήπου που ήταν 2 χρόνια πριν και μου το κάρφωσε ότι είναι σήμερα, αλλά ευτυχώς δεν έκανα την κοτσάνα να σας στείλω εκεί πέρα, γιατί δεν έχει εκδήλωση στο Θέατρο Κήπου σήμερα. Τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον οποίο απολαύσατε εδώ στο Γιασεμί, θα βρίσκεται στα πλαίσια του φεστιβάλ Πταπεργιού που διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο καινούριο θέατρο που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια, εκεί στο Γεντικουλέ, Κυριακή 12, Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Ιουλίου με την παράσταση Προσωρινή Αθανασία. Αυτά για τον Αλκίνο, και μέσα Ιουλίου θα τα ξαναπούμε όταν πλησιάσει με την ιδιαίτερη ενορχήστρωση. Το ψάχνει πολύ και κάνει και εξειδικευμένα project, θα τα πούμε όταν πλησιάσουν οι ημερομηνίες. Και με τον Ντάλλα Ήλιο που φάγαμε σήμερα, πάμε και στο Buenos Aires τώρα, διακτηνιζόμαστε, να ακούσουμε έναν εξαιρετικό πιανίστα, ο οποίος ζει στο Παρίσι και είχε συνοδεύσει παλιότερα τον αγαπημένο μας τον Μελίγκο στο Half Note Jazz Club στην Αθήνα. Ο πιανίστας ο Λάλο Σανέλη, που γράφεται με ζήτα, έτσι με σίγμα προφέρεται, και έχει μια μεγάλη μπάντα, 2, 4, 6, 8, τέλος πάντων, να τους μετρήσω και θα σας πω, που λέγεται La Orquesta Modulable La Buena Union. Πάμε να ακούσουμε το Solar, μια και είμαστε τόσο ηλιακοί σήμερα, ηλιόλουστοι. Δώδεκα άτομα η μπάντα.

Λοιπόν, ο Αργεντίνος πιανίστας που ζει στο Παρίσι, συνεργάτης και του Μελίνγκο και άλλων Αργεντίνων μουσικών, ειδικά αυτών που εδρεύουν στη Γαλλία των Μπόλικων, Λάλο Σανέλη, η La Orquestra Modulable La Buena Union, γράφεται με ζετ, σολάρο δίσκος, δωδεκαμελής μπάντα. Στα φωνητικά βλέπω Μαέλα και Μάργκο Ζανέλη, κορούλες του θα είναι. Ο ίδιος ο Ζανέλη, πιάνο, φωνή και κρουστά, και βλέπω στην μπάντα ο Μινίνο Γκαράι, σπουδαίος περκασιονίστας, και αυτός ζει στην Ευρώπη και αυτός νομίζω στη Γαλλία. Μας είχε έρθει στο Sunny Festival 2006, τη χρονιά που είχα και το Μίλτον Νασιμέντο, το σπουδαίο Βραζιλιάνο. Είχαμε περάσει υπέροχα. Μένουμε στη Γαλλία να ακούσουμε τις δίδυμες αδερφές Καρόνι. Δεν θυμάμαι ποια είναι η μεγαλύτερη, γεννήθηκαν με 10 λεπτά απόσταση. Τζιάννα Καρόνι, κλαρινέτο, κρουστά φωνητικά. Λάουρα Καρόνι, τσέλο, βιολί και φωνή. Έχουν καινούριο άλμπουμ «El Espacio del Tiempo» και ακούμε το «Tempo de Agua», «Las Hermanas Caroni».

Tempo del Agua, ωραίο και το εξώφυλλο του δίσκου των αδερφών Καρόνι. Όπως είπαμε, Τζιάννα κλαρινέτο τραγούδι και η Λάουρα Καρόνι τσέλο και φωνητικά. Ο νέος δίσκος El Espacio del Tiempo, ωραίο και το εξώφυλλο με τις δύο αδερφές θολές πάνω σε κάτι βράχια και τη θάλασσα από πίσω. Και ενώνουμε την Αργεντινή με την Ελλάδα, πάμε στην ισπανόφωνη συνεργασία της αγαπημένης μας Γεωργίας Βελιβασάκη με τον Λουίς Μπόρντα. Θα έβγαινε στην εκπομπή της Έλσα σήμερα, θα έπαιζε απόψε στον μαγικό χώρο του φύλακα της Αλικής εκεί στο Αγγελοχώρι. Της έτυχε κάτι οικογενειακό, αναβλήθηκε αυτή τη συναυλία. Αυτή η συναυλία με τον Ανδρέας Γιάκα στην κιθάρα και την Εύη Καζαντζή την εξαίρετη στο τσέλο. Πάμε τώρα να ακούσουμε με τον σπουδαίο Αργεντίνο κιθαρίστα και συνθέτη, ο οποίος ζει στην Γερμανία και είχαν κάνει συναυλίες και δισκογραφία μαζί. Στην κιθάρα αυτός και ο Ανδρέας Γιάκας, ο Λευτέρης Ανδριώτης, κριτική λύρα, ο αξέχαστος Ρόμαν Μπούγκα Ούτι. Βεργκουένσα, ένα κομμάτι που λέγεται ντροπή στα ελληνικά, που γράφτηκε από τον Λουίς Μπόρντα για την τραγωδία στην Λαμπεντούσα με τους πρόσφυγες το 2013. Και υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο, δείτε το στο YouTube, με μοντάζ εικόνων που δυστυχώς παραμένουν επίκαιρες. Λουίς Μπόρντα, Γεωργία Βαλιβασάκη.

Vergüenza, λοιπόν, ντροπή, το κομμάτι που έγραψε ο Αργεντίνος κιθαρίστας στη Γερμανία, Λουίς Μπόρντα, για το δράμα του προσφυγικού τότε το 2013 στη Λαμπετούσα, το ερμήνευσε η Γεωργία Βελιβασάκη. Αναβάλλεται τη συναυλία της απόψε στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στον Κελοχώρη, θα τα πούμε εν καιρό, λοιπόν. Χρόνια πολλά τώρα σε μια Ουγγαρέζα εξαιρετική ερμηνεύτρια και κοντραμπασίστρια, η οποία ασχολείται και διδάσκει ελληνική μουσική. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα πούμε με αυτήν, από τον εξαιρετικό δίσκο της και στα ουγγαρέζικα και στα ελληνικά, True Picture. Ακούμε το «Αφήνω για χρόνια της πολλά», κλείνει τα 36 της σήμερα. Βερόνικα Βάργα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπόμερικο έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ντάρντεζα και Ρατέα, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Παναγία Θεοσκεπαστή. Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα. Συναγερμό σήμανε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς σύμφωνα με το CNN εντοπίστηκαν προβλήματα ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Πολλά τμήματα του κτίριου έχουν εκενωθεί και άλλα βρίσκονται σε διαδικασία εκένωσης, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί με αντιασφυξιογόνες μάσκες και στολές για να διερευνήσουν το περιστατικό. Σιγή ηχθείος από το Μαξίμου μετά και τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Μετά το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε δήλωσή του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση που αφορά το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας, ενώ η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παρέτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παρετήσεις από άτομα που βρίσκονταν για χρόνια στην ίδια θέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Μισόλογα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας στιγμένος, επειδή ο Χριστός Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδυμικό είδος για να γλεντάνει γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά το μήνυμα ανασχηματισμό. Στο σχέδιο νόμου για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, το οποίο ψηφίζεται σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατέθεσε τροπολογία με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο. Και αν το δικό τους επιτελικό κράτος τους περιορίζει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάντα μια τροπολογία πρόχειρη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα funds της τράπεζας και του servicers σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτησεις που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Μετρό Ακρόπολη ενάντια στο σχέδιο εκένωσης των προσφυγικών, κάλεσμα και σε πανελλαδική και διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, ανέφερε ο δικηγόρος του. Πένθος στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο για τον ευνίδιο θάνατο του Νίκου Σερβετά. Ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 66 ετών. Ο Νίκος Σερβετάς υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, η κρίση στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρντ. Ωστόσο, λίγο αργότερα σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Αμερικανοί έχουν την όρεξη για τέτοια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ θα λάβει πιο ισχυρή και επώδυνη απάντηση, απαντάει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, η Ιρανική Ναυτιλιακή Αρχή επιβεβαίωσε το πλήρες κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, εν μέσω διαμαρτυριών και εντάσεων, στις 10 ώρα Ελλάδος στην πόλη του Μεξικού, ο ανακτήριος αγώνας του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Οι βροχές και καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, εκτάκτως με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Πάμε με blues, ολόφρεσκος και μπμό.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνο Τζανακάκη στην παρέα σας. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης έβαλε το τζόκι αλλιώς στην κονσόλα του ήχου για να δροσιστεί καλύτερα. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να συνεχίσετε για λίγο ακόμα μέχρι τις 8 παρατέταρτο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί γύρω, να στέλνετε μηνύματα για δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Captain. Είχαμε τον Παναγιώτη Καπετανάκη χθες στην εκπομπή. Μπορείτε να την αναζητήσετε και στη σελίδα μου, ο Μάνος Τζανακάκης στα λατινικά, και στο Facebook του 91 και 4 στο κόκκινο. Λοιπόν, 6970-609-900. Το όνομά σας στο Viber για να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Ακούσαμε έναν σπουδαίο κιθαρίστα και τραγουδοποιό, ένα σπουδαίο bluesman, στο Fasting and Fighting, με καυγαδάκια είχαμε να κάνουμε το νέο του κομμάτι. Ο Keb Mo, γεννημένος 3 Οκτωβρίου του 1951 στο νότιο Λος Άντζελες, ζει στο Νάσφιλ του Τένεσί, ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που μας πάει πίσω στον ακουστικό ήχο των Delta Blues του Mississippi. Αλλά μέσα στην καριέρα του έχει ανακατέψει folk, rock, jazz, pop και country. Kevin Roosevelt Moore, ο drummer του τον έβγαλε Keb Mo και του έμεινε. Και πάμε σε έναν καλλιτέχνη που μας έχει επισκεφθεί επανειλημμένα και αυτός στην εκπομπή, όχι στην εκπομπή θα ήθελα, αλλά στο παλιό ντουέντε στην Καλαποθάκη. Μιλάμε, και αυτός έχει ασχοληθεί με τα ακουστικά blues και είχε έρθει με διάφορα σχήματα στη Θεσσαλονίκη 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, στο σύνολο, τον είδα τις 2. Ο Corey Harris, γεννημένος το 21 Φεβρουαρίου του 69 στο Denver του Colorado, ζει και αυτός αλλού, ζει στο Charlottesville της Virginia. Και μαζί με τον Keb Mo και τον Alvin Youngblood Heart είναι οι βασικοί παίκτες των acoustic blues σήμερα. Και έχει βγάλει δίσκο με τους με δύο καλλιτέχνες σε συνεργασία, τον προαναφερθέντα Alvin Youngblood Heart και τον Guy Davis. Λέγεται True Blues Volume 2, από όπου θα ακούσουμε τον Corey Harris, ερμηνεύουν και άλλοι δύο, στο We Are Almost Down to the Shore. Λοιπόν, παρένθεση Fight On. Ο Corey Harris, ο οποίος μόλις πήρε και το επίπονο, όπως λέει ο ίδιος, διδακτορικό του, από το University της Virginia, μία πολύχρονη έρευνα στις παραδόσεις των blues και τις αφρικανικές τους ρίζες, αλλά και στη μεγάλη έρευνα στους προπολεμικούς δίσκους των μαύρων, αυτά που έχουν ονομαστεί Race Records. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον ολόφρεσκο Corey Harris, ελπίζοντας ότι θα μας ξαναέρθει.

We're almost down to the shore, λοιπόν, από το Fight On, σε παρένθεση πήγα να το ξεχάσω, από το δίσκο Fight On, True Blues Volume 2, ο Corey Harris. Η συνεργασία στο δίσκο αυτό τραγουδών και άλλοι δύο, με τον Alvin Youngblood Heart και τον Guy Davis. Ακουστικά blues. Βέβαια, Corey Harris έχει ασχοληθεί και με άλλες μουσικές και με παντρέματα με δυτικοαφρικάνικη μουσική, μουσικές της Καραϊβικής κλπ. Όπως κάνει και ο πιο βετεράνος, στα 57 του ο Corey Harris, ο Keb Mo στα 74 και ο Taj Mahal, ο σπουδαίος bluesman, ο οποίος αυτός κι αν δεν έχει κάνει δίσκους και άλλα παντρέματα, γεννημένος στο Χάρλεμ το 42, 17 Μαΐου, έκλεισε τα 82 ο Taj Mahal. Το κανονικό του όνομα Henry Sinclair Fredericks Jr. Και από το τελευταίο του δίσκο Time με την Phantom Blues Band ακούμε το κομμάτι Talking Blues με τον μεγαλύτερο από τους γιους του Άιμνης, του Bob Marley, τον Ziggy.

Από το δίσκο του Time που κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά, ο Taj Mahal, ο γίγαντας των blues, με την Phantom Blues Band στο Talking Blues με guest τον Ziggy Marley, τον οποίο θα τον ακούσουμε στο δικό του καινούριο κομμάτι, το Bright Side.

Bright Side λοιπόν από τον καινούριο δίσκο του Ziggy Marley, του μεγάλου YouTube Bob, ο οποίος είναι στα 57 του χρόνια σήμερα. Σε καλή φόρμα, τον ακούσαμε και με τον Taj Mahal και solo. Και τώρα κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν, σε ένα δίσκο που ηχογραφήθηκε το 1975 από τον σπουδαίο Reggae Star, τον Burning Spear, ο οποίος ζει στην Καλιφόρνια, Winston Rodney, γεννημένος το 1945, στα 81 χρόνια σήμερα, και του Ράρι με την άσπρη γενιάδα. Μια και χθες ήταν η επέτειος θανάτου του σπουδαίου Τζαμαϊκανού, του Μάρκους Γκάρβι. Είχαμε τον καπετανάκι, οπότε δεν μπορούσαμε να παίξουμε αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο. Ο Μάρκους Γκάρβι, ο οποίος γεννήθηκε 17 Αυγούστου του 1887 στο St. Anne's Bay της Τζαμέικα, έφυγε σαν χθες 10 Ιουνίου του 40 στα 52 του χρόνια στο Λονδίνο. Τζαμαϊκανός ακτιβιστής, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Universal Negro Improvement Association.

και από πολλούς Αφροαμερικανούς στα δικά τους κινήματα. Ο Burning Spear, ο οποίος του αφιέρωσε ολόκληρο δίσκο, νομίζω δύο δίσκους στη σειρά. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι στη μνήμη του Marcus Garvey. Ο Burning Spear.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Μπήκαμε σίως στο τελευταίο και τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Globalista και θυμόμαστε τον μεγάλο Ornette Coleman, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη το 2015, στα 85 του χρόνια. Σπουδαίος σαξοφωνίστας, τρομπετίστας, βιολιστής, συνθέτης και από τις βασικές μορφές της free jazz. Peace! Ας πορευτούμε εν ειρήνη για λίγη ώρα.

Peace, εν ειρήνη παιδες. Ορνέτ Κόλμαν, ο τεράστιος, έφυγε σαν σήμερα το 2015 στη Νέα Υόρκη, γεννημένος ως Ράντολφ Ντινάρντ Ορνέτ Κόλμαν, 9 Μαρτίου του 30 στο Fort Worth του Τέξας. Σαξοφωνίστας, τρομπετίστας, βιολιστής, συνθέτης και από τους βασικούς εκφραστές της free jazz. Τα πρωτοποριακά του έργα συχνά εγκατέλειπαν τη σύνθεση, την τονικότητα, τις αλλαγές συγχορδιών και τον σταθερό ρυθμό που βασίζονταν στην αρμονία και συναντώνται σε προγενέστερα ιδιώματα της jazz. Αντίθετα, ο Κόλμαν έδινε έμφαση σε μια πειραματική προσέγγιση στον αυτοσχεδιασμό που είχε τις ρίζες του στο παίξιμο σε σύνολο αλλά και στην φρασιολογία των blues. Και συνεχίζουμε τώρα με σύγχρονη jazz, με ένα καλλιτέχνη που μας έχει επισκεφτεί στην Αθήνα, τον Ισραηλινό Αβισάι Κοέν, ο οποίος ύστερα από πολλά χρόνια στην Νέα Υόρκη επέστρεψε στο Ισραήλ, καλή του τύχη, εξαιρετικός μουσικός, συνθέτης, ενορχιστρωτής, και το καινούριο του άλμπουμ λέγεται Eternal Child. Παραπέμπει στην παιδικότητά του, η οποία παραμένει από ό,τι φαίνεται, και έχει και ωραίο εξώφυλλο με τον ίδιο ως ξανθό παιδάκι. Υπάρχει και ο άλλος Αβισάι Κοέν, ο συνονόματος, ο οποίος είναι τρομπετίστας και είχε έρθει παλιότερα στο Sunny Festival. Αυτός τώρα είναι ο κοντραμπασίστας. Πάντα πολύ καλές δουλειές. Αβισάι Κοέν, Eternal Child.

Ο κοντραμπασίστας, ο Avishai Cohen, Eternal Child. Μένουμε στη σκηνή του Ισραήλ, όπου βγαίνουν πολύ ωραίες παραγωγές και υπάρχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Από το νέο δίσκο του Κούτιμαν, που κάποτε είχε έρθει σε φεστιβάλ εδώ στο λιμάνι, και DJ, παραγωγός, μουσικός, πολυοργανίστας, εδώ με τον Ντεκέλο δίσκο, στο βοκαλίστα, που δεν φαίνεται και τόσο στο συγκεκριμένο κομμάτι, το ηλιόλουστο, το Sunshine. Από το δίσκο Hope, Κούτιμαν και Ντεκέλο.

Sunshine από το δίσκο Hope του Κούτιμαν με τον Ντεκέλ. Πολύ ενδιαφέρουσα έτσι η ανάλαφρη δουλίτσα. Βρεθήκαμε στο Ισραήλ, πάμε και στην Παλαιστίνη με ένα αγαπημένο τρίο που έχουμε παίξει μέσα στα χρόνια. Έχουν συνεργαστεί και με τον Roger Waters σε συγκλονιστικά κομμάτια. Θα ακούσουμε το κομμάτι At Dawn που κυκλοφόρησε πέρσι. Ένα κομμάτι που αναφέρεται σε μία προσπάθεια επιμόρφωσης για τον καρκίνο που είχε οργανώσει η Τράπεζα της Παλαιστίνης με το νοσοκομείο της Αγκώστα και πήγαν εκεί το 2022 και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αποστολή γιατί ήδη από τότε υπήρχε τρομερή βία από τους επίκους ενάντια στους Παλαιστίνιους και επίσης είχαν ξεκινήσει τα ξεριζώματα των ελιών και επιθέσεις στην περιουσία των Παλαιστινίων. Το τρίο Τζουμπράν, το οποίο θα βρίσκεται στην Αθήνα, στην φθινοπορεινή εκδοχή, να πούμε συνέχεια, μετά την άδεια του Αυγούστου, του Φιλοπάπου Hill Sessions, στην αίθουσα, στο θέατρο Δώρα Στράτου, που έχει ανακαινιστεί και έχει γίνει υπέροχο εκεί μέσα στα δέντρα. Λοιπόν, παιδιά, καρφώστε το στην ατζέντα σας με Βαριοπούλα. Άχαστο! 25 Σεπτεμβρίου, Λοτρίο Τζουμπράν από την Ναζαρέτ. Τα τρία αδέρφια που έστησαν την μπάντα το 2004. Ο μεγάλος ο Σαμίρ που έχει και σόλο καριέρα από το 1996. Ο Ουισάμ, ο οποίος φτιάχνει και όργανα και ούτια. Και ο Αντνάν, ο πιο μικρός, λοιπόν. Τρίο Τζουμπράν είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο με έξι χέρια, συγκλονιστική, ένα κομμάτι για την αυγή και όσα τράβηξαν τότε. Σας αποχαιρετώ με αυτό το καταπληκτικό τρίο, 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη και τον Μάνο Τζανακάκη. Α, την κλήρωση, την κλήρωση! Λοιπόν, πες μου... δύο νούμερα από το 1 έως το 6, πολυδάχτυλε, το 2, είναι η Αγγελική Σαββάογλου και το 5 είναι ο Βύρον Πισαλίδης. Λοιπόν, αύριο μαζί με μένα που θα είμαι και εγώ εκεί, καιρού επιτρέποντας, έτσι, θα τα βρείτε τα ονόματά σας στην πόρτα στο Θέατρο Κήπου, Κάπτεν. Θα τα πούμε και αύριο για αυτή τη συναυλία και για τις εξελίξεις. Τρίο Τζουμπράν για το τέλος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Το να αναδεικνύονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα του επιτελικού κράτους που ήρθε να απαντήσει σε κάθε νόσο του παροχημένου και προβληματικού ελληνικού κράτους με τις χρόνιες παθογένειες, επίσης έχουμε ξαναδεί. Η σκληρή αλήθεια είναι πως από καιρούν εις καιρών έχουμε ζήσει αρκετές αναδιπλώσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το νέο εφεύρημα όμως, εκείνο δηλαδή του διορισμού υφυπουργού που να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Με το ένα επιχείρημα που έχει γίνει εποδόστης το τελευταίο καιρό, αυτό το επιχείρημα δηλαδή των λόγων εθνικής ασφάλειας και σταθερότητας σε συσκευασία του ενός, η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή μια τροπολογία όπου αφενός αλλάζει το οργανόγραμμα του κυβερνητικού σχήματος προκειμένου να μην διαταράξει τις εσωκομματικές της ισορροπίες και αφετέρου να χωρέσει τον κύριο Χατζηβασιλείου ως μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν μη τι άλλο, το είδαμε και αυτό. Ακούτε το κόκκινο στους 105 και 5 και το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουντουβάλης, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος, στην παρουσίαση και στο μικρόφωνο ο Πάπης Χριστακόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και με μήνυμα στο Viber 69-85-87-0059. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα avgi.gr κάθετος στο κόκκινο. Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Σήμερα, 5η 11 Ιουνίου 2026, και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων της ημέρας. Σιγή ηχθείως από το Μαξίμου μετά και την δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Μετά τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου. Σε δήλωσή του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση που αφορά το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Η κυβέρνηση επιχείρησε να αποσυνδέσει την παρέτηση από το νέο σκάνδαλο, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ζητήθηκαν παρετήσεις από άτομα που βρίσκονται για χρόνια στην διαθέση και θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Μισόλογα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη Βουλή, ο κ. Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να αναφερθεί στο κύκλωμα των πολεοδομιών, πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, ενώ δηλώνοντας θυγμένος, επειδή ο κ. Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις δικαιοσύνης, προειδοποίησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά ενδημικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με νυχτερινή τροπολογία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχείρησε να χωρέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά το μήνυμα ανασχηματισμό. Στο σχέδιο νόμου για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης κατέθεσε τροπολογία με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν το δικό τους επιτελικό κράτος τους περιορίζει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάντα μια τροπολογία πρόχειρη, σχολιάζεται από την Κουμουνδούρου. Να μην διανοηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βαντάρει και πάλι τα funds, τις τράπεζες και τους services σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών που επιβαρύνονται άδικα και παράνομα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα αναζητήσουν τη χρυσή τομή σχετικά με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Άρειου Πάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού. Βρημία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελος στο πλαίσιο συνέντευξης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία και εργαλειοποίηση ακόμα και της συνταγματικής αναθεώρησης. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζουμε θετικά, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά και ότι θα είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. 33 βουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών ζηλοφόρων Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν, ζητούν εξηγήσεις για την σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Κάλεσμα απευθυνή συλλογικότητα των προσφυγικών για Πανελλαδική και Διεθνή ημέρα δράσεων την Κυριακή 14 Ιουνίου με κεντρική πορεία στις 12 στο Σύνταγμα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι προετοίμαζε επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Πρόκειται για το εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά, ανέφερε ο δικηγόρος του. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νταρδέζα Κερατέα, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Παναγία Θεοσκεπαστή. Στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα. Διεθνούς ενημέρωσης, σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, η κρίση στη Μέση Ανατολή. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησή του στο Truth Social, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργ. Λίγο αργότερα, πάντως, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Αμερικανοί έχουν την όρεξη για τέτοια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Ο Τραμπ θα λάβει την ισχυρή και επώδυνη απάντηση που του αντιστοιχεί η διαμήνυση Τεχεράνη. Συνεγερμό στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, καθώς σύμφωνα με το CNN εντοπίστηκαν προβλήματα ποιότητας αέρα και πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Πολλά τμήματα του κτηρίου εκενώθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν ειδικοί με αντιασφυξιογόνες μάσκες και στόλες για να διερευνήσουν το περιστατικό. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν η ποιότητα του αέρα που προβλημάτισε τα συστήματα ασφαλείας. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 εν μέσω διαμαρτυριών και εντάσεων. Στις 10 ώρα Ελλάδος, στην πόλη του Μεξικό, ο ενακτήριος αγώνας του πρώτου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Και ο καιρός μας, μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη και 27 βαθμούς στην Πάτρα. Φαίνεται πως σήμερα είχε πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα κινητικότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο, κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Μπάμπη, καλησπέρα. Το θυμάσαι το περίφημο επιτελικό κράτος, και ακροατές και ακροάτριες σίγουρα το θυμούνται.
0: Εντάξει, τώρα θα με υποχρεώνεις να κάνω το σχόλιο που λέει αυτό ίσχυε παλιά.
1: Παλιά ή ισχύει, αλλά το τροποποιούμε κατά το δοκούν. Λοιπόν, το επιτελικό κράτος, για το οποίο ακούμε από το 2019, προέβλεπε από την αρχή της διακυβέρνησης ότι κάθε υπουργείο θα έχει μέχρι 3 υφυπουργούς. Mm-hmm. Τώρα όμως, επειδή θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει υφυπουργό από προχθές τον κύριο Χατζηβασιλείου, ο οποίος ορκίζεται αύριο, υφυπουργό εξωτερικών, είχε ξεχάσει μάλλον αυτή τη ρύθμιση του επιτελικού κράτους και τελικά με νυχτερινή φωτογραφική τροπολογία ήρθε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης και σήμερα ψηφίστηκε να αυξήσει τον αριθμό των υφυπουργών σε 4 για να χωρέσει ο κύριος Χατζηβασιλείου στο ως αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το επιτελικό κράτος μας. Αν δεν σας αρέσει, έχουμε κι άλλο. Και προσθέτουμε κι άλλο. Τώρα, αυτό προκάλεσε βέβαια αντιδράσεις σήμερα από την αντιπολίτευση, που στυλίτευσε αυτή την απαξίωση και της Βουλής, που βλέπει να έρχονται νυχτερινές τροπολογίες φωτογραφικές, αλλά υπάρχει. Και τώρα θα πω και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εξίσου σε επιθετικό ύφος. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο πίσω από τη φωτογραφική τροπολογία, διότι οι εξηγήσεις της κυβέρνησης είναι αστείες. Η τροπολογία λοιπόν που αυξάνει τον αριθμό των υφυπουργών σε 4 από 3 στο Υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον φτιάχνει χώρο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ακούσαμε και στα πηγατάκια της Βουλής, ώστε να μείνει υφυπουργός η κυρία Παπαδοπούλου, που έχει διατελέσει πρέσβυρα της χώρας, άρα δεν είναι αμυγός πολιτικό πρόσωπο, αλλά έχει και διπλωματική εμπειρία. Και άρα μαγειρεύει το Μαξίμου να μείνουν οι δικοί του άνθρωποι και μετά την προκήρυξη εκλογών, και μάλλον αν έχουμε και δεύτερες εκλογές για περίπου 70 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα πολύ κρίσιμο πόστο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ουσιαστικά αυτή η σημερινή παλινοδία της κυβέρνησης υποκρύπτει μάλλον και με εκλογικούς σχεδιασμούς, και σίγουρα, όπως λέει η αντιπολίτευση, είναι ένα παιχνίδι με τους θεσμούς.
0: Ναι, και οπωσδήποτε είναι παράδοξο ή περίεργο το γεγονός ότι προβλέπεται η τοποθέτηση ενός υπηρεσιακού υπουργού, όπως θα είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, και του οποίου η θητεία θα υπερβαίνει την διάρκεια της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Βασικά θα το κάνει αυτό η κυρία Παπαδοπούλου. Θα γίνει μια καραμπόλα δηλαδή, γιατί πρέπει να έχει κάποια εμπειρία στο διπλωματικό σώμα αυτός που θα πάρει αυτή τη θέση. Οπότε θα γίνει μια καραμπόλα και η κυρία Παπαδοπούλου θα παραμείνει σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών σε αυτή τη μόνιμη ας πούμε θέση που θεσπίζει η κυβέρνηση. Και μάλιστα, ακούστε επιχείρημα, μας ανακάλυψε ο κύριος Γιαραπετρίτης για να δικαιολογήσει την επίμαχη τροπολογία ότι υπάρχει σχετικό άρθρο στο Σύνταγμα, το οποίο ήταν ανενεργό για 50 χρόνια. Δηλαδή αυτό που λες, Μπάβη, για τη θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό το θεωρεί ο κύριος Γιαπετρίδης ως, λέει ότι προσδίδει υπηρεσία στο πολίτευμα. Mm-hmm. Δηλαδή και τους πιάνεις με την κίδα στην πλάτη και σου λένε κιόλας ότι δεν σκέφτεσαι τη γεωπολιτική συγκυρία και το πόσο κρίσιμη είναι η παγκόσμια κλειδονισμή, και γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρχει μια θεσμική πρόβλεψη, ώστε ακόμη και σε περίπτωση αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων να έχουμε κάποιον να ασκείται αυτά τα καθήκοντα.
0: Ναι. Πάντως,
1: δηλαδή σκουπανά και το δάχτυλο.
0: Πάντως, Τάσο, ίσως, και λέω ίσως υπό μία έννοια και υπό μία οπτική, μία τέτοια θέση να ήταν αναγκαία και απαραίτητη, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μία σχετική συζήτηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Έχει υπάρξει κάτι τέτοιο? Έχει εικόνα από το κοινοβούλιο δηλαδή?
1: Το μόνο σίγουρο, Μπάμπη, είναι ότι ήρθε η τροπολογία χθες το βράδυ, όλος τυχαίως λίγο πριν γίνει ορκομοσία του κυρίου Χατζηβασιλείου, άρα κάνει μπαμ ότι είναι μια τροπολογία που προσπαθεί να χωρέσει και τους 4 στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και γι' αυτό και η αντιπολίτευση λέει μην μας κάνετε τους θεσμικούς και ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τις ανάγκες. Είναι μια καραμπινάτα φωτογραφική τροπολογία.
0: Μάλιστα.
1: Και η κυβέρνηση διαρκώς οξύνει τις εντάσεις εδώ, και γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε και για προεκλογικό κλίμα στη Βουλή. Πέρα από αυτό, πέρα δηλαδή από το ότι ήταν προκλητικός ο κύριος Γιαραπετρίτης, έχουμε όλη μέρα σήμερα σχεδόν, μέχρι πριν από λίγα λεπτά που τελείωσε η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών μέσων, τον κύριο Μαρινάκη, ουσιαστικά να έχει ενστερνιστεί πλήρως το ύφος, τη ρητορική και τον καφενειακό χαρακτήρα της ομάδας αλήθειας. Δηλαδή, μιλάει από βήματος ολομέλειας και νομίζεις ότι βλέπεις κάποια από τα βιντεάκια αυτά του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Απείλησε τον κύριο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ με μήνυση, επειδή ακριβώς κατέδειξε αυτό το ρόλο της ομάδας αλήθειας, και επειδή ζήτησε από τον κύριο Μαρινάκη το αυτονόητο, ακριβώς 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, να μας πει τη γνώμη του υπουργός που έχει να κάνει με τα ΜΜΕ για αυτό το λουκέτο της τότε κυβέρνησης Σαμαρά Ενιζέλου στην ΕΡΤ.
0: Και με υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης, δηλαδή απολύτως αρμόδιο, τον κυρίακο Μητσοτάκη τότε, ο οποίος είχε εισηγηθεί μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγο εδώ στους ακροατές ότι το πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να απολυθούν περίπου 2.500 εργαζόμενοι από το δημόσιο για να κλείσει η διαπραγμάτευση, και κλείσανε μέσα σε ένα απόγευμα την ΕΡΤ τότε.
1: Ναι, το θυμόμαστε όλοι, και ειδικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ήταν και ο ίδιος δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, συνεχώς σήμερα ζητούσε από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις και για κάτι που καταγγέλει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι δεν θα μεταδοθεί, πρέπει βέβαια να δούμε όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ για να επιβεβαιώσουμε αυτή την καταγγελία, δεν θα μεταδοθεί προγραμματισμένο αφιέρωμα για την επέτειο του κλεισίματος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση και για το αν μπορεί να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες ότι το αφιέρωμα για το Μαύρο θα αποσυρθεί από το προγραμματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Βούλτεψη, βέβαια, επειδή παρακολουθούμε όλη την συζήτηση, πριν από περίπου μισή ώρα που πήρε το λόγο, με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πολιτικός και βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Αλλά επιμένω να έχω επιφυλάξει, γιατί τα έχουμε δει όλα από αυτή την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια, και στα ακόμα πιο σοβαρά, γιατί αν λέμε για μεθοδεύσεις για χάρη του κυρίου Χατζηβασιλείου, τι να πούμε για τον κύριο Ντίλιαν, έτσι τα είπαμε και χθες.
0: Μα ήθελα να σου πω, μόλις είπες τη φράση ότι τα έχουμε δει όλα, σκέφτηκα αυτομάτως αυτό. Δηλαδή, τα έχουμε δει όλα. Για πες μας, τι δεν έχουμε δει ακόμα, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ναι, όσο περνούν οι ώρες, επιβεβαιώνεται αυτό που είχες προβλέψει, Μπάμπη, από προχθές, ότι θα αξιοποιήσουν. Μάλλον θα ξεψαχνίσουν τον κανονισμό της Βουλής για να δουν πώς θα μπλοκάρουν την ακρόαση του Ισραηλινού απόστρατου αξιωματικού και ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, του κυρίου Ντίλιαν, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Κακλαμάνης ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα, ο οποίος λείπει στο εξωτερικό. Πέταξε δηλαδή από πάνω την ευθύνη ο κύριος Κακλαμάνης. Ο κύριος Μπούρας θα ορίσει μια συνεδρίαση μετά τις 20 Ιουνίου, στην οποία αντί να καλέσει απευθείας τον κύριο Ντίλιαν, απλά θα θέσει επιτάπητος το αίτημα της αντιπολίτευσης για ακρόαση του κυρίου Ντίλιαν. Και μαθαίνουμε και η αντιπολίτευση εκτιμά ότι σε αυτή τη συνεδρίαση η Νέα Δημοκρατία θα τολμήσει να ισχυριστεί ότι ο πρωτόδικα καταδικασμένος για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως λέει το 43α του κανονισμού της Βουλής, αλλά ένας απλός ιδιώτης. Και άρα δεν χρειάζεται να τον καλέσουμε. Φαντάζεσαι βέβαια τι θα γίνει από την αντιπολίτευση και πώς θα σηματοδοτήσει αυτό ότι έχουμε μια ομολογία του τρόμου και του πανικού του Μαξίμου απέναντι σε όσα μπορεί να πει και στη Βουλή ο κύριος Ντίλιαν. Και εδώ, Μπάμπη, να τονίσουμε, για να δούμε και την υποκρισία αλλά και τον πανικό της κυβέρνησης, ότι το 2022 στις συνεδριάσεις της Θεσμών και Διαφάνειας τότε είχε κληθεί κανονικά ο κύριος Ντίλιαν και είχε αρνηθεί να έρθει, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε κανένα κόλλημα ή εμπόδιο τότε.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν άλλη.
1: Άλλαξε ότι εκβιάζει δημοσίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Είναι διαφορετική η χρονική περίοδος και είναι και διαφορετικό το πολιτικό επίδικο πλέον, διότι με μια δικαστική απόφαση, η οποία κρέμεται πάνω από τον κύριο Ντίλιαν και θα πρέπει να φυλακιστεί για 126 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, εκεί πλέον τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά και για τον ίδιο. Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ.

0: Να φύγουμε όμως από την Βουλή, να έρθουμε στο στούντιο, διότι μέσα στο στούντιο και καθισμένος δίπλα μου είναι ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάξης. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, παρακολουθούσαμε τι γίνεται σε ένα άλλο στούντιο, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα. Αναφέρεται σε ζητήματα αυτή την ώρα εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και κυρίως στα ζητήματα της διεθνούς δισογραφίας, αλλά ούτως άλλως τα διεθνή ζητήματα έχουν άμεση επιρροή και στο εσωτερικό σκηνικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση στο θέμα της Μέσης Ανατολής, στην πολεμική κρίση της Μέσης Ανατολής. Υποθέτουμε ότι αργότερα θα τεθούν ερωτήματα στον Πρωθυπουργό και για τις παρετήσεις έπειτα από το σκάνδαλο των πολεοδομιών, αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα για τους στόχους που έχει θέσει από εδώ και πέρα για τα ζητήματα της καυτής εγχώριας επικαιρότητας. Μέχρι τώρα πάντως έχει αποφύγει να δώσει σαφείς εξηγήσεις η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο από την Ολομέλεια της Βουλής να επαναλαμβάνει τη μόνιμη επωδό περί εναπόθεσης του εισαγγελικού ρόλου στους εισαγγελικούς λειτουργούς, την ώρα που σημειώθηκε νωρίτερα μια δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη ο κύριος Μαρινάκης και έλεγε άλλα αντί άλλων. Μπάμπη για την ΕΡΤ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα και ούτω καθεξής. Πέταξε βέβαια και την μπάλα στην εξέδρα. Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πρόκειται για τη γνωστή συνταγή ότι κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο και καταγγέλει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση πεντά την μπάλα στην εξέδρα.
0: Σωστά.
1: Και λέει
0: σωστά
1: ότι έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη.
0: Αγοράζει χρόνο μονίμως ούτως ή άλλως.
1: Γι' αυτό έμεινε ο κύριος Μαρινάκης στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές και δεν τον άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, Μπάμπη, από εδώ και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανάψει τις μηχανές της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε και θα επαναλάβει, υποθέτουμε αργότερα στη συνέντευξή του, πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Γενικά, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα άρωμα παραβάν, με τον Πρωθυπουργό να βάζει τον πήχη στην αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, λέει χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τώρα την προσπάθεια να πριονίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Εδώ θα λέγαμε πως η κυβέρνηση πέφτει ή κινδυνεύει να πέσει πιο σωστά στην πολιτική παγίδα που είχε στήσει η ίδια στο όνομα της σταθερότητας. Δηλαδή, από κυβερνητικούς κύκλους γινόταν λόγος ότι θα στηθούν δεύτερες ή τρίτες κάλπες για να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα, δημιούργησε συνθήκες χαλαρής ψήφου, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και αρκετά από το 25% και τώρα να προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα κατά αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας για την πρώτη κάλπη της πρώτης Κυριακής και βάζοντας και το στόχο στην αυτοδυναμία. Συν της άλλης, η φράση της προεκλογικής καμπάνιας θα είναι η τσέπη του πολίτη, Μπάμπη, όπως κατέδειξε χθες ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα το 2030. Πόσο όμως μπορούμε να μιλάμε για την τσέπη του πολίτη όταν ο πληθωρισμός καλπάζει, έφτασε στο 5,2% και πριονίζει τα εισοδήματα. Κάτι σωστά που αναγκάστηκε να το παραδεχτεί χθες ο Πρωθυπουργός.
0: Να
1: και
0: σε διακόψω ένα λεπτό, με συγχωρείς. Ναι. Επειδή είπες μέχρι το 2030. Γιατί μέχρι το 2030
1: είναι ατζέντα
0: και όχι του 2031.
1: Είναι ατζέντα 2030 αυτή. Έτσι για να υποτίθεται, επειδή συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και πρέπει να το γιορτάσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, και προσπαθεί να πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι μιλάει για το μέλλον της χώρας, όταν πολλά στελέχη και ο ίδιος πολλές φορές μιλούν για το 2015 με αφορμή την επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, το δικό μου πονηρό δημοσιογραφικό μυαλό πήγε ότι αν μιλάμε για το 2030 και ολοκλήρωση κυβερνητική θητεία, τότε οι εκλογές θα γίνουν το 2026 και όχι το 2027.
1: Σωστό. Σωστό ο συνειρμός αυτός. Ωστόσο, έχουν μια ιστορική διάσταση πάντα οι αναφορές του Πρωθυπουργού και συνδέει αυτό με την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Συν της άλλης, να πούμε ότι περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες έδειξε διάθεση να κλιμακώσει τους τόνους που, χωρίς να τον κατονομάσει, αναφέρθηκε σε εκείνους που αφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και μίλησε πάλι για εκείνους που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Περιμένουμε βέβαια και την απάντηση του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με αυτές τις επιθετικές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Θα δώσει εκτιμάς απάντηση ο Άντωνης Σαμαράς, διότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον κυνηγιού φαντασμάτων ο Άντωνης Σαμαράς. Δηλαδή αφήνει τον Κυριάκου Μητσοτάκη να του επιτίθεται χωρίς εκείνος να έχει πει ακόμα κάτι.
1: Πολλές φορές στις ομιλίες του είναι ιδιαίτερα επικριτικός ο Αντώνης Σαμαράς, ειδικά προς τον κύριο Μητσοτάκη, ειδικότερα την περασμένη Παρασκευή όταν μίλησε στο Ηράκλειο της Κρήτης, και είναι ενδεικτικό ότι επιχείρησε να ταυτίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
0: Ήταν πολύ σαφής αναφορά που έκανε.
1: Αυτό. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει διάθεση να παίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γήπεδο της πόλωσης, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα συσπυρώσει, όπως λέμε, τους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε ενδιαφέρον και από την δεξιά πολυκατοικία και τους γαλάζιους ενίκους.
1: Και μπόλικα δωμάτια.
0: Και μπόλικα δωμάτια.
1: Ειδικά τα κρυάνα.
0: Τα κρυάνα, έχεις δίκιο. Έχει γίνει κάτι λίγο χειρότερο από αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Αν κάτσει κανείς να το μετρήσει δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, Κώστα Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Και μιας και ανοίξαμε την κουβέντα για τα κέντρο αριστερά, πάμε στην μάχη της Β' Πειραιά. Γιατί στη Β' Πειραιά, διότι στη Β' Πειραιά είναι το άνδρο, είναι το προπύργο της προοδευτικής παράταξης, και έτσι κάποτε είχαμε το ΠΑΣΟΚ να ηγείται, αργότερα τον ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ποιος ηγείται. Στο ερώτημα αυτό θα μας απαντήσει ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη μου, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν έχω απάντηση για το ποιος ηγείται αυτή τη στιγμή. αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι όντως το προπύργιο, είναι ένας χώρος, μια περιφέρεια στην οποία απευθύνονται όλα τα κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά και σε κάθε ιστορική συγκυρία και πολιτική συγκυρία. Σε αυτή τη φάση έχουμε σήμερα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται εδώ στον πολυχώρο των λιπασμάτων στη Δραπετσόνα, όπου ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά μια εκδήλωση την οποία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τη χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σημαντική στην πορεία προς τις εκλογές. Σηματοδοτεί μια διαφορετικού τύπου προεκλογική συγκέντρωση, δεν είναι η κλασική δηλαδή με την ομιλία του Προέδρου και ουσιαστικά αυτό να είναι το κεντρικό ζήτημα. Θα είναι ένας διάλογος, θα είναι ένας διάλογος με πολίτες της περιοχής εδώ της, που ανήκουν στη Β' Πειραιά. Μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βέβαια θα εντρυφήσει περισσότερο, θα επιμείνει σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, το στεγαστικό, ζητήματα για την οικογένεια, ζητήματα για το δημογραφικό. Τέτοια ζητήματα δηλαδή θα είναι πιο πολύ στο επίκεντρο της σημερινής, όχι ομιλίας, συζήτηση τέλος πάντων με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στα λοιπάσματα.
0: Από την Χαρελάου Τρικούπη λένε ότι φέρνουν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών με τους πολίτες. Παρατηρείς εσύ κάτι από την εξέδρα, ίσως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει?
2: Αυτή

0: δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Η περιοχή, βέβαια, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τα λιπάσματα είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Οπότε ούτως ή άλλως προσφέρει μια καλή εικόνα για τον Πασόκ αυτή τη στιγμή. Και να μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι είναι μια περιοχή στην οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, θα επιμείνουν τα κόμματα του κεντροαριστεράς. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας, τη Δευτέρα, θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα κάνει μια ομιλία στην Νίκαια, αν δεν κάνω λάθος, έχει προγραμματιστεί.
1: Στην Νίκαια, στην ιστορική πλατεία της Οσίας Ξένης, ένα σημείο πολεμικών συγκρούσεων κάποτε.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και την άλλη εβδομάδα πάλι το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η προφεστιβαλική της ΚΝΕ, οπότε θα μιλήσει και ο κύριος Κουτσούμπας. Οπότε υπάρχει μια έτσι ευρύτερη κινητικότητα γύρω στην περιοχή και δείχνουν και τα κόμματα πόσο τους ενδιαφέρει και πώς δεν είναι απλά μια ακόμη περιφέρεια εκλογική, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο για τα κόμματα.
1: Νομίζω ότι η Β' Πειραιά αποτελεί βαρόμετρο για τα κόμματα του προοδευτικού του αριστερού, κεντροαριστερού και κομμουνιστικού τόξου ούτως ή άλλως. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να, 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Στο κόκκινο.

0: Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Και μέσα σε όλα αυτά τα θέματα της ημέρας που έρχονται είτε από την Βουλή είτε από την πολιτική επικαιρότητα και τις εξορμήσεις των πολιτικών κομμάτων προς την κοινωνία, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Και πρέπει να το ξεχωρίζουμε διότι μιλάμε για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και μάλιστα λίγο αφότου έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Η πολιτιστική μας συνταχθριά, η Μαρία Θανασούλια, είναι κοντά μας διότι αυτή τη φορά παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Μαρία, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ναι, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, με τον ίδιο βέβαια να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση των πολεοδομιών. Νέα πολιτική διάσταση λοιπόν λαμβάνει αυτή η υπόθεση του κυκλώματος στις πολεοδομίες μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού του Γιώργου Διδασκάλου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την υπόθεση. Ο Γιώργος Διδασκάλου, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα από το 2019, υπέβαλε την παραίτησή του λίγες ημέρες μετά και την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμη Μπακογιάννη. Mm-hmm. Εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και αυτή τη δικαστική έρευνα για το κύκλωμα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάτι που δεν είπαμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο καθώς ακολούθησε ήταν η δημόσια δήλωση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σύνδεση της παραίτησής του με την υπόθεση. Να πούμε ούτως ή άλλως κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι δεν συνδέονται όλα αυτά και η παραίτηση έχει να κάνει με τους κύκλους που κλείνουν των γενικών γραμματέων. Mm-hmm. Ο ίδιος λέει δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση, αναφέρει χαρακτηριστικά υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή του εντάσσεται σε διαδικασία ανανέωσης προσώπων στη δημόσια διοίκηση, καθώς συμπλήρωνε 7 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση. Παράλληλα τονίζει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη συγκρότηση ή επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων στα οποία προείδρευε λόγω της θεσμικής.

0: Αττικής του ιδιότητας, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, γιατί ως Γενικός Γραμματέας προείδρευε και στα δύο αυτά συμβούλια.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, επισημαίνει ότι το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στη δικογραφία, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά εκπρόσωπος άλλου φορέα που είχε προταθεί στο Υπουργείο από τον αρμόδιο οργανισμό. Και αναφέρει ότι όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντυμότητά μου. Και υπογράμμισε ότι κατά την πορεία τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου συμφέροντος. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, συνδέει πολιτικά την παρέτηση με τις εξελίξεις στην υπόθεση των πολεοδομιών, κάνοντας λόγο για χιονοστιβάδα αποκαλύψεων και ζητά να διερευνηθούν σε βάθος υποθέσεις που χειρίστηκαν τα παρετησέντα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνει ότι ο κύριος Διδασκάλου προείδρευε επί σειρά ετών στο ΚΑΣ και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όργανα που καλούνται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την προστασία μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, και υποστηρίζει ότι πρόσωπα που εμφανίζονται στη δικογραφία συμμετείχαν στα συμβούλια. Αυτό που λέει βέβαια ο κύριος Διδασκάλου, ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα να επιλέξει πρόσωπα στα συμβούλια. Παράλληλο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στρέφει τα πειρά του προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, θέτοντας ερωτήματα για την πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή και άλλες υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.
1: Και τις οποίες υποθέσεις βέβαια το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυρία Μενδώνη δεν έκανε τον κόπο να τις εξετάσει, τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω και σε ποιες αναφέρεσαι, αλλά έχουμε περιπτώσεις που μένουν ερωτήματα αναπάντητα, Μπάμπη.
1: Μάλιστα. Εντάξει, μένει να δούμε και στην πορεία του χρόνου ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις και ποια μπορεί να είναι η ενδεχόμενη εμπλοκή του.
0: Μένει να το δούμε, γιατί έχουμε δύο παρετήσεις γενικών γραμματέων στο φόντο αυτής της εξέλιξης της έρευνας για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Οπότε μένει να δούμε σε τι βαθμό συνδέονται. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ήταν στα δύο συμβούλια και εμπλέκονται στη δικογραφία. Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις, αν μιλάμε για συμπτώσεις. Οπότε μένει να προχωρήσει το ρεπορτάζ και να δούμε τι θα βγει από αυτό, Μπάμπη.
1: Μαρία μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Ήταν η Μαρία Θανασούλια για να μας δώσει την πρώτη εικόνα από αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, ιστορία που έχει ανακύψει μετά από τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων, του ενός του χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του άλλου που προείδρευε στο ΚΑΣ. Έχουν παρεμφερές αντικείμενο άλλωστε. Εκτός των τυχών της πρωτεύουσας όμως, πάμε στην Δυτική Ελλάδα, πάμε στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Θάνο Χριστακόπουλο. Θάνο μου, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, από την πάλι.
1: Θάνο, σε ακούμε δύσκολα, αν μπορείς, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς hands-free ή όχι, θα προτιμούσαμε να σε ακούμε από το τηλέφωνο απευθείας.
2: Καλύτερα τώρα.
1: Τώρα είσαι άριστα.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Τώρα μιλάς σαν Χριστακόπουλο, Θάνο μου.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με την υπόθεση του Ελληνοαυστραλού.
1: Ναι, ναι, για πάμε, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή. Μένει να δούμε που είχαμε μείνει στο αν θα εκδοθεί ή όχι, σωστά.
2: Ναι, και σήμερα ήταν και το αυτόφορο για τα λοιπά αδικήματα, στην Ελλάδα δηλαδή, για τα όπλα που έφερε παρανόμως και όλα τα υπόλοιπα που βρέθηκαν στην κατοχή του στο σπίτι στην Αιγιάλια, όπου κρυβόταν τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά από το 1999 και μετά, οπότε και είναι καταζητούμενος από τις αυστραλιανές αρχές. Λοιπόν, το τριμελές πλημμυροδικείο Αιγείου, ουσιαστικά μετά από μια πολύ ωραία μαραθώνια διαδικασία, καταδίκασε τον 56χρονο Έλληνο Αυστραλό για αυτά τα αδικήματα, σε μια ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών. Επίσης, κατηγορούμενοι μαζί του ήταν και η σύντροφός του και ο πατέρας του για υπόθαλψη εγκληματία. Και αυτοί οι δύο καταδικάστηκαν. Η μεν σύντροφός του σε 2 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε 3 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση. Και στους 3 αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης, με αναστέλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα οι δύο άλλοι να θεθούν ελεύθεροι, ενώ ο 56χρονος Ελληνοαστραλός, που κατηγορείται για δολοφονία στη χώρα του πίσω στην Αυστραλία, παραμένει φυλακισμένο, κρατούμενος. Μάλιστα θα μεταχθεί, όπως πληροφορούμαστε, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσης του στην Αυστραλία ή όχι. Άρα λοιπόν, μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών κατά πόσο ο 56χρονος θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι, παραμένει κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πότε αναμένουμε την απάντηση του Δικαστικού Συμβουλίου για την έκδοση του Ελληνοαυστραλού? Έχουμε εικόνα καθόλου?
2: Είχαν πει αυτές τις μέρες, αλλά τώρα αύριο είναι Παρασκευή. Από τη στιγμή που δεν πηγαίνουν στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ενδεχομένως να πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό μας δείχνει το γεγονός ότι τον μεταφέρουν στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μέχρι την απόφαση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν έχεις δύο λεπτά και έχετε ενδιαφέρον, υπάρχουν εξελίξεις και στην υπόθεση του διπλού φωνικού στην Αιγιάλια.
1: Βέβαια, δείτε ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Από ό,τι φαίνεται, ο Ιταλός που κατηγορείται πια για τη διπλή δολοφονία αρνείται κάθε συμμετοχή στο έγκλημα. Σήμερα τον μετέφεραν στο σπίτι επιτόπου εκεί στο Λόγο Αιγίου, όπου έγινε το διπλό φωνικό, για να γίνει μια τέλος πάντων αναπαράσταση, αλλά αυτό δεν το αποδέχεται ο ίδιος, δεν αποδέχτηκε και να γίνει κάτι τέτοιο. Τον πήγαν εκεί πάντως για να εξηγήσει τα πράγματα. Η αστυνομική επιμένει ότι πέφτει σε αντιφάσεις. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κοιμότανε και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, ούτε τον πυροβολισμό δηλαδή από το αεροβόλο, ούτε στη συνέχεια τα μαχαιρώματα μέχρι θανάτου της συντρόφου του και του γιού της. Στο μαχαίρι που έχει βρεθεί δεν υπάρχουν αποτυπώματα. Αυτό οδηγεί τις αρχές να εκτιμήσουν ότι ο δράστης είτε φορούσε γάντια είτε καθάρισε μετά το πιστόλι. Και βεβαίως πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει και κλιμάκιο εδώ στην Αιγιάλη, στο Λόγκο, του εγκληματολογικού από την Αθήνα. Κάνει φύλλο και φτερό ξανά για δεύτερη φορά το σπίτι, προκειμένου να βρεθούν περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Επαναλαμβάνω, ο Ιταλός σύντροφος του θύματος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και κοιμότανε, λέει, μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 12 και δεν άκουσε τίποτα για το τι έγινε τη μοιραία μέρα στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η εξέλιξη αυτή ποια θα είναι το επόμενο διάστημα, τι εκτιμάς δηλαδή?
2: Ναι, επιθυμεί να επικοινωνήσει και με την Ιταλική πρεσβεία, ζητά να συνομιλήσει με τα αδέρφια του, αιτείται ψυχιατρική εξέταση, όμως αύριο έχει οριστεί να υπάρξει η απολογία του. Τώρα δεν ξέρω αν θα του δοθεί μεγαλύτερη διορία, προκειμένου να μεσολαβήσει αυτή η ψυχιατρική εξέταση την οποία έχει ζητήσει διά της συνηγόρου του.
1: Έχουμε εικόνα
2: αύριο,
1: δηλαδή.
2: Απολογείται.
1: Έχουμε εικόνα, θα επικαλεστεί κάποια ψυχική κατάσταση η οποία τον κάνει να μην έχει συνείδηση?
2: Ναι, προφανώς γι' αυτό έχει ετηθεί και η συνήγορός του αυτή την ψυχιατρική εξέταση. Λέγονται πολλά, υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι ενδεχομένως να έπινε για μεγάλο διάστημα κτλ. Άρα λοιπόν όλα αυτά διορευνούνται. Επαναλαμβάνω, αύριο είναι ορισμένη η απολογία του. Θα δούμε αν είναι πάρει αναβολή ή κάτι άλλο. Πάντως παραμένει ψύχραιμος, ατάραχος στις περιγραφές του, όπως μας λένε οι αστυνομικοί, και αρνείται ότι έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή.
1: Μάλιστα. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, παρόν όχι.
1: Ωραία. Να μείνουν έτσι ήσυχα και ήρεμα τα πράγματα με ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, λοιπόν. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια επίσης.
1: Ήταν ο Θάνος Χριστακόπουλος από το Κόκκινο της Πάτρας. Μάθαμε για αυτές τις δύο περίεργες υποθέσεις και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας για τους, για πολλούς από εσάς ή πολλούς από εμάς, η Αλέκα Ζουμή, διότι έχουμε σήμερα Μουντιάλ. Γεια σου Αλέκα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη και από μένα. Αυτή ακριβώς η στιγμή που περιμένουν χιλιάδες άνθρωποι, ανά 4 χρόνια γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουν χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλοι λοιπόν να δουν. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Απόψε το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας. Είναι στη μία ώρα Μεξικού η έναρξη. Θα γίνει και τελετή έναρξη από πριν. Θα υπάρξουν και διάφορες ομιλίες και διάφορα happenings. Ο πλανήτης λοιπόν της μπάλας έτσι βάζει τα καλά του. Το μάτς που θα ανοίξει την αυλαία θα είναι ανάμεσα στην διοργανώτρια, μία εκ των διοργανώτριων χωρών, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Το Μεξικό που διοργανώνει για τρίτη φορά, είναι η μοναδική χώρα που θα διοργανώσει για τρίτη φορά το παγκόσμιο κύπελο μετά το 1970 και το 1986 βεβαίως το μεγάλο σόου του Diego Armando Maradona πριν από ακριβώς 40 χρόνια, σε αυτό ακριβώς το γήπεδο που απόψε το βράδυ θα ανοίξει την αυλαία του το παγκόσμιο κύπελο. Πώς ανοίγει την αυλαία του αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Με μεγάλη πίεση. Με μεγάλη πίεση, την οποία βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι την αντιλαμβάνονται αυτοί που την δημιούργησαν. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους οπαδούς. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οργανωμένων οπαδών που δεν έφτασαν ποτέ, δεν ταξίδεψαν με το φόβο ότι θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν αποκλεισμοί οπαδών, όπως συνέβη με τους Σκοτσέζους οπαδούς, που έφτασαν να βγάλουν βίζα, να κλείσουν πανάκριβα ταξιδιωτικά πακέτα, συμπεριλαμβανομένων και των πανάκριβων επίσης εισιτηρίων, και τελευταία στιγμή τους αρνήθηκαν την είσοδο, δημιουργώντας μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη Σκωτία, γιατί θυμόμαστε, Μπάμπη, και θυμίζουμε και στους ακροατές ότι οι Σκοτσέζοι είναι από εκείνους τους οπαδούς που δημιουργούν πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, γιορτή ατμόσφαιρα στις πόλεις και στα γήπεδα όπου πραγματοποιούνται αγώνες. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, μέσα σε ένα κλίμα ρατσιστικών συμπεριφορών σαν αυτές που γνώρισε πριν από λίγες ώρες ο διαιτητής από τη Σομαλία, ο Μαρ Αρτάν, μέσα σε ένα κλίμα φόβου, μέσα σε ένα κλίμα φόβου και για τον ΆΙΣ και που αυτός ο οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οργανισμός μετανάστευσης, θα έχει ανάμειξη. Είναι πάρα πολλές οι πολιτείες που έχουν ζητήσει να μην έχει ανάμειξη, να μην βρεθεί στα γήπεδα ο ΆΙΣ, υπό το φόβο ακριβώς, όχι τόσο των αντιδράσεων που θα προκαλέσει, αλλά υπό το φόβο τη συμπεριφορά των ίδιων των ανδρών του ΆΙΣ. Έχουν νεκρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλούς τα τελευταία χρόνια, έτσι, από τους άνδρες του ΆΙΣ. Σε όλα αυτά απέναντι βρίσκεται η FIFA. Χθες το βράδυ έδωσε μια συνέντευξη, την κύρια συνέντευξη τύπου, ο Γιάννη Ινφαντίνο. Και την παρακολουθήσαμε ζωντανά και έχει την αξία το αυτό, γιατί αποτυπώνεται όταν βλέπεις κάτι ζωντανά και δεν το διαβάζεις απλά έπειτα στις δηλώσεις, αποτυπώνεται και από το ηχόχρωμα μέχρι και τους μορφασμούς στο πρόσωπό του, έτσι, του κάθε ανθρώπου που μιλάει. Ήταν ένας, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος φάνηκε να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα. Και το λέμε αυτό γιατί του έγιναν πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Την ίδια στιγμή ήταν χιλιάδες οι οπαδοί που έμπαιναν προκειμένου στο Associated Press, που παρακολουθούσα εγώ συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου στη σελίδα στην πλατφόρμα, και σχολίαζαν όσα παράδεκτα μέχρι στιγμής συμβαίνουν. Έφτασε, για να μην τα πολυλογούμε, να πει ότι χάρη σε μένα παρουσιάστηκε ως ήρωας που κατάφερε το Ιράν να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο, αγνώντας επιδεικτικά το γεγονός ότι το Ιράν, η εθνική ομάδα του Ιράν, θα αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με εντελώς διαφορετικούς κανόνες από ό,τι θα ισχύουν για τις υπόλοιπες ομάδες. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, έτσι όσον αφορά το Ιράν. Και αναφερόμενος μάλιστα στο Σομαλό διαιτητή και τον αποκλεισμό του, σχεδόν ηρωνεύτηκε, λέγοντας ότι εντάξει, εγώ θα έλεγα να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε, ακριβώς αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησε. Ότι εντάξει, προχωράμε, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό να κάνουμε, εμείς προσπαθήσαμε, άφησε να εννοηθεί ότι μερικές φορές, όχι, το είπα ξεκάθαρο, ότι οι κραυγές μερικές φορές δεν φέρνουν αποτέλεσμα, και την ίδια στιγμή μπορεί να κάνουν και κακό, γιατί άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχαν διαβουλεύσεις σε εσωτερικό πλαίσιο ώστε να αποφευθούν όλα αυτά. Στο τέλος παραδέχτηκε ξεκάθαρα ότι η FIFA δεν έχει απολύτως καμία δυναμική ώστε να διαφυλάξει, να αποτρέψει, είπε ο ίδιος, τις συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αφορούν τους κανόνες και τους νόμους μιας χώρας. Εμείς αυτό θα το μεταφράσουμε, ότι η FIFA δεν έχει καμία απολύτως δυναμική ώστε να προφυλάξει την αξιοπρέπεια
0: του δικού της κορυφαίου τουρνουά.
1: Και όχι, και όχι μόνο αυτό, Αλέκα, αλλά η FIFA είναι ένας οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στις κατατόπους αναχώρα και μετά αναπεριφέρεια και κατατόπους ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, που θεωρητικά τουλάχιστον εκπροσωπεί πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί πληθυσμιακά μιλώντας ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός οργανισμός ο οποίος μπορεί και παρεμβαίνει. Είδαμε δεκάδες εργατικά δυστυχήματα να γίνονται στην προηγούμενη διοργάνωση του Μουντιάλ εξαιτίας εντατικοποίησης για την οποία προέτρεπε η FIFA να συμβούν για να γίνουν και οι αγώνες τελικά. Θέλω να πω ότι είναι ένας πολύ ισχυρός οργανισμός.
0: Μπορεί να παρέμβει ξεκάθαρα, όπως μπορούν να παρέμβουν, Μπάμπη, γιατί αυτό περνάει σε δεύτερη μοίρα, όπως μπορούν να παρέμβουν και οι κατατόπου ομοσπονδίες, όπως μπορούν να παρέμβουν και οι ευρωπαϊκοί, ασιατικοί, αφρικανικοί, αμερικανική ακόμη συνομοσπονδία, αλλά και κατατόπους ομοσπονδίες απέναντι σε όλο αυτό. Όπως μπορούν να παρέμβουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, αν όχι ο κύριος Γκαγκάτσος, πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ας πούμε, θα πει κάποιος, εντάξει, και τι να κάνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι συνομοσπονδία. Χθες, μάλιστα, ο Γιάννη Φαντίνο αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτά τα εκατοντάδες μέλη τα οποία απαρτίζουν τη FIFA, λέγοντας βέβαια ότι είναι μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και αυτά τα μέλη μας, γιατί εμέσως περνάει και τα μηνύματά του κάθε φορά, αυτά τα μέλη μας θα ενισχυθεί το ποδοσφαιρό τους ακριβώς από την επιτυχία του συγκεκριμένου Μουντιάλ. Σαν να τους λέει κιόλας, εντάξει, καθίστε και στην άκρη. Ναι. Ανεξάρτητα με το ότι θα συμβεί, θα πάρετε τα χρήματα που σας αναλογούν.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι, δυστυχώς, έχει δημιουργηθεί αυτό το πολύ ωραίο τοπίο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, εδώ δεν έχουν μιλήσει όσο θα έπρεπε ούτε οι μεγάλες ενώσεις των ποδοσφαιριστών, ούτε οι κύριες ενώσεις των διαιτητών όσον αφορά τον αποκλεισμό. Να πάμε σε κάποια χρηστικά. Να πούμε ότι το Μεξικό θα ξεκινήσει αντίον της Νότιας Αφρικής απόψε στις 10, υπό την πίεση να πετύχει τον Νικηφόρο ξεκίνημα που περιμένουν οι οπαδοί του. Νωρίτερα, να πούμε, μέχρι λίγες ώρες πριν, και το λέω αυτό γιατί η οδηγία που έχει δοθεί από την Πρωθυπουργό της χώρας ήταν ότι, αυτό που έχει δηλώσει ήταν ότι εγώ θα παρακολουθήσω τον αγώνα μαζί με τον κόσμο, ότι οι διαδηλωτές και οι διαδηλώσεις μπορούν να γίνουν ελεύθερα και δεν θα τις καταστήλει η κυβέρνηση. Ωστόσο, έβγαλε μια οδηγία αυτές οι διαδηλώσεις να γίνουν μέχρι 3 ώρες πριν από την έναρξη. Ωστόσο, 1 ώρα πριν από την έναρξη ήταν σε εξέλιξη πολύ μεγάλη διαδήλωση έξω από το εστάδιο 10, που είχαν με τους δασκάλους να κατεβαίνουν στο δρόμο. Χθες προηγήθηκε μια άλλη πολύ μεγάλη διαδήλωση από τις μανάδες των εξαφανισμένων ατόμων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ξεπερνούν τις 130.000 τα εξαφανισμένα άτομα μέχρι το Μάη που μας πέρασε. Και οι μανάδες σαν τις μητέρες της πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή το 1977, επί Χούντας Βιντέλα, βγαίνουν στον δρόμο αναζητώντας τα αγαπημένα τους άτομα. Και τώρα θέλουν να κάνουν ορατό ακριβώς αυτό το ζήτημα. Να πούμε λοιπόν ότι θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό το Μουντιάλ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις και αυτό είναι ένα challenge για τη FIFA και τους διοργανωτές, αν θα πετύχουν να κυλήσουν όλα ομαλά. Η αναμέτρηση του πρώτου ομίλου σηματοδοτεί την επιστροφή στη σκηνή του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το εμβληματικό γήπεδο, το εστάδιο ΑΣΔΕΚΑ, που φιλοξένει αγώνες και το 70 και το 86, ενώ παράλληλα να βιώνει και μνήμες από τον αγώνα του τουρνά του 2010, όταν η Νότια Αφρική αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μεξικό στο Johannesburg. Πολλά έχουμε να πούμε για το Μουντιάλ, θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες βεβαίως, και όσα συμβαίνουν εκτός και όσα συμβαίνουν και μέσα στα γήπεδα.
1: Αλέκα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή θέαση,
0: Χαρά, καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ, χαρά. Ήταν η Αλέκα Ζουμή. Πάμε στην τελευταία είδηση που θα εκφωνήσουμε για το σημερινό μαγαζίνο. Διότι έχουμε μια ηθική και συναδελφική υποχρέωση να αποχαιρετήσουμε τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά. Ο Νίκος Σερβετάς, ο γνωστός δημοσιογράφος που έφυγε από τη ζωή εχθές Τετάρτη σε ηλικία 66 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Υπήρξε ένας συνάδελφος με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, ήθος και υποδειγματική συμπεριφορά προς τους συναδέλφους του, αναφέρει η ΕΣΥΑ σε ανακοίνωσή της, ενώ υπάρχει μήνυμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά, τους δύο πολιτικούς φορείς που υπηρέτησε στα χρόνια που βρισκόταν στην Ελλάδα. Ο Νίκος έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας. Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν τον Νίκο, έναν άνθρωπο και της δικής μας οικογένειας, αφού επί πολλά χρόνια βρισκόταν πίσω από τα μικρόφωνα της ιντερνετικής έκδοσης του κόκκινου, του πορτοκαλί, του ραδιοφώνου της αλληλεγγύης. Με αυτά σας αφήνουμε για σήμερα. Από τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στην...
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Η ώρα είναι 9.
4: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς ξαναβρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Λαζαρός Καραγιάννης είναι σήμερα μαζί μας και επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι ο άρχον και ο φρουρός των επικοινωνιών και της επανάστασης των επικοινωνιών. Και απαντά στο 210-3217-777.

2-10-69-85-87-00-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας και τα οποία εμείς θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Και μας ακούτε από τους 105 και 5 για την Αθήνα, από τους 91 και 4 και το κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Μας ακούτε και από τους 107 και 7, από το κόκκινο της Πάτρας δηλαδή. Αλλά μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Πέμπτη, σήμερα 11 Ιουνίου, Σωτηρίου του 2026. Του Βαρθολομαίου, του Βαρνάβα και του Ναθαναήλ. Αλλά όχι αυτού νου, του πάει πακέτο με τον Φίλιππο. Διεθνή σήμερα παιχνιδιού σήμερα. Και μιας και η Διεθνή σήμερα παιχνιδιού έχει γίνει θεσμός για την ανθρωπότητα, άρχισε ή μάλλον συνέχισε και έπαιξε και τα παιχνιδάκια της και η κυβέρνηση εντός του κοινοβουλίου σήμερα. Παιχνιδάκια πρόκλησης, διότι ως τέτοια μπορεί να εκλειφθούν, ως τέτοιες μπορεί να εκλειφθούν, ως προκλήσεις δηλαδή, οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, απέναντι στον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή μέρα. Με τον κύριο Γιαννούλη να ζητά επιτακτικά να απαντηθεί από την κυβέρνηση ή να δηλωθεί από την κυβέρνηση η στάση της απέναντι στο βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ τότε πίσω στο 2013. Τον κύριο Μαρινάκη να απαντά αντιστοίχως όπως θα απαντούσε ο κύριος Μαρινάκης, για να το απαντήσει μετά ο Χρήστος Γιαννούλης, ότι όλα αυτά τα λέει διότι, για ποιον άλλο λόγο, διότι λειτουργεί ως αυσυκολητής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Μαρινάκης το απάντησε ότι θα τον πάει στα δικαστήρια, διότι είναι, όπως είπε, προσβλητικοί οι χαρακτηρισμοί του. Τώρα πέστε μου, δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η δικαστική απόφαση? Εγώ θα ήθελα να καταδικαστεί και ο κύριος Γιαννούλης, για να είμαι ειλικρινής.

Κατά τα λοιπά έχουμε βέβαια και το άλλο παιχνίδι το οποίο παίχθηκε με την αλλαγή του επιτελικού κράτους. Διότι ενώ εντός της Ολομέλειας η συζήτηση αφορούσε τις άδειες για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, έφερε ο κύριος Γιάννα Πετρίτης μια τροπολογία με την οποία μετατρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποδεχθεί ή να υπηρετούν, αν θέλετε, 4 υφυπουργοί αντί για 3. Η δικαιολογία βεβαίως της κυβέρνησης ήταν ότι αυτό συμβαίνει διότι πρέπει να υπάρχει ένας υπηρεσιακός υπουργός ο οποίος θα λειτουργεί και μετά το πέρας της θητείας της κυβέρνησης. Μια σκέψη, μια τοποθέτηση που θα μπορούσε να έχει νόημα μόνο εάν η κυβέρνηση είχε κατανοήσει ή αν υπολογίζει ότι στις ερχόμενες εκλογές που πάλι όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027, την άνοιξη του 2027, δεν θα έχουμε κυβέρνηση και άρα δεν θα υπάρχει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας την οποία διαφημίζουν και προσπαθούν και επιδιώκουν εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να την χαρακτηρίσει και ως παραδοχή ήττας, αν θέλετε.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία όμως μας έρχεται πάλι από το Υπουργείο Οικονομικών. Διότι ο κύριος Πιερακάκης φαίνεται να σκέφτεται να συμβιβάσει, τι άραγε, να συμβιβάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαιώνει τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη με τα συμφέροντα των τραπεζών. Τι λέει δηλαδή ο κύριος Πιερακάκης? Λέει πολύ απλά ότι δεν θα βάλουμε τις τράπεζες να πληρώσουν τα λάθη που κάνανε και έτσι για μία ακόμη φορά θα τα πληρώσουν τα λάθη, τα συνήθη υποζύγια δηλαδή, οι καταναλωτές δηλαδή, οι δανειολήπτες. Δεν μας φτάσαν οι δύο φορές, δηλαδή οι τρεις πόσες ήταν που κεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και χρεοκοπήσει η χώρα που δεν χρεοκοπεί έτσι κι αλλιώς. Δεν φτάνει που το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια, δηλαδή καμιά εκατοστή και κάτι ψηλά πάνω από το ΑΕΠ της χώρας. Δεν φτάνει που κάναμε εκείνη την ιστορία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο όταν ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το PSI για να διασώσουμε το καλό κομμάτι των τραπεζών και να πληρώσουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα κενά και τις τρύπες που υπήρχαν. Με το νέο αφήγημα θα πρέπει να πληρώνουμε τις τράπεζες και για τα λάθη που έκαναν.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ξεσήκωσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και κάπως έτσι η ζωή στο βασίλειο της Δανημαρκίας, ή αν θέλετε εντός του κοινοβουλίου με πλειοψηφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνεχίζει να οδηγείται εκεί που οδηγείται, δηλαδή που άραγε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105 και 5 και σκεφτήκαμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με ένα πολύ αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον οποίο συνήθως τον ακούγατε τις Παρασκευές τα βράδια. Τώρα κάνουμε αλλαγή, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη βράδυ θα είναι αυτή η επικοινωνία. Ο Γιάννης Κορονέος. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα στους ακροατές του κόκκινου, αγαπημένους φίλους, έτσι καλώς, αυτό είναι που μένει στο τέλος, έτσι, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο και εντάξει, δεν θα πω για την εκπομπή που έτσι καλώς το ξέρεις, αλλά για τους ακροατές οπωσδήποτε, τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπεις εσύ τις τελευταίες εξελίξεις και σε σχέση με αυτές τις επιλογές που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα αλλάζει το επιτελικό κράτος επί της ουσίας, αλλά και για τον κίνδυνο που φαίνεται να τον υπολογίζει πάρα πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον κίνδυνο του Αντώνη Σαμαρά.
1: Κοίταξε, τώρα εντάξει να κρίνουμε το κυβερνητικό έργο, ιδίως του τελευταίου διαστήματος, το οποίο για μένα εδώ και πάρα πολύ καιρό, το όποιο έργο τέλος πάντων έχει ατονίσει, κυρίως θα έλεγα ότι είναι κλείσιμο διαφόρων εκκρεμωτήτων, δουλειών θα λέγαμε έτσι, business δηλαδή, οι οποίες έχουν μείνει σε εκκρεμότητα ή σε αναμονή. Αυτό θα χαρακτήριζα σε πρώτη ανάγνωση, δηλαδή αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα η κυβέρνηση. Μέσα σε όλα θα έλεγα και αυτό ότι την όποια προσπάθεια να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι όπως σχεδιάστηκε, που επί της ουσίας δεν προσέφερε αυτά που έπρεπε να προσφέρει στην εθνική οικονομία, στην κοινωνία, να κατευθυνθεί προς αυτούς που πραγματικά έπρεπε να είχαν ανάγκη, και αναφέρομαι κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε όλες τις εκεί που πραγματικά χρειαζόταν να πέσει χρήμα που λέμε, να δοθεί μια όθηση ούτως ώστε και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων αλλά και στο παραγωγικό μοντέλο, στις όποιες αλλαγές χρειάζονταν του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα. Όλα αυτά δεν έγιναν, αντιθέτως τα ξέρουμε, έχουν αναφερθεί κατ' επανάληψη ιδίως από το κόκκινο στο πώς έγινε η διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό θα έλεγα σε πρώτη ανάγνωση ότι συμβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι οι εκλογικοί σχεδιασμοί που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του έχουν, θα έλεγα, μια, εντάξει, δεν θέλω να πω ακριβώς αριστοτεχνική, ένα αριστοτεχνικό στήσιμο, υπό την έννοια ότι λαμβάνεται υπόψη και η παραμικρή λεπτομέρεια, τόσο σε ό,τι αφορά στις εκλογικές φιλοδοξίες, αυτό που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση από μια τέτοια κατάσταση όπως είναι η σημερινή για ολόκληρη την κοινωνία, και δεν αναφέρομαι μόνο στα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν αναφέρομαι μόνο στα θέματα, στα ζητήματα που έχουν προκύψει και τα έχουμε δει όλοι σχετικά με τους θεσμούς όπως επικρατούν, όπως ισχύουν στη χώρα, αλλά θα έλεγα και όλες τις καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν ακόμα και με την εξωτερική πολιτική, με την διεθνή θέση της χώρας, όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση τα χειρίζεται εντελώς με όρους συμφέροντος, αν όχι ατομικού, τέλος πάντων μιας πολύ μικρής έτσι κλειστής ομάδας στο Μαξίμο. Από εκεί πέρα, για να ολοκληρώσουμε το Σαμαρά που είπες, σαφώς και φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ιδίως αν σκεφτούμε υπόψη ότι ακόμα και τώρα προσπαθεί να γίνει ένα ακόμη παιχνίδι από πλευράς Μαξίμου σχετικά με το στήσιμο της κάλπης, πότε θα γίνουν οι εκλογές, και αφορά οπωσδήποτε τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή προσπαθούν να τον κάνουν να αποκαλυφθεί, να αποκαλύψει τις προθέσεις του, τη διάθεσή του, τις διαθέσεις του, αν όντως, αυτό τουλάχιστον που μαθαίνω εγώ, είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο μάλλον ο σχεδιασμός και το οργανωτικό κομμάτι του ενδυνάμει κόμματος, δηλαδή όταν υπάρχουν συζητήσεις προχωρημένες με μια πλειάδα θα έλεγα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει, πολλοί από αυτούς έχουν και το χαρακτηριστικό, θα μπορούσαν να έχουν τον επιθετικό προσδιορισμό του βετεράνου της πολιτικής, τέλος πάντων της ενασχόλησης με τα κοινά, με τα δημόσια. Αυτό σαφώς και προκαλεί ανησυχία μεγάλη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω ότι με προβληματίζει το γεγονός ότι μας μεταφέρεις μία εικόνα που προφανώς δεν είναι δικό σου κατασκεύασμα, αλλά είναι αυτό που διαπιστώνεις και από το ρεπορτάζ, ότι στην Νέα Δημοκρατία έχουν κατεβάσει τα μολύβια και το μόνο που τους ενδιαφέρει πια είναι αυτό που προκρίνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι η εκλογική μάχη που έρχεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή μου θυμίζει τώρα... λίγο 2014, πρέπει να σου πω, όταν πάλι πέσαν τα μολύβια κάτω, διότι είχαμε μπροστά μας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έπρεπε να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί δεν έβγαινε η συνταγή.
1: Μα αν το δεις ακόμα και το ότι, εντάξει, και έχει τη λογική, δεν μπορείς να πεις σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να πει κανένας ότι υπάρχει η επιτάχυνση της διαδικασίας όταν γενική γραμματής ή όταν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην παραγωγή του κυβερνητικού έργου ανακηρύσσονται υποψήφοι για τις επόμενες εκλογές. Αυτό που είδαμε τώρα, ας πούμε, με την τριπλέτα, με τους τρεις που θα ακολουθήσουν κι άλλοι, είναι σαφές αυτό. Mm-hmm. Και άμεσα, γιατί είναι και στην και το ξέρουμε ότι δίνει σημασία η σημερινή κυβέρνηση σε αυτό, στη δημιουργία εντυπώσεων, το ότι θέλοντας να δημιουργήσει και έναν όριο, τεχνητό όριο άνεμο και για δημοσκοπικούς λόγους, αρχίζουν οι ανακοινώσεις, οι υποψήφοι, αυτοί που θεωρητικά χαρακτηρίζονται ως πετυχημένοι στην όποια θητεία τους, ανακοινώνονται υποψήφοι. Αλλά αυτό που λέμε τώρα, κατά πόσον υπάρχει ζέση για να λειτουργήσουν πράγματα στην πέρα, να προχωρήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, σου λέω, εκτός αυτών των εκκρεμωτήτων που παραμένουν, τα άλλα δείχνουν εικόνα αποσύνθεσης. Για παράδειγμα, θα πω ένα χαρακτηριστικό έτσι για τους ακροατές μας, το οποίο mm-hmm. το διαπίστωσα σήμερα. Ήταν στο βήμα του Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι.
1: Δύο επικεφαλής της έξωθεν εικόνας, ας το πούμε έτσι, της χώρας, μάλλον του κρίσιμου τομέα που έχει να κάνει με την διπλωματία και με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αυτό που αν άκουγε στους δύο υπουργούς, δηλαδή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, το πλέον κρίσιμο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, θα έλεγες ότι είναι δύο παράγοντες, δύο πολιτικοί οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο χώρο. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο Δένδια σου χτυπάει το καμπανάκι και σου λέει διαρκώς για το ότι υπάρχει μια απειλή μόνιμη, διαρκής, από την πλευρά της Άγκυρας, και ο Γεραπετρίτης επιμένει, εγώ τα είπα και με τον Φιντάν, σε αυτό το χλιαρό, το χαλαρό κλίμα, ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας και ότι δεν συμμερίζουμε τις όποιες ανησυχίες, και οι όποιες ανησυχίες είναι λαϊκισμός. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνει ο καθένας ποια είναι πόσο διαφορετικές είναι απόψεις σε ένα κρίσιμο κομμάτι όπως είναι η εξωτερική πολιτική και ιδίως τα ελληνοτουρκικά. Αυτές τέτοιες μικρές λεπτομέρειες, τέτοιες προσεγγίσεις, αν θες, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην διακυβέρνηση της χώρας, υπάρχουν σε διάφορους τομείς του κυβερνητικού έργου, σε διάφορους τομείς της διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι επικίνδυνο, είναι προβληματικό.
0: Και πόσο μάλλον όταν πριν μερικά χρόνια, Γιάννη, είχαμε τη συζήτηση και τη διάθεση όλων των πολιτικών χώρων να δημιουργούμε προϋποθέσεις εθνικής στρατηγικής στην εξωτερική μας πολιτική. Δεν τα καταφέραμε πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι γενικές κατευθύνσεις υπήρχαν. Εδώ αυτό παρουσιάζει μια εικόνα εκ διαμέτρου αντίθετη από την θεωρητικά ορθολογική προσέγγιση που θα έπρεπε να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε.
1: Και εγώ καλό βράδυ και στους ακροατές και τις ακροατρίες μας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: '91 και 4, στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. '91
2: 91 και 4 στο κόκκινο.

κόκκινο, 105 και 5, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Ο Λαζαρός Καραγιάννης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι ο φρουρός της επανάστασης των επικοινωνίων σήμερα. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, η εκπομπή είναι το ρεζουμέ.

0: Και μια από τις ειδήσεις που μας έκαναν εντύπωση για ένα θέμα που είναι από αυτά που είναι του απολύτου ενδιαφέροντός μας βέβαια, είναι πως η στασή ΑΕ απέρριψε την αίτηση του Athens Pride για τους σταθμούς του μέτρο της Αθήνας. Για πρώτη φορά μάλιστα συμβαίνει αυτό. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο προκαλεί ερωτηματικά για την πρακτική της διοίκησης, αλλά όχι μόνο για την πρακτική, αλλά και για τις προθέσεις της διοίκησης. Και το Athens Pride είναι μια γιορτή ορατότητας, είναι μια γιορτή συμπερίληψης, αν θέλετε. Αλλά από την άλλη έχει και τέτοιες καταβολές που δεν μπορεί παρά να ειδωθεί και ως μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, ως μια διαδήλωση για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Εμείς σήμερα ζητήσαμε από την κεντρική παρουσιάστρια του Athens Pride να είναι κοντά μας για να μας πει τι άλλο, να μας πει για την άρνηση τη στάση και για το τι σημαίνει πρακτικά. Χριστίνα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
0: Εμείς καλά, εσείς?
1: Σε ρυθμούς προετοιμασιών θα πω.
0: Είναι όλα έτοιμα ή μένουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να κλείσουν? Γιατί φαντάζομαι λεπτομέρειες έχουν μείνει.
1: Ποια λεπτομέρειες, ποια μετράμε αντίστροφα, ναι.
0: Για πες μας για το Pride, να ξεκινήσουμε από τα γενικά και να πάμε λίγο και στην απόφαση της διοίκησης του μετρό να μην σας διαθέσει το μετρό. Εκπληκτικό αυτό, δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί. 10 χρόνια συνεχόμενα το Athens Pride είχε παρουσία στις προθήκες του μετρό. Φέτος για πρώτη χρονιά η στάση αρνήθηκε χωρίς να δώσει και καμία εξήγηση γι' αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η επίσημη απάντηση βέβαια ήρθε κάποια στιγμή νομίζω, αφού ξέσπασε ο Σάλλος και αφού υποχρεώθηκε από τη δημοσιότητα που απέκτησε το θέμα να απαντήσει. Τι απάντησε τελικά? Ότι είναι κλειστές οι προθήκες και ότι έχει άλλες διαφημίσεις?
1: Ναι, νομίζω ότι όποιος χρησιμοποιεί το μετρό βλέπει τις άδειες προθήκες. Είναι πάρα πολλές οι άδειες προθήκες σε πάρα πολλούς σταθμούς.
0: Άρα μας λες ότι ήταν πολιτική απόφαση κατά μία έννοια?
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να μην ρωτήσω τι άλλες διαφημίσεις έχει αυτή την περίοδο η Αττικό Μετρό ΑΕ, έτσι?
1: Είμαι αρκετά σίγουρη ότι υπάρχουν οι διαφημίσεις της θεωρίας του αγέννητου παιδιού, mm-hmm. των ενεργών μπαμπάδων. Φαντάζομαι ότι αυτές υπάρχουν από όσο έχω δει τελευταία. Τώρα τι άλλο υπάρχει δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά αλλάζουν συνέχεια. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολιτική απόφαση.
0: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχεις και πολύ αδικό. Πότε είναι η παρέλαση, Χριστίνα?
1: Το Σάββατο 13 του Ιούνιου στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα ξεκινάει η παρέλαση. Mm-hmm.
0: Και φαντάζομαι περιμένετε πάρα πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Περιμένουμε όπως κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο. Είναι φέτος 21η χρονιά του Athens Pride. Οπότε κάθε χρόνο είναι όλο και μεγαλύτερη η οργάνωση. Όλο και περισσότερες οργανώσεις συμμετέχουν, όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στην πορεία. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι μια μέρα που θα έχει αρκετό κόσμο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιοι είναι οι άνθρωποι συνήθως που έρχονται στο Athens Pride?
1: Πέρα από τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
0: Ναι, πέρα από τα μέλη.
1: Ενώ ρε παιδί μου ότι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κατεβαίνουν είτε μονομένα είτε σε διάφορες οργανώσεις και διάφορους φορείς, mm-hmm. που αφορούν την κοινότητα. Από εκεί και πέρα κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Και εννοώ ότι μπορεί να κατέβει κόσμος που έχει φίλους που ανήκουν στην κοινότητα, μπορεί να κατέβει κόσμος που απλά θέλει να στηρίξει την κοινότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι επειδή είμαστε και σε μια συνθήκη που υπάρχει μια στροφή στο συντηρητισμό, ότι θα κατέβει και πολλοίς κόσμος διαμαρτυρόμενος και πολιτικά για αυτή τη στροφή στο συντηρητισμό. Γιατί εμείς από εμπειρία ξέρουμε ότι κάθε φορά που είτε η ακροδεξιά ανεβαίνει, είτε η κοινωνία συντηρητικοποιείται, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι από τα πρώτα, από τους πρώτους που θα δεχτεί επίθεση.
0: Βέβαια. Οι ΛΟΑΤΚΙ, οι Ρωμά και οι κομμουνιστές ήταν πάντα οι πρώτοι οι οποίοι ήταν στο επίκεντρο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος που δεν ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πληθαίνει με τα χρόνια. Είναι ένα ερώτημα που πάντα το είχα. Να, μια ευκαιρία τώρα να το διατυπώσω σε σένα. Τι βλέπεις εσύ?
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω εν τέλει ποιος είναι, δηλαδή έχοντας εικόνα πια από τα τελευταία 5 Pride της Αθήνας σε διάφορα πόστα θα πω, είτε στη σκηνή είτε στα περίπτερα κτλ. Θα πω ότι εν τέλει δεν ξέρω ποιος είναι που δεν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, γιατί ναι, μπορεί κάποιος να μην είναι ΛΟΑΤΚΙ, αλλά έχει φίλους, mm-hmm. έχει παιδιά, οι γονείς, δηλαδή εν τέλει δεν ξέρω. Ξέρεις πώς είμαστε, πώς άτομα είναι τελείως ασύνδετα, δεν έχουν καμία έπαφη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή.
0: Βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Εμένα οι φίλοι μου θα έρθουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω εν τέλει. Δηλαδή, ναι, δεν αφορά τον καθένα από εμάς ως άτομο, ως μονάδα, mm-hmm. αλλά πολύ περισσότερο ως κοινωνικό σύνολο με τις κοινωνικές μας σχέσεις, δηλαδή τις οικογενειακές μας, φιλικές μας, οτιδήποτε σχέσεις μας. Οπότε ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι, και αυτό είναι ίσως μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Pride και του Athens Pride, αλλά νομίζω γενικά του Pride, ότι δημιούργησε, ξεκίνησε μάλλον από ένα πολύ κλειστού πολιτικού περιεχομένου κίνημα, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και έχει εξελιχθεί σε κάτι το οποίο τελικά είναι μία γιορτή. Τώρα δεν μου αρέσει και ο όρος συμπερίληψη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτόν έχουμε να χρησιμοποιούμε. Τη δυνατότητα δηλαδή των ανθρώπων να συνυπάρχουν ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό τους.
1: Μα αυτό είναι και το κεντρικό σύνθημα του φετινού Pride, το σε αφορά. Mm-hmm. Είναι ένα σύνθημα που για μένα στην πολιτική συνθήκη που ζούμε είναι πολύ κομβικό. Δηλαδή το ότι αν υπάρχει ακρίβεια, τα ενίκια, οι τιμές, δηλαδή όλο αυτό αφορά το καθένα από εμάς. Προφανώς. Θέλω να λέω αυτό και πριν, ότι σε κάποιες συνθήκες το ΛΟΑΤΚΙ υποκείμενα είναι πιο ευαίσθητα.
0: Ναι. Γιατί είναι πιο ευάλωτα, γι' αυτό. Είναι πιο ευάλωτα.
1: Δηλαδή, επειδή κοινωνικά είναι πιο ευάλωτα, επειδή πιο δύσκολα θα βρουν να νοικιάσουν σπίτι, επειδή πιο δύσκολα θα βρουν δουλειές. Οπότε, εγώ αυτό που συνήθως λέω στους φίλους μου, ότι αν βλέπεις κάτι και συμβαίνει σε εμάς, να ξέρεις ότι σε λίγο θα συμβεί και σε σένα. Mm-hmm. Οπότε, το φετινό σύνθημα το σε αφορά λειτουργεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινωνικά και έξω από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
0: Ναι, εντάξει, είναι απολύτως λογικό αυτό και νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, είναι μεγάλη επιτυχία του ελληνικού Pride, αλλά και νομίζω διεθνώς, γιατί αυτό πάει λίγο πακέτο, σιγά σιγά ανοίγει και αφορά όλες τις χώρες και όλες τις κοινωνίες το τέλος ημέρας. Τώρα, Χριστίνα, τι έχεις προγραμματίσει για το ως εκφωνήσεις?
1: Εντάξει, εγώ κωμικός είμαι, οπότε θα κινηθώ σε αρκετά κωμικό περιεχόμενο. Χωρίς βέβαια να αφήσω απ' έξω θεματικές που αφορούν και τις queer ταυτότητες και τις τελικότητες και το φεμινιστικό χώρο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί το κομμάτι της έμφυλης βίας μας πιάνει όλους και όλα.
0: Βέβαια. Δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο πια. Παρατηρείς από τα πιτσιρίκια τα οποία πλακώνονται στο ξύλο για τις ομάδες μέχρι τις γυναικοκτονίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εποχή μας είναι λίγο περίεργη. Αυτό πώς το βιώνει ένα άτομο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλήθεια?
1: Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς πώς το βιώνει κάθε άτομο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι εξαρτάται από τις ηλικίες, από το περιβάλλον του, δηλαδή από το αν έχει ή δεν έχει υποστηρικτικό περιβάλλον, ειδικά για τα νεαρότερα άτομα, πώς είναι στο σχολείο. Σκεφτόμαστε με την επίθεση προχθές στο Ζάπιο, ανήλικοι ήτανε,
0: mm-hmm.
1: πώς συνελήφθησαν. Και επίσης την επίθεση στην Καλυθέα, που ήταν δολοφονική η επίθεση στην Καλυθέα, ήταν πάλι αρκετά νεαρές ηλικίες. Ξέρω ότι υπάρχει πια φόβο στον δρόμο, ξέρω πια ότι υπάρχει μια σε μαγαζιά, π.χ. σε queer χώρους, θα δεις και ας πούμε, ξέρω, μην πας από εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια φροντίδα ταυτόχρονα, αλλά υπάρχει σίγουρα φόβος.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο καθημερινός φόβος, ο οποίος όμως αυξάνεται με την επισφάλεια, δηλαδή. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Η ζωή των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί καθόλου? Θεωρητικά τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, κάπου εκεί στο 16-17, είχαμε νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχε πάρει τότε κυβέρνηση, προκειμένου να κάνει τη ζωή των ανθρώπων αυτών πιο κανονική, ας πούμε, πιο εύκολη, πιο... δεν ξέρω και ποια είναι η σωστή λέξη, εν πάση περιπτώσει, να τους αποδώσει ίσα δικαιώματα. Σήμερα η ζωή είναι καλύτερα, έχει βοηθηθεί δηλαδή η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από εκείνες πρωτοβουλίες, είναι ακόμα πράγματα που πρέπει να γίνουν?
1: Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα πάντα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν ακόμα μιλάμε για τη σωματική ακαιρεότητα σε πολλά επίπεδα, και εννοώ από την πρόσβαση στην υγεία μέχρι το περπατάμε ελεύθερα στον δρόμο, αν ακόμα συζητάμε δηλαδή την αυτοδιάθεση και τη σωματική ελευθερία του καθενός από εμάς, mm-hmm. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Προφανώς η νομική αναγνώριση ταυτότητας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το σύμφωνο έχει λύσει προβλήματα που υπήρχαν σε οικογένειες που υπήρχαν άτυπα με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι το βασικότερο θέμα, και που αφορά ειδικά τα τρανς άτομα, που αφορά το θέμα της πρόσβασης στην υγεία, mm-hmm. το θέμα του κόστους της αλλαγής των εγγράφων, που είναι απίστευτα υψηλό. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να λυθούν, και υπάρχουν ως αιτήματα και από διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν το ραντεβού μας είναι, για ξαναπες μας.
1: Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο. Από τις 11 η ώρα το πρωί θα είναι τα περίπτερα ανοιχτά στο Σύνταγμα. Να γνωρίσετε τις οργανώσεις mm-hmm. που δραστηριοποιούνται στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και όχι μόνο. Θα περάσει πάρα πολύ. Θα έχει μουσική από το πρωί. 7 η ώρα είναι η παρέλαση, και από τις 8.30 και μετά η κεντρική σκηνή του Athens Pride, που φιλοξενεί πάρα πολλά μεγάλα ονόματα και φέτος.
0: Οπότε εσένα τι ώρα θα σε δούμε δηλαδή?
1: Εμένα θα με δείτε στις 8.30.
0: Εσένα θα σε δούμε στις 8.30.
1: Και κατά τις 11, αν έρθετε για καφέ στην πλατεία, θα με βρείτε κάπου να πείτε. Αλλά στη σκηνή θα με βρείτε στις 8.30.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Κράτα μια καρέκλα εκεί δίπλα σου στον καφέ.
1: Έγινε.
0: Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μπας και ξεκλέψω και καμιά ατάκα από αυτές που θα πεις, αλλά δεν μας λες τώρα τι θα τις πεις.
1: Όχι, αυτά είναι για τη σκηνή.
0: Χριστίνα Βούλγαρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσένα. Ήταν η Χριστίνα Βούλγαρη μαζί μας, η κεντρική παρουσιάστρια του Athens Pride, για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία τελικά. Ξεφύγαμε βέβαια στη συζήτηση. Ξεκινήσαμε από την άρνηση της Στασί να διαθέσει χώρους στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, στο Athens Pride στην πραγματικότητα, για να διαφημίσει τις εκδηλώσεις και την πορεία που έχει το Σάββατο, και καταλέξαμε να συζητάμε νομίζω εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα, διότι η Στασί είναι αυτό που είναι, αλλά είμαστε και εμείς που πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους που με... Ας πάλι δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα το πω με διαφορετικότητα. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο στη ζωή τους από τον δικό μας. Και ξέρετε, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν διαλέξει αυτόν τον δρόμο όχι μόνο επειδή τους αρέσει και κάπως έτσι τους κάπλησε όπως λέμε, αλλά ως αναγκαία επιλογή.

0: Να σας πω και μια είδηση από το αθλητικό ρεπορτάζ που δεν έχει να κάνει με το Μουντιάλ και έτσι δεν καταφέραμε να τα πούμε αυτά με την Αλέκα Ζουμή στο μαγκαζίνο. Μια είδηση η οποία μάλλον μας βάζει σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Η είδηση λοιπόν είναι ότι κρίθηκε ένοχος ο Γιώργος Σαββίδης, ο μεγάλος γιος του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη. Και κρίθηκε ένοχος για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών που το 2015 διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολέου τους με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η αναφορά βεβαίως αφορά τον ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε. Υποθέτω και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και η δίκη η οποία θα γίνει σε δεύτερο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι πρωτόδικα τουλάχιστον κρίθηκε ένοχος ο Γιώργος Σαββίδης για μια υπόθεση εκβίασης ανοίγει στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για άλλη μια φορά την ανοίγει για το πώς τα σωματεία, είτε αυτά είναι ερασιτεχνικά είτε είναι επαγγελματικά, αντιμετωπίζουν τους αθλητές τους, είτε αυτοί είναι ερασιτέχνες είτε είναι επαγγελματίες αθλητές. Διότι φαίνεται ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που μία ομάδα κρατούσε ένα δελτίο στα χέρια της και το κράδαινε μπροστά από τον αθλητή λέγοντάς του ότι θα τον έχει ισόβια δεμένο πάνω στο άρμα της. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που αθλητές οι οποίοι θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να προχωρήσουν την καριέρα τους δεν το έκαναν αυτό και δεν συνέβη τελικά, διότι ένας παράγοντας μιας ομάδας που βρέθηκε σε μια θέση κάποια στιγμή αποφάσισε να τους κόψει την μπάλα, να τους κόψει το μπάσκετ. Υπάρχει βέβαια και η άλλη μεριά, για να τα λέμε όλα, το γεγονός ότι οι αθλητές σήμερα έχουν περισσότερα δικαιώματα από όσα είχαν πριν, αλλά δυστυχώς αυτό αφορά μόνο τους επαγγελματίες αθλητές. Διότι αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται στα ερασιτεχνικά σωματεία, τι γίνεται στις μικρές κατηγορίες, τι γίνεται με τους μικρούς αθλητές, θα δει τότε ότι υπάρχει μια φάμπρικα εκμετάλλευσης, όχι μόνο της προσπάθειας των παιδιών, αλλά και του ίδιου του κρατικού προϋπολογισμού πολλές φορές. Διότι ξέρετε, τα ερασιτεχνικά σωματεία χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος για να μαθαίνουν τα παιδιά μας κάποιο άθλημα, τα οποία παιδιά μας καλούνται δια των γονέων τους να καταβάλουν και μηνύα εισφορά για να μάθουν. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το πιάσουμε τις επόμενες ημέρες, όχι για την αθλητικό θέμα, αυτά είναι δουλειά της Αλέκα στη Ζουμή, αλλά γιατί είναι ένα βαθιά πολιτικό θέμα.
1: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
4: 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: κόκκινο 105 και 5 είναι εκπομπή Ρεζουμέ, η δεύτερη ώρα. Η εκπομπή, η ομάδα μάλλον συνεχίζει η ίδια, δηλαδή Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος άρχον των επικοινωνιών, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία προκρίνει το site της Αυγής, ποια του φάνηκαν ενδιαφέροντα τα παιδιά, οι συνάδελφοι από το site. Η Πέννη Πέτρου είναι σήμερα μαζί μας, διότι είχε η βάρδια, την βάρδια που είχε μέχρι χθες η Κατερίνα. Γεια σου Πέννη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου,
1: καλησπέρα.
0: Γεια σου. Τι διαλέγετε από το site, από τα ενδιαφέροντα?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το φάμελο στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Η κοινωνία θέλει να είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί, τόνισε.
0: Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, πρακτικά.
1: Ακριβώς, επανεπιβεβαίωσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει ένα πλάνο γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού. Άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη, ενώ απάντησε και στη δήλωση Πιερακάκη για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τονίζοντας, δεν είστε υπουργός των ελίτ, είστε υπουργός των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Καταλαβαίνω ότι είστε μια κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων, αλλά υπάρχουν και όρια στη δημοκρατία.
0: Υψηλή τόνη, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Στο site να πούμε ότι έχουμε άρθρο της αναπληρώτριας γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού Αναστασία Σαπουνά, σχετικά με την τοποθέτηση Πιερακάκη, με τίτλο «Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιδέχεται χρυσές τομές». Αναδεικνύουμε επίσης την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Πουσού που επισήμανε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απόλυτα σαφής και προφανώς δεν χωράει διαπραγμάτευση ή άλλου είδους ερμηνεία.
0: Μάλιστα. Καλά, το θέμα του Αρείου Πάγου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο με ένα τρόπο.
1: Ακριβώς. Και βγήκε η απόφαση και έσπευσε ο Πιερακάκης κατευθείαν να πει ότι προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή.
0: Να καθησυχάσει τις τράπεζες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το μυστικό από πίσω. Τα funds, βέβαια, πολύ σωστά το επισημαίνεις, και βέβαια τους services, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η Αυγή επίσης έχει θέμα για τη μαύρη επέτειο, μάλλον είναι ο σωστός χαρακτηρισμός του λουκέτου της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου στην ΕΡΤ το 2013.
0: Κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και με υπουργό τότε διοικητικής μεταρρύθμισης τον Κυριακό Μητσοτάκη. Έτσι.
1: Μπράβο, πολύ σωστά.
0: Γεγονός που αποτέλεσε και την αιτία να αποχωρήσει τότε από την κυβέρνηση η Δημάρ.
1: Μπράβο, πολύ σωστά τα υπενθυμίζεις. Παύλος Μαρινάκης στην επέτειο του Μαύρου στην ΕΡΤ απειλεί με μηνύσεις και καλύπτει την ομάδα αλήθειας. Είναι το άρθρο που υπογράφει ο Τάσος Γιαννόπουλος για το αυγή.gr που θα τα βρείτε αναλυτικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και να προειδοποιήσει μάλιστα τον Χριστό Γιαννούλη ότι θα κινηθεί νομικά σε βάρος του, δηλώνοντας θυγμένος επειδή ο τελευταίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προεξοφλεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
0: Ναι, και βεβαίως επειδή τον είπα αυσοκολλητή της...
1: Ναι.
0: Εγώ περιμένω την απόφαση που θα... το δικαστήριο που θα αποφασίσει ότι είναι κακό να είναι κανείς αυσοκολλητής. Και το πιο ενδιαφέρον θα είναι ότι θα βγει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ μετά και θα κάνει διαμαρτυρία και δικαίως θα κάνει, διότι... Δεν είναι καθόλου προσβλητικό να είναι κανείς αφισοκολλητής για να διαδίδει τις ιδέες και τις απόψεις.
1: Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που τον καλύπτουμε καθημερινά.
0: Νομίζω ότι το Αυγή.gr είναι το μοναδικό site το οποίο έχει τόσο ψηλά θέσει το ζήτημα του πολέμου του Ιράν και δικαίως βεβαίως, γιατί αφορά όλους μας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς, και επειδή συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει παρά τις όποιες εκεχηρίες ανακοινώνονται. Ο Τραμπ και σήμερα ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επικείμενη, την προγραμματισμένη όπως την είπε επίθεση, και έκανε λόγο για υπογραφή συμφωνίας άμεσα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό το λέει συχνά ο πρόεδρος.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε το CNN που το είχαμε και εμείς στο VG.gr είχε γράψει προχθές ότι ήταν η 37η φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία.
0: Και ήταν να δεις που θα γίνει, θα υπογραφεί συμφωνία και θα το πιστεύουμε.
1: Ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή,
0: θα το βοσκούμε με το λύκο.
1: Τους αφήνουμε το βράδυ με υπογραφή συμφωνίας και τους βρίσκουμε με βομβαρδισμούς το πρωί. Κλείνουμε με την απώλεια του Νίκου Σερβετά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Η Αυγή αποχαιρετά το δημοσιογράφο και το Αυγή.gr. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Πουσού, σημειώνοντας ότι διακρινόταν για την ιδεολογική του συνέπεια, το ήθος του και την εύστοχη πολιτική του ανάλυση, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά, αποχαιρετώντας τον με τη σειρά της με βαθιά θλίψη.
0: Ναι, ο Νίκος τα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 23 και μετά δηλαδή, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε τους συντρόφους του στην Νέα Αριστερά. Εντάξει, η ιστορία του Νίκου είναι συγκλονιστική, γιατί έρχεται ακαριά, σε μικρή ηλικία, μόλις 66 ετών, και η δεύτερη διάσταση είναι ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας χρειαζόταν πολύ στη δημοσιογραφία, διότι ήταν τόσο ασυμβίβαστος που είχε, έτσι όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική αργό, τα άντερα να αμφισβητεί ακόμα και τον εαυτό του.
1: Έτσι είναι, και αυτά είναι πρόσωπα που λείπουν μετά.
0: Βέβαια, βέβαια. Το ξέρεις ότι ο Νίκος έχει συνεργαστεί εδώ με τον οργανισμό μας. Για 5 χρόνια ήταν εθελοντής στο Πορτοκαλί, στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο δηλαδή, του Κόκκινου, και έκανε μια εκπληκτική εκπομπή. Και πρόσεξε να δεις τώρα πώς καμιά φορά η διορατικότητα των ανθρώπων και η επαγγελματική τους επάρκεια. Ο τίτλος της εκπομπής του τότε ήταν Glocal, διότι έλεγε ότι οι διεθνείς ειδήσεις μας αφορούν, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σπουδαία προσωπικότητα και μεγάλη απώλεια για όλους μας, διότι στο τέλος της ημέρας ο Νίκος ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο, ακόμα και όταν τον πιάνουν τα διαόλια του, γιατί είχε και αυτή τη διάσταση.
1: Όλοι τα έχουμε και αυτή τη διάσταση στον εαυτό μας, εντάξει.
0: Μάλιστα. Πέντε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε.
1: Καλό
0: και
1: βράδυ.
0: Την ερχόμενη Τρίτη. Νομίζω οι βάρδες θα συνεχίσουν με σένα το βράδυ.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μουσικούλα.

Είπαμε λοιπόν ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραχώρησε συνέντευξη στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Το οποίο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου έρχεται και σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, διότι η πρώτη του έκδοση, το πρώτο φύλλο του, το περιοδικό, εκδόθηκε το 1926, άρα λοιπόν συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

συνέντευξη παραχωρηθήκε στους συναδέλφους Δημήτρη Μανιάτη, Γιάννη Αγουρίδη και Αναστασία Γιάμαλη. Δύο στα τρία δηλαδή με τους δικούς μας, τους παλιούς δικούς μας, εν πάση περιπτώσει. Πάντα δική μας είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αν μπορούμε έτσι να ξεχωρίσουμε κάποια σημεία από αυτή την συνέντευξη, μπορούμε προφανώς να ξεχωρίσουμε την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο του Eurogroup και Ελλήνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Που αναφερόμενος στην δήλωση του κύριου Πιερακάκη για την προσπάθεια συμβιβασμού της απόφασης, της δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους δανειολήπτες και την κακή ή λάθος ή παράνομη οπωσδήποτε τακτική των τραπεζών σε σχέση με τον υπολογισμό των τόκων των δανείων, είπε ότι είστε υπουργός των πολιτών και όχι των funds και των services, δεν είστε υπουργός των elite, είστε υπουργός των Ελλήνων και των Ελληνίδων, προσπαθώντας φυσικά να καταδείξει στον υπουργό ότι θα πρέπει να τηρήσει και να νομοθετήσει αντίστοιχα με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αναφερόμενος στην μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και δικαίως προφανώς, διότι είναι και μεγάλη η αγωνία για τα εσωκομματικά ζητήματα και τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε πως η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι αρκετά σαφής για όλους. Θέλουμε, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Και ανέφερε βεβαίως ότι αυτό ήταν αυτό το οποίο αρχικά η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το σύνολο του, είχε αποφασίσει την δημιουργία δηλαδή ενός ενωτικού μετόπου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νεοφιλελεύθερη λέλαπα, όπως λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αξιολόγησε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε ότι το αντιμετωπίζει θετικά. Το στηρίζει και το αντιμετωπίζει συντροφικά και επανέλαβε βεβαίως την θέση πως θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με το εγχείρημα του πρώην Προέδρου και του πρώην Πρωθυπουργού την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Αναφερόμενος τώρα, μάλλον απαντώντας το ερώτημα αν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμιλος απάντησε πως δεν έχει επιλέξει να κάνει συμφωνίες και συζητήσεις κρυφές και ότι δεν γίνεται έτσι η πολιτική. Είπε ότι δεν πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται μια συζήτηση, να γίνει μια τέτοιου είδους συζήτηση με ιδιωτικούς όρους. Και υπεραμύνθηκε κατά έναν τρόπο και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, πώς άλλωστε θα μπορούσε να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε επέλεξε δημόσια να τοποθετηθεί, όχι απλά έγκαιρα αλλά πολύ νωρίς, για να μην υπάρχει κανένα ερώτημα για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ απαντώντας και στο ερώτημα γιατί δεν έγιναν αποδεχτές οι δύο τροπολογίες ή κάποια από τις δύο τροπολογίες που έβαζαν και το ζήτημα της θωράκισης μάλλον πιο σωστά του κόμματος εν ώψη μιας εκλογικής μάχης η οποία αναμένεται από μήνα σε μήνα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν έγιναν αποδεκτές οι τροπολογίες διότι δεν πρέπει να ετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα πλαν B. Διότι αυτό, λέει, στερεί από την βασική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ την αφοσίωση και την πίστη, ενώ θέλει να είναι ξεκάθαρος, υπάρχει ένα πλάνο, γιατί ένα πλάνο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Εμείς, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, από τα συμφέροντα των πολιτών, δεν πρόκειται να δώσουμε απαντήσεις και στην επόμενη μέρα της αριστεράς. Και επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι είναι αφοσιωμένο στο σχέδιο. Αυτό κατανοώντας πολύ καλά, όπως υπερτόνισε, τι ζητάει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, είπε, θέλει να είμαστε και όλοι μαζί και θα είμαστε μαζί.

Τώρα για ποιον θέλει να διαβάσει, γιατί υπάρχει όλη η απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης του Σωκράτη Φάμελου στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, μπορεί να τη βρει στο site της Αυγής, όπως επίσης μπορεί να δει και το σχετικό βίντεο το οποίο οι συνάδελφοι στο site έχουν φροντίσει να κρατήσουν και να το ανεβάσουν προκειμένου να είναι όρατο σε όλους.

Κόκκινο 105 και 5, η εκπομπή είναι το ρεζουμέ. Στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος, στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Δαβανέλος, στα κουμπάκια εκεί, τα φωτιζόμενα και τα χρωματιστά, ο Λάζαρος Καραγιάννης, για να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας.

Και αλλιεύω από το δελτίο ειδήσεων του Κόκκινου, 33 ευρωβουλευτές από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους ανεξάρτητους φέρνουν το θέμα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ερώτηση που κατέθεσαν στην Κομισιόν ζητούν εξηγήσεις για την σχεδιαζόμενη ανάπλαση των προσφυγικών, τη χρηματοδότησή της μέσω ευρωπαϊκών πόρων, τη συμμόρφωση του έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συμμετοχή των κατοίκων και της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων αυτών. Είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως το έχουμε αγγίξει αρκετές φορές εδώ από το Κόκκινο. Έχουμε γράψει βεβαίως γι' αυτό και στην Αυγή.

Και όταν ένα θέμα έχει εξέλιξη και είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν το αφήνουμε να περάσει έτσι. Μία από τις δομές και τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί εκεί στα προσφυγικά είναι και οι ξενώνες φιλοξενίας των θεραπευόμενων και των συνοδών του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας.

0: Λοιπόν, αυτός ο ξενώνας μεγαλώνει, γίνεται από ένας δύο. Και υπάρχει και μια εκδήλωση για το Σάββατο στις 13 του μήνα, στις 6 ώρα με ξενάγηση στη Δομή Φιλοξενίας, στις 7 εκδήλωση στην Πλατεία των Προσφυγικών. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός και ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΑΠ. Θα είναι η Δέσποινα, μια θεραπευόμενη που έχει φιλοξενηθεί στην Δομή. Θα είναι το Πανελλαδικό Οργανωμένο Δίκτυο για την Υγεία. Θα είναι η Μαρία Ντάσιου, πνευμονολόγος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και από την σκιά βεβαίως μιας διπλής απεργίας πείνας, η οποία κρατάει η πρώτη από τις 5 Φεβρουαρίου μάλιστα, σχεδόν 100 μέρες δηλαδή, 100 και κάτι, σκεφτήκαμε να φωνάξουμε εδώ και να καλέσουμε ξανά τη Βάσο Γρούμπα και τη Βενετία Γιαννακοπούλου, μέλη της κοινότητας των κατελημένων προσφυγικών. Η Βενετία νομίζω μάλιστα είναι και υπεύθυνη κατά ένα τρόπο, έχει αναλάβει τη χρέωση για την Δομή Φιλοξενίας. Γεια σου Βενετία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι από την κοινότητα κατελημένων προσφυγικών και ναι, όπως είπες, κατά έναν τρόπο υπεύθυνη της Δομής Υγείας και αντίστοιχα του ξενώνα που ανοίγουμε έναν δεύτερο ξενώνα τώρα το Σάββατο.
0: Θα είναι τόσο όμορφος όσο ήταν ο πρώτος, γιατί όταν είχα κάνει το κομμάτι για την Αυγή, το που είχα γράψει το θέμα, είχα έρθει και με είχατε ξεναγήσει και ήταν πραγματικά εκπληκτικό το πόσο περιποιημένος ήταν ο χώρος αυτός.
1: Θα είναι τόσο όμορφος, μπορεί να είναι και πιο όμορφος.
0: Α, ναι.
1: Θα είναι σε διαφορετικό κτηριακό μπλοκ. Mm-hmm. Και έχει και εκεί τις χάρες του, ας πούμε.
0: Το οποίο επίσης το έχετε φτιάξει εσείς, έτσι.
1: Το οποίο, ναι, εννοείται το έχουμε φτιάξει εμείς, η κοινότητα και όλοι οι αλληλέγγυοι που πλαισιώνουν την κοινότητα και τις εργασίες, με δικιά μας χρηματοδότηση και με στήριξη, εννοείται, από όποιον και όποια ήθελε να βοηθήσει στις τεχνικές εργασίες, είτε μέσω επίπλων και ό,τι χρειάζεται ένας ξενώνας για να μπορεί να είναι σε κατάλληλη συνθήκη για φιλοξενία θεραπευόμενων και συνοδών τους.
0: Τώρα, αυτοί οι ξενώνες λειτουργούν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους ή με κάποιους από τους εργαζόμενους του Αγίου Σάβα. Να μας πει η Βάσο, να ακούσουμε και τη φωνή της. Γεια σου Βάσο.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Η Βάσο έχει ξανάρθει, οπότε είναι έμπειρη αρκετά, δεν χρειάζεται να της φύγει το άγχος.
2: Ωραία, σε σχέση με αυτό που ρώτησες, το πλαίσιο της φιλοξενίας του ξενών αυτού είναι σε συνεννόηση με το Σύλλογο των Εργαζομένων του Αγίου Σάβα. Στην πραγματικότητα τα αιτήματα για φιλοξενία πηγαίνουν είτε στο Σύλλογο των Εργαζομένων είτε απευθείας σε εμάς μέσα από τα mail μας και αναλόγως κάθε φορά τη χωρητικότητα που έχει ο ξενώνας, έρχονται οι άνθρωποι και φιλοξενούνται.
0: Φιλοξενούνται είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι από την περιφέρεια και έρχονται εδώ για να θεραπευτούν στον Άγιο Σάβα, είτε και συγγενείς τους. Σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Είτε βραχυχρόνιες νοσηλίες, ας πούμε, πιο σύντομες, είτε άνθρωποι όντως που έχουν τους ανθρώπους τους μέσα στο νοσοκομείο και πρέπει να είναι συνέχεια εκεί.
0: Ναι, για τους συνοδούς λοιπόν.
2: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Η διαδικασία, λες, είναι μέσω email. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτές τις υποδομές? Υπάρχουν κριτήρια, ας πούμε?
2: Κριτήρια δεν υπάρχουν. Τα αιτήματα τα οποία μας κατατίθενται φιλτράρονται μόνο σε περίπτωση που είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Δηλαδή σε περιόδους που έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, μαζί σε συνεννόηση και με τον Σύλλογο των Εργαζομένων, αξιολογούμε, ας πούμε, τις πιο ευάλωτες ομάδες και τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις. Τώρα με το δεύτερο ξενώνα, βέβαια, αυτό θα είναι πιο εύκολο, να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα και να μην υπάρχει αυτό το φιλτράρισμα, και στο μέλλον ακόμα περισσότερο.
0: Εμένα, ξέρεις Βενετία, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εκτός από το κρεβάτι, την καρέκλα, αυτά που είναι τα πολύ βασικά, προσφέρονται στους φιλοξενούμενους και τα πρώτα τους τρόφιμα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, το πόσο ξεφεύγουμε από το... πώς να το πω τώρα, η αγγλική λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη strict, από την αυστηρότητα μιας δομής φιλοξενίας και πάμε σε κάτι πιο ανθρώπινο, σε κάτι που αφορά τον καθένα από εμάς. Θα σου έχουμε και το πρώτο σου φαγητό, ας είναι μακαρόνια, αυτό έχουμε, αλλά θα το φάμε μαζί.
1: Ναι, είναι σαν να μένεις σε ένα κανονικό σπίτι. Δηλαδή πέρα από αυτό είναι και ότι αντίστοιχα και όλο το κομμάτι της υπόλοιπης γειτονιάς είναι ότι πως περνάει καθημερινά από τους ανθρώπους που μένουν στους και φιλοξενούνται στους ξενώνες, ακόμα και για μια μικρή συζήτηση. Δηλαδή είναι και κάτι το οποίο το είχαμε δει και όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν ξενώνες από την κοινότητα, ότι ο κόσμος βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, είτε μέσα στα μάξη μετά τις θεραπείες κτλ. Είτε με το να περνάει και να καθόμαστε μαζί στα βλέση, ακόμα και στο φούρνο, που είναι απέναντι ο φούρνος από τον πρώτο ξενώνα.
0: Και έχει εξαιρετικό ψωμί, να πούμε.
1: Οπότε εννοείται πως θα υπάρχουν όλα τα βασικά για να μπορεί να είναι και πιο εύκολη η διαμονή των ανθρώπων στους ξενώνες.
0: Μάλιστα. Τώρα, η διαδικασία αυτή, η οποία έχει να κάνει μόνο με τη φιλοξενία, δηλαδή ως χώρος, ή ο θεραπευόμενος, ο κάτοικος, ο φιλοξενούμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί, να χρησιμοποιήσει, να συμμετέχει και στις άλλες δομές των προσφυγικών, γιατί είναι πόσες είχαμε μετρήσει, 16-17?
2: 22.
0: 22, ανεβήκανε. Τελείωσε το ιατρείο που φτιάχνατε?
1: Έχει τελειώσει το φαρμακείο που φτιάχναμε.
0: Α, το φαρμακείο ήταν,
1: ναι,
0: μπράβο,
1: που έχει
0: σωστά
1: και χώρο ιατρείου. Όχι πλήρως εξοπλισμένο ακόμα, ωστόσο είμαστε στα επόμενα βήματα για να είναι και πλήρως εξοπλισμένο, αλλά ναι, αυτό έχει τελειώσει. Και εννοείται πως οποιοδήποτε φιλοξενείται, για όσο χρόνο και αν είναι, μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε τις υπόλοιπες δομές ή αντίστοιχα να βοηθηθεί, ας πούμε, από οποιαδήποτε τις υπόλοιπες δομές. Γιατί οι δομές δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους της κοινότητας, είναι συνολικά για όποιον άνθρωπο θέλει να ωφεληθεί, ας πούμε, από αυτές.
0: Συμμετέχει δηλαδή και στη συνέλευση?
1: Όποιος θέλει, εννοείται πως μπορεί να συμμετέχει στη
0: είναι
1: συνέλευση.
0: Είναι κάτι ανοιχτό, θέλω να πω. Δεν
1: ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Είναι
0: μια συλλογικότητα αυτό, η οποία έχει περιχαρακωθεί κάπου και αποφασίζει για τον εαυτό της?
1: Όχι, είναι κάτι ανοιχτό. Γενικά οι συνελεύσεις μας είναι ανοιχτές. Η συνελεύση κοινότητας είναι ανοιχτή σε όποιον και όποια θέλει να έρθει, είτε να την παρακολουθήσει, είτε αν θέλει να εμπλακεί με κάποιον τρόπο με την κοινότητα και τις δομές της.
0: Υπάρχουν βέβαια κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει πρώτα να ξεναγηθεί. Πώς είναι?
1: Δεν χρειάζεται πρώτα να ξεναγηθεί κάποιος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος πρώτα να έρθει και στη συνέλευση και μετά να γίνει τη μία. Ξεναγηθεί μια γνωριμία με τους ανθρώπους της κοινότητας και τις δομές.
0: Ωραία. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναπτύξει όλη αυτή τη δραστηριότητα και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τον απεργό, τον ένα τουλάχιστον από τους δύο απεργούς πείνας, από 5 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά. Πόσες μέρες έχουν περάσει, εσείς μετράτε?
2: 127 μέρες είναι ο Αρίστος και στις 42 είναι η Σουζόν σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει κινητοποιήσει κανέναν εκτός από εμάς που τα λέμε τώρα εδώ πέρα, ας πούμε?
2: Εννοείς επίπεδο θεσμικό?
0: Ναι, η απεργία πείνας γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Γίνεται διότι η περιφέρεια, το Υπουργείο κτλ. Έχουν λάβει κάποιες αποφάσεις, δεν έχουν ρωτήσει κανέναν. Είναι και λίγο ιδιαίτερες, ας πούμε, οι αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει ελέγξιμες, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Έχει έρθει κανείς να μιλήσει μαζί σας?
2: Ναι, έτσι όπως το ρωτάς, αν έχει έρθει κανείς να μιλήσει μαζί μας, όχι, το δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Τουλάχιστον στο επίσημο επίπεδο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο εμείς διεκδικούμε. Να. Το τυπικό, το διαδικαστικό. Τα μόνα από τα οποία έχουν υποθεί, ας πούμε, είναι σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την ίδια την κοινότητα. Κάποιες έολες, ας πούμε, διακηρύξεις περί φροντίδας των κατοίκων, δεν θα πάθει κανείς τίποτα, δεν θα πεταχτεί κανείς στο δρόμο και τα λοιπά. Την ίδια στιγμή βέβαια που οι δηλώσεις είναι ότι τα έργα θα συνεχίσουν κανονικά, ότι δεν θα κάνουμε πίσω, θα δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά. Οπότε εμείς έχουμε καταθέσει όλα τα επίσημα πλέον χαρτιά τα οποία έχουμε, όλη την μελέτη που έχουμε κάνει για το που όλη αυτή η σύμβαση, όλο αυτό το πλάνο είναι παράνομο και παράτυπο, σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε σχέση με τα νεότερα ιστορικά μνημεία. Uh-huh. Οπότε έχουμε καταθέσει πολύ εκτενώς όλα μας τα στοιχεία και απάντηση δεν έχουμε λάβει.
0: Μάλιστα.
2: Και εντωμεταξύ η απεργία πείνας εξελίσσεται και η υγεία των απεργών, ειδικά του Αρίστου, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, νομίζω είχε νοσηλευτεί την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήγε στο νοσοκομείο, δεν νοσηλεύτηκε τελικά. Έκατσε πάρα πολλές ώρες για εξετάσεις. Αλλά ναι, και πλέον η κατάσταση και τη Σουζόν είναι κρίσιμη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Η ίδια ξεκίνησε και με πολύ λιγότερα κιλά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Εντάξει, εμένα πρέπει να σου πω ότι μου προκαλεί εντύπωση και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έξανα απεργό πείνας 127 ημέρες, κάποια στιγμή πρέπει να πάει να τον δεις. Πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να δείξεις ότι θέλεις να βρεις μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μην λυθεί με τον τρόπο που θέλει η κοινότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξεις λίγο ενδιαφέρον. Μου φαίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Ασχολίαστο το αφήνεις.
2: Εκεί είμαστε. Εκεί είμαστε. Ναι, έχουν και τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει του ανθρωπισμού.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από την εκδήλωση του Σαββάτου, υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις ορατότητας, οι οποίες γίνονται, δημοσιοποίησεις, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, εν πάση περιπτώσει. Για πέστε μας, ποιες είναι αυτές και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να συμβάλλει με την φυσική του παρουσία.
1: Μετά το Σάββατο που θα γίνει η εκδήλωση του Ανοίγματος, είναι η Κυριακή που θα γίνει στις 12 η ώρα στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, κεντρική πορεία. Mm-hmm. Και παράλληλα θα υπάρξει Πανελλαδική και Διεθνής Μέρα Δράσεων σε αλληλεγγύη με τα προσφυγικά, τον αγώνα των προσφυγικών και της απεργίας πείνας. Οπότε αυτό είναι την Κυριακή, είναι δηλαδή πολύ άμεσα. Και μετά από αυτό εννοείται πως εμείς θα συνεχίσουμε δηλαδή και ξανά και με συγκεντρώσεις, με πορείες κτλ. Και υπάρχουν και διαρκείς εκδηλώσεις μέσα στην ίδια τη γειτονιά που δεν διοργανώνονται απαραίτητα από εμάς αλλά φιλοξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Όποιος θέλει μπορεί να βρει το πρόγραμμα ανεβασμένο στα δικά μας τέλος πάντων social media. Mm-hmm. Και όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, την σινεμά κάθε Πέμπτη, τα συλλογικό καφενείο κάθε Πέμπτη.
0: Τώρα καλοκαίρια, ξεκινήσεις και το σινεμά, βέβαια.
1: Ναι, και αντίστοιχα, όποιος και όποια θέλει μπορεί να έρθει στην ίδια τη γειτονιά και να μας γνωρίσει από κοντά για να στηρίξει τον αγώνα. Με το κομμάτι τη φυσική παρουσία που mm-hmm. και εσύ ρώτησες, πέρα από το κομμάτι τη παρουσία στι πορείε. Επίσης, κάθε Σάββατο έχουμε και παιδικό σινεμά και παιδικές δραστηριότητες τα Σαββατοκύριακα, εκδηλώσεις για όλα τα θέματα τα οποία μπορεί να μας αφορούν και επίσης και διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, live κτλ. Και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και ένα τετραήμερο φεστιβάλ από την Πέμπτη ως την Κυριακή, το οποίο θα έχει έναν αντιφασιστικό, ας πούμε, χαρακτήρα, πάλι με διάφορα καλλιτεχνικά δρόμενα, με live, μουσικές κτλ. Κτλ. Και θα συνεχίσουμε τον συγκεκριμένο αγώνα, δεν θα κάνουμε δηλαδή οποιοδήποτε ας πούμε, βήμα πίσω. Αυτά νομίζω.
0: Ωραία, άρα εγώ νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε και την ερχόμενη εβδομάδα επαφορμής του φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται, να μιλήσουμε αναλυτικά δηλαδή για το φεστιβάλ, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληθεί. Από κούμπι δεν έχετε, αλλά εμάς έχετε νομίζω.
2: Πολύ ευχαριστώ να έρθουμε.
0: Οπότε θα σας περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα για να συζητήσουμε και για το φεστιβάλ. Μήνυμα για την αυριανή ημέρα, μεθαυριανή.
1: Για την ημέρα του ανοίγματος.
0: Βέβαια. Στα εγγένεια συνήθως κόβουν κορδέλες. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς θα κόψετε κορδέλες ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα κάπου υπάρχει και ένα μήνυμα.
1: Ναι, όχι, κορδέλα δεν θα κόψουμε, η αλήθεια είναι. Ωστόσο θέλουμε συγκεκριμένη εκδήλωση να πλαισιωθεί από όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και να προβληθεί όσο περισσότερο γίνεται επίσης, γιατί ακριβώς πατάει πάνω και στο δίνει μια απάντηση και σε όλο αυτό το αφήγημα το οποίο υπάρχει από την περιφέρεια, θα φτιαχτούν ξενώνες κτλ. Κτλ. Που στην πραγματικότητα την κοινότητα ήδη συμβαίνει από τον πρώτο και όλος ξενώνα, συμβαίνει τώρα με το δεύτερο, θα γίνει και με τον τρίτο.
0: Ατιμάζεται και τρίτος ξενώνας.
1: Και άλλοι. Όσο περνάει ο καιρός, ακριβώς επειδή οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Οπότε νομίζω το βασικό τέλος πάντων που εμείς λέμε είναι ότι η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική και νομίζω με αυτό θα κλείσουμε κιόλας.
0: Τι σπουδαίο εργαστήρι κοινωνικών υποδομών φτιάχνετε εκεί. Μπράβο, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας και τιμή μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 με το μαγκαζίνο, στις 9 με το ρεζουμέ. Από το Λάζαρο Καραγιάννη που επιμελήθηκε τους ήχους, από το Μπαντελή Νταβανέλη που φρόντισε τις επικοινωνίες μας, από το Μπαμπή Χρυσακόπουλο που ήταν έφτασε στις 2 ώρες στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό και όμορφο βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα φυσικά, και εμείς θα τα πούμε, είπαμε, αύριο 8 και 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 00 59.

μαυροντημένοι απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοίγω κλεί πρωτού τα κρίση. Ο κόσμος των δεντρών ερεύει ορθώς, κλαίει παρακάτω η βρύση.

απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι.

0: Ελάτε αυτό το βράδυ το βαρύ για να το ζήσουμε όλοι οι φίλοι.
1: Ναι.
0: Σάββατο. Μεθαύριο δηλαδή.
1: Μεθαύριο.
0: Στην Τεχνόπολη. Υπόγεια ρεύματα. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, λέμε.
1: Θα γίνει χαμός, ναι.
0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Κοίτα τώρα πώς θα φέρουμε τον Γρηγόρη Κλιούμη και τον Σπύρο Σπυρόπουλο από τα υπόγεια ρεύματα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Φτιαχτήκαμε ήδη από το πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν.
1: Είναι τον Καλά του Κώστα Καριωτάκη και είναι το πρώτο τραγούδι στο δίσκο. Είναι ένα καλωσόρισμα. Την χάνει να είναι και το πρώτο τραγούδι στην πρώτη ποιητική συλλογή του Καριωτάκη. Είναι ένα καλωσόρισμα του Καριωτάκη στο έργο του.
0: Κοίτα να δεις τώρα όλες αυτές, Σπύρο και Γρηγόρη, όλες αυτές οι μικρές ασυμπτώσεις, οι τυχιότητες που δεν είναι. Και τώρα που σας κοιτάω, συνειδητοποιώ ότι απόψε έχουμε στο στούντιο το ιδρυτικό και
1: παλαιότερο
0: μέλος από τα υπόγεια ρεύματα και το νεότερο μέλος των υπόγειων ρευμάτων, το Σπύρο.
1: Που επίσης είναι... Όσο χρονών ήταν το γυρεότερο τώρα μέλος όταν έκαναν τον πρώτο δίσκο τα υπόγεια ρεύματα.
0: Ξέρεις, τρελαίνομαι για αυτές τις αντιστοιχίες. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν. Δείχνουν ότι είμαστε συντονισμένοι, είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Αχ, τι ωραία που τα λες.
0: Όταν συμβαίνουν τέτοια πραγματάκια που δεν τα έχεις επιδιώξει, αλλά υπάρχουν αυτές οι ωραίες αρμονικές, ξέρεις, αντιστοιχίες.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι με αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ένας δίσκος τώρα, Οργή Λαού. Ο τίτλος...
1: Ο τίτλος, τον δανειζόμαστε από τη συλλογή του, τελευταία συλλογή του Βάρναλη. Εκδόθηκε μετά το θάνατό του, το 1975. Ο Βάρναλης πέθανε 90 τόσο χρονών στην εφταετία, το 1974. Και σε αυτή την περίοδο γράφει αυτά τα ποίηματα. Που είναι, έχουμε 7 ποίηματα από αυτή τη συλλογή και δικαιωματικά θα έπρεπε να ονομάσουμε το προς τιμήν του και και όχι μόνο, δηλαδή τι καλύτερα θα, ποιος, δεν υπήρχε καλύτερος τίτλος νομίζω για να πούμε για αυτή
2: τη
1: δίσκο.
0: Σπύρο, το νιώθεις κι εσύ,
2: το νιώθω
0: για το τίτλο, δηλαδή, και ότι εκφράζει μία, πώς να το πω, μία προσδοκία, μία ανάγκη βαθιά.
2: Είναι νομίζω μία κοινωνική ανάγκη που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει οργή μέσα του.
0: Έχει οργή.
2: Και θέλει να την εξωτερικεύσει κιόλας. Ναι. Άλλοτε γίνεται με σωστό τρόπο, άλλοτε με λάθος.
1: Εγώ ελπίζω να έχει οργή και να θέλει να την εξωτερικεύσει και να μην την ξεχνάει με την επόμενη είδηση.
2: Όλοι έχουν, σε κάποιους καταπιέζεται πολλές φορές. Καλό θα ήταν να τη θυμάται.
0: Η οργή καλό είναι να μην καταπιέζεται. Γενικά κανένα συναίσθημα δεν πρέπει να καταπιέζεται. Όμως καλό είναι τα συναισθήματα να φιλτράρονται.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όπως και η τέχνη. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται δεν το πετάς, α πούμε, στα μούτρα του άλλου.
2: Όχι.
0: Πώς το φτιάχνεις, το δουλεύεις. Θέλουμε λοιπόν λίγο συνείδηση.
1: Βέβαια, πρέπει ο γκρεμιστής να είναι και ο χτίστης.
0: Γιατί άμα γκρεμίσεις, Γρηγόρη μου, και δεν ξέρεις τι θα φτιάξεις μετά, τι θα γίνει, θα μείνεις αστεγής.
2: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Να γκρεμίσουμε, ναι, αλλά... Λοιπόν, οπότε πού μας οδηγεί αυτή η σκέψη? Στο όραμα. Πρέπει να υπάρχει όραμα.
1: Ναι.
0: Εκεί την πατήσαμε. Εκεί φάγαμε την
1: κλίστρα. Μου θυμίζεις ένα πιτσιρικά πρόσφατα που έγινε viral, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, που είπε δεν έχω στόχους, δεν μου αρέσουν οι στόχοι, θα έλεγα όραμα. Να
0: ήταν στη θέση κάτι
1: του.
0: Μου λέει τώρα.
1: Ένα πιτσιρικά εκεί που έξω από τις Πανελλήνιες του είπα για την έκθεση.
0: Μου,
1: έγραψα τα δικά μου.
2: Αυτός που έγραψε τα δικά του, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Γιατί κοίτα και αυτό τώρα με τους στόχους και τον προγραμματισμό και ντουρουντουρου. Μας έχει παραζαλήσει, να πούμε, την εσωτερική μας ερωτική κατάσταση.
1: Σε έχει διαλύσει το ρολόι.
0: Έτσι. Δεν θέλουμε λοιπόν. Τι να το κάνω στο στόχο? Όταν έχεις όραμα, θα βρεθεί και ο στόχος. Το όραμα είναι το θέμα. Και εκεί νομίζω κάπου τη φάγαμε τη γλίστρα. Μας πήρε πολύ μπάλα, ξέρεις, με τα τεχνοκρατικά και τα οικονομικά και τα πραγματικώς πραγματικά.
1: Βέβαια,
0: που
1: η
0: να μην ξεφύγουμε. Αλλά τι να μην ξεφύγουμε.
1: Η υπερανάλυση που είναι σαν φετίχ πλέον, να πούμε, και χάνουμε όλη τη μεγάλη εικόνα.
0: Πακέτο αυτό. Και χάνουμε και το συνέστημα με την Καρινάλη.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Μεγάλη παγίδα.
1: Μικροσυναισθήματα που αλλάζουν συνεχώς.
0: Κοίτα, άλλο να αναγνωρίσεις τα πράγματα, να τα ερμηνεύσεις, και άλλο να τα βάζεις κάτω και να τα κάνεις φιλό και φτερό.
2: Νομίζω ξεχνάς το νόημα μετά από κάποια φάση. Ναι. Δηλαδή, όταν υπεραναλύεις κάτι τόσο πολύ, έχεις ξεχάσει πραγματικά τι ήθελα από αυτό, τι ήταν αυτό. Έχεις ξεχαστεί, επειδή ναι. έχεις.
1: Τι κάνω στην κουζίνα.
2: Έλατε.
0: Τι ήρθα να κάνω, να πούμε. Που μετράω, να πούμε, το βάρος των υλικών και αναλύω, να πούμε, τη μοριακή τους ιδιότητα.
2: Ναι, και εν τέλει.
0: Ένα φαγάκι που θα φτιάξεις. Φτιάχτω το ρημάδι.
2: Έχεις ξεχάσει ότι πίναγες.
0: Να σας πω, ας ακούσουμε ένα κομμάτι.
1: Ας ακούσουμε
0: ακόμα
1: το δεύτερο.
0: Γιατί διψάμε να ακούσουμε. Και μετά θα μιλήσουμε για την μπάντα. Θα μας πενθυμίσεις, Γρηγόρη, τα μέλη της μπάντας.
1: Βέβαια.
0: Θα μιλήσουμε για τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα συμμετέχουν το Σάββατο. Mm-hmm. Θα πούμε τέτοια πράγματα. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε το «Τρεις θάνατοι».
0: Ναι.
1: Που είναι το πρώτο από του Βάρναλη στη σειρά του δίσκου. Και έχει αναφορά στον Καριωτάκη. Οπότε...
0: Πώς τα δέσατε όλα, μπράβο. Έβγε.
1: Αν σκεφτείς ότι βγήκαν αυτά τα τραγούδια, έχουν γραφτεί σε διάρκεια 40 ετών.
0: Τι
1: νομίζω
0: τώρα,
1: ότι δεθήκαν μόνα τους.
2: Είχανε χρόνο.
1: Είχανε χρόνο.
0: Εντάξει.

0: Εντάξει, συγκλονιστικό το κομμάτι. Αποδώσατε ηχητικά, δηλαδή με τη μουσική, όλο αυτό το βηματισμό της συνοδείας, ξέρεις, του θανάτου που αποχαιρετάς τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο. Αλλά και τι συγκινητικό αυτό που πιάνει ο Βάρναλης και μιλάει για τον Καριωτάκη. Ο Βάρναλης που είναι πια σε μια ηλικία, τα έχει δει όλα, έχει περάσει τόσα, ζει σε μια Αθήνα, τώρα έχει περάσει εμφύλους, χούντες.
1: Απογοητευμένος ζει μες στην εφταετία και ζηλεύει τον νεότατο Καριωτάκη για το θάρρος του.
0: Για το θάρρος του, ναι.
1: Ναι, γιατί έχει συγχαθεί τα πάντα, τελειώνει με τη λέξη συχασιά το ποίημα.
0: Δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε τον ποιητή.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Και άλλος έλεγε, κάποιος να πεθάνει από αηδία.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να μας πιστοποιήσει ότι είμαστε άνθρωποι. Ότι δεν ξεχάσουμε, δεν έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε άνθρωποι. Που σημαίνει ότι έχουμε αξίες. Που σημαίνει ότι όταν όλα ισοπεδώνονται, θα πεθάνω, ρε φίλε, από αηδία. Γιατί εγώ δεν είμαι κτίνος. Να βγω να θερήσω τις άλλες ζωές. Είναι και αυτό.
1: Είναι κυρίως αυτό, Θέκλα. Αυτό είναι.
0: Και αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτών τους οποίους περιφρονούμε. Ναι. Μπορούμε να γίνουμε σαν αυτούς?
1: Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να έχουμε τα πόδια σε δύο βάρκες. Δεν γίνεται.
0: Δεν τη θέλουμε, λέει, αυτή τη βία.
1: Δεν την μπορούμε. Δεν την έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε και δεν το θέλουμε.
1: Καλά τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε επιζήσει σε αυτόν τον κόσμο τόσο καιρό. Μια χαρά είμαστε.
0: Ναι. Είναι αλήθεια, γιατί δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έχουμε επιζήσει, δεν χάσαμε τον εαυτό μας, δεν ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Έχουμε τους φίλους μας, τις μουσικές μας. Για πες τώρα για τις φιλίες και τις συνεργασίες.
1: Τους νεότατους.
0: Τους νεότατους. Έτσι.
1: Είναι εδώ ο Σπυράκος μου.
0: Καταπληκτική περίπτωση.
1: Μου έχει σώσει τη ζωή.
0: Που έρχεται όμως και αυτός από ένα δρόμο πολύ σοβαρό. Μουσικό και όχι
1: κατά
0: μόνο.
1: Κύριε, πώς
2: θα κοκκινήσω.
1: Δεν πειράζει, είμαστε στο ράδιο, δεν φαίνεσαι.
0: Έτσι.
2: Θα κοκκινήσω στο κόκκινο.
0: Έρχεται από ένα πυρήνα ανθρώπων που εδώ και πολλά χρόνια δεν παράγουν μόνο μουσική. Παράγουν ήθος.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι μια κατάσταση, σαν να λέμε.
1: Είναι
0: ένα σύνολο πραγμάτων.
1: Είναι μια κατάσταση
0: τσοπαναρέα.
2: Είναι μια ιδέα.
1: Είναι μια ιδέα.
2: Είναι μια ιδεολογία ζωής.
0: Στην πράξη.
2: Ναι.
1: Στην πράξη.
0: Με στούντιο, με παραγωγές, με στήριξη αδελφών, ας πούμε, μπαντών, μουσικών, με live, με.
1: Τα παιδιά, ο Νίκος και ο Τάκης, έκαναν αυτό που ονειρευόμασταν όλα τα γκρουπ στην εφηβεία μας. Να καταφέρουμε να φτιάξουμε, να ασχοληθούμε με αυτό, να φτιάξουμε και ένα στούντιο δηλαδή, που να είναι προβάδικο, να ηχογραφούμε, να ασχοληθούμε με αυτό. Αυτοί το κατάφεραν. Αλλά όχι μόνο το κατάφεραν για να ζήσουν από αυτό ή για να δημιούργησαν στην περιοχή τους ένα πυρήνα. Είναι γεμάτο νέους μουσικούς η φάση των Τσοπάνα. Εκεί μέσα γεννήθηκε ο Σπύρος.
2: Πολύ καλή διαφήμιση κάνει για το στούντιο.
1: Μα είναι αλήθεια, Σπύρο. Δηλαδή...
0: Τι λες τώρα. Αυτές είναι οι καλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το καταγκρέμισμα που ζούμε και την εμπορευματοποίηση και όλο αυτό που έχει γίνει, να πούμε πάρε δώσε, τι σου δίνεις, τι θα μου δώσεις, τι θα σου φέρω. Υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν. Και θέλω να πω ότι τα παιδιά τα γνώρισα αρκετά αργότερα. Αλλά βγάλαμε ταυτόχρονα δύσκολο. Νομίζω ένα χρόνο μετά από εμάς.
2: Ναι, και εμένα αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όταν τα πρώτα είπαμε.
1: Δεν είχαμε. Αλλά μόλις είχα ακούσει το πρώτο δίσκο, είχα καταζηλέψει. Αλλά δεν ζηλεύω με κακία. Είμαι τέτοιος. Δηλαδή. Ήθελα να παίζω με αυτούς. Καταλαβες. Και μετά από. Αυτό γιατί ο Τάκης μου ταιριάζει πάρα πολύ ως κιθαρίστας. Νομίζω κατά τύχη είχαμε τις ίδιες καταβολές με τον Τάκη. Και παρήγαγε αυτό εδώ από δίπλα.
0: Πάρα το πολύ Σπύρο, ωραία.
1: Που όταν ήρθε ο Σπύρος συγκρότημα, γιατί εγώ δεν άντεχα πλέον ο γέρος άνθρωπος να παίζω σε τρίο, έπρεπε να έρθει.
0: Τρελαίνομαι.
1: Ο Σπύρος ήρθε και δεν του έμαθα τίποτα. Θέλω να πω, έπαιξε αυτά που έπρεπε να παίξει. Ένιωθα, ακούω τώρα το δίσκο και είναι όπως φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να το παίξω όταν ήμουν μικρός, ξέρω εγώ, αυτά που έχει παίξει ο Σπύρος.
0: Τι ωραίο όταν συμβαίνουν αυτά πράγματα.
1: Και είναι αλήθεια, δεν λέω ψέματα.
0: Ναι. Είναι αλήθεια γιατί τα ακούμε.
1: Ναι,
0: τα ακούμε.
1: Ναι, και εγώ τα ακούω και είμαι πολύ χαρούμενος για το...
0: Ακούμε,
1: ελπίζω και ο Σπυράκος να είναι χαρούμενος για το δίκιο.
2: Ναι. Για μένα είναι από τις καλύτερες στιγμές που έχουν συμβεί, ας πούμε, στη ζωή μου, ρε φίλε. Δηλαδή είναι από τις καλύτερες συνεργασίες και ελπίζω να μείνει για πάντα έτσι.
1: Τέλεια.
2: Να συνεχίσει έτσι αυτό το
1: βρήκαμε,
2: πράγμα.
1: Βρήκαμε.
2: Και νομίζω θα γίνει αυτό.
0: Πάρα πολύ. Κοίτα, είναι σημαντικό, ξέρεις, να εμπλουτίζονται και τα σχήματα.
1: Εμείς έτσι
0: να
1: είμαστε.
0: Έρχεται η μαγιά, να πούμε. Ναι. Η καινούρια.
2: Έγινε κάπως αβίαστα γενικά. Δηλαδή δεν έπρεπε να πήξει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Απλά έγινε.
0: Έτσι, μόνο
1: τον μάτιαζα χρόνια.
2: Μου έλεγε, έλα λίγο, έλα παίξε αυτό, έλα εκείνο, έλα το άλλο.
1: Τον έβλεπα στο στούντιο.
2: Ανέβα από εδώ, έκανε εκείνο, τελικά.
0: Ανέβηκα πια. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια.
1: Και ήρθε σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι μαζί με την οργή λαού, είναι ο Σπύρος. Μαζί τη φτιάξαμε, μαζί τη γράψαμε.
0: Και βέβαια έχουμε και τους παλαιότερους, να πούμε.
1: Έχουμε εκεί τα γερόντια. Έχουμε
0: τον γνωστό πριονιστή.
1: Τον γνωστό πριονιστή.
0: Νίκο το Γιούσεφ.
1: Τον Νίκο το Γιούσεφ.
0: Τον Κρουστό.
1: Τον Κρουστό, ναι. Τον κλασικό Κρουστό μας, τον Τάσο Πέπα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Να είναι καλά μας, αν μας ακούνε.
1: Αν μας ακούνε.
0: Τα φιλιά μας. Για πες μας τώρα, επί τη ευκαιρία που λέμε για συνεργασίες, ποιοι άλλοι φίλοι θα ανέβουν στη σκηνή στην Τεχνόπολη μεθαύριο Σάββατο 13 του μηνός κατά τις 9 η ώρα το βραδάκι.
1: Θα ανέβουν, καταρχάς θα ανέβει ο μπαμπάς. Θα ανέβει ο Τάκης ο Σπυρόφιλος.
2: Έτσι.
1: Που παίζει και σε ένα κομμάτι στο δίσκο, σε ένα πολύ σημαδιακό κομμάτι για μένα. Και παίζουν και οι δύο μαζί, ένα σόλο ο καθένας. Θα είναι ο Τάκης μαζί μας, ο Σπυρόπουλος. Θα είναι ο Άλεξ ο Καλοφολιάς. Και θα είναι...
2: Επίσης είναι μέσα στο δίσκο.
1: Επίσης είναι στο
0: και
1: δίσκο.
0: Και άλλη περίπτωση τώρα μουσικού και ανθρώπου και
1: παρουσίας
0: διαχρονικά, σαν ένα φωτεινό αστέρι που διατρέχει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πώς ακριβώς το είπες.
0: Με το λόγο του, με τη στάση του,
1: με
0: τη μουσική
1: του
0: ευαισθησία, τη φαντασία, την προσφορά, τα πάντα όλα.
1: Ναι, ο Άλεξ. Θα είναι μαζί μας. Παίζει φυσαρμόνικα σε ένα κομμάτι και έχουμε και ένα κομμάτι που είχαμε κάνει μαζί παλιότερα που θα το πούμε και θα είναι και οι δύο κοπέλες.
2: Η Αγγελική του Μπανάκη και η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάναμε πολύ ωραία πράγματα μαζί και τώρα τελειώσαμε τις πρόβες.
2: Σήμερα
1: τελευταία. Ανυπομονούμε για το Σάββατο.
0: Βέβαια.
1: Να ακούσουμε αυτά που θα παίξουμε.
0: Ναι, θα είναι καταπληκτικά. Και τώρα τι να λέμε, καλοκαιράκι στην Αθήνα, ένα άστρος ουρανός, στην Τεχνόπολη είναι ένας ωραίος χώρος.
2: Ελάτε.
0: Έχει βεβαίως, έχει και αυτά τα ωραία, ξέρεις, τα κόκκινα, τα χρώματα, τα φουγάρα.
1: Ταιριάζει
0: είναι
1: τέλεια.
0: Είναι τρυπαριστό. Και όλα αυτά με τη μουσική σας, με ποίηση.
1: Με αρκετή ποίηση. Με όλο το δίσκο. Αρχικά και μετά με όσες μελοποιήσεις έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που είναι αρκετές, είναι άλλα 7 κομμάτια ή 6 νομίζω, που έχουμε ήδη κάνει σε παλιότερους δίσκους. Η συνεργασία μας με τις κοπέλες που είναι επίσης μελοποιήσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάποια ωραία, πολύ ωραία ιδιαίτερα κομμάτια. Και μετά είναι τα κανονικά μας.
0: Ωραιότατα. Οπότε θα χορτάσουμε. Εκεί θα ανέβει και ο Ερίκος Ολίτσης.
1: Τώρα
0: κανονικά.
1: Θα σου λέγα. Ερίκος θα είναι.
0: Αγόρι.
1: Θα μας ανοίξει τη συναυλία, θα συνεχίσει και θα τραγουδήσει εξαιρετικά. Θα την ανοίξει και θα την κλείσει ο Ερίκος στη συναυλία και θα είναι
0: θα
1: και
0: μας
1: μέσα. Αυτή
0: είναι έκπληξη.
1: Ποια τραγούδια θα πει, έκπληξη προφανώς.
2: Πρέπει να έρθετε.
0: Μα εννοείται θα είμαστε εκεί.
1: Και θα χάσουν όσοι δεν το δουν.
0: Δεν το συζητώ, θα είμαστε εκεί. Ας ακούσουμε λοιπόν το τρίτο τώρα κομμάτι.
1: Αμέ.
0: Το οποίο είναι ποιο?
1: Είναι η Εθνική Παιδεία.
0: Ωραία. Σε στίχους
1: Βάρναλη. Βάρναλη.

0: Ωραίο και το κολπάκι στο τέλος. Το wow. Εντάξει, τα κομμάτια είναι άψογα, όπως μας έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα υπόγεια ρεύματα. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει μια εγγύηση.
1: Ελπίζουμε να είναι από ένα επίπεδο και πάνω.
0: Κοίτα, τα άλλα είναι θέμα γούστου. Δηλαδή αν είναι το είδος που σου αρέσει, όχι, αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Αλλά κατά τα άλλα, πάντα οι δουλειές σας είναι περιποιημένες, με φροντίδα. Ο άνθρωπος που ακούει καταλαβαίνει ότι δεν έγινε τίποτα βιαστικά, ότι όλα δουλεύτηκαν, μιλήθηκαν, παίχτηκαν, ξαναπαίχτηκαν. Και τώρα θα το πω πάλι, με την προσθήκη εδώ
1: του, Σπυράκου μας,
0: αυτού Σπύρου, του φερέλπιδος νέου που είναι ο Σπύρος Σπυρόπουλος και που έρχεται από αυτή την ωραία μουσική οικογένεια των Σπυροπουλέων. Σύμπτωση, υπάρχουν και άλλοι Σπυροπουλέοι.
2: Υπάρχουν, ναι.
0: Ο αείμνηστος, ο αγαπημένος μας ο Νίκος, που συμπληρώνονται 6 χρόνια από το φεδιό του.
1: Ο Βασίλης.
2: Και ο Βασίλης.
0: Και βέβαια ο Βασίλης μας, που τον έχουμε, ο υπερπολίτιμος Βασίλης μας ο Σπυρόπουλος. Τι σύμπτωση λοιπόν, δύο οικογένειες Σπυροπουλέων, μουσικές οικογένειες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ σκάνε και τα υπόγεια ρεύματα.
1: Υπογείως.
0: Όχι άσχετη, καθόλου άσχετη. Υπογείως. Να σου πω, Κλιούμη, το να ερμηνεύεις ποίηση είναι ένας άλλος δρόμος, τραγουδιστικός?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου απαντήσω. Γιατί εγώ έμαθα να γράφω τραγούδια και στίχους μελοποιώντας ποίηση. Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που έκανα ήταν από την Οργή Λαού, την ποιητική συλλογή του Βάρναλη, ο Γάιδαρος του Κόλια. Είναι το πρώτο τραγούδι που έφτιαξα, πολύ μικρός. Αυτόματα έγινα πιο αυστηρός με αυτό που θα έγραφα εγώ πιο μετά.

0: φαινόντουσαν, δηλαδή άμα έγραφα καμία βλακεία, την καταλάβαινα.
1: Αφελία, ας πούμε. Ναι. Ίσως ανεπαρκή κάπως. Ναι.
0: Να είμαι λίγο πιο αυστηρός με τη γλώσσα. Και αυτό λειτουργήσε σε όλη την παρέα, γιατί ήμουν από τους πρώτους που είχαν, που ήταν θρασείς να μελοποιήσουν, ας πούμε. Οπότε και οι υπόλοιποι αρχίσανε γύρω-γύρω να μελοποιούμε, να μελοποιούν. Ο Γιάννης έκανε τα Ανδρίκελα. Δηλαδή είναι... νομίζω ότι... Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι διαφορετικά να... τα αντιμετωπίζουμε όλα σαν ποιήση. Εγώ τουλάχιστον σαν που τυχαίνει να τραγουδάω.
1: Είναι ο δρόμος που πορεύτηκες εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να
0: έτσι
1: πω,
0: έμαθα.
1: Η ποιήση είναι λόγος. Δηλαδή εντάξει, ναι, ο στίχος είναι κάτι που... Ξέρεις, και να μην ακουστεί κάτι, ίσως να μην έχει τόσο σημασία. Είναι κάτι που είναι περισσότερο σαν ένα... Καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα όργανο η φωνή στιχουργικά.
0: Βέβαια.
1: Σωστά, τα λέω.
0: Ναι. Πρέπει ακόμη να λειτουργεί σαν όργανο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και στην ποιήση έχει μουσική.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, όσον αφορά την εκφορά του λόγου, όταν θα τραγουδήσεις το τραγούδισμα της ποιήσης, πρέπει να είναι και σωστό, δηλαδή να ακούσει ο άλλος επακριβώς αυτό που έχει γράψει και αυτό που θέλει να πει ο ποιητής.
0: Ναι, να το πατήσεις το ρο, να γίνουν τα πράγματα.
1: Ναι, θέλουμε ορθή εκφορά του λόγου, θέλουμε ορθοφωνία, θέλουμε εκφραστικότητα.
0: Ναι. Και να αναγνωρίσουμε στο ποίημα τα στοιχεία του, δηλαδή να αναγνωρίσουμε το ρυθμό του, να αναγνωρίσουμε τη μουσικότητά του, αν τα καταφέρουμε. Δηλαδή δεν υποστηρίζω ότι τα έχουμε καταφέρει παντού, αλλά πρέπει να προσπαθούμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από το τραγούδι και όχι από ένα φουρουφούρου που έκανε ένα πουλάκι δίπλα, ας πούμε. Να ξεκινήσουμε από το ποίημα, από το λόγο, και αυτός να μας δώσει το ρυθμό, να μας δώσει τη μελό, ό,τι αναγνωρίσουμε, ναι, τέλος
1: αυτό
0: πάντων.
1: Αυτό είναι ο οδηγός, ναι, η βάση λοιπόν.
0: Θα υπάρχουν πολλές, μία η δικιά σου, τουλάχιστον ξεκίνατε από το λόγο.
1: Σωστό. Πείτε μας λίγο, το άλμπουμ Οργή Λαού, πού το βρίσκουμε και σε τι μορφή?
0: Ψηφιακά νομίζω ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, σωστά. Δεν έχει βγει ακόμα σε λίγο... φυσική μορφή.
1: Ψηφιακά, πλατφόρμες.
2: Σε όλες τις πλατφόρμες υπάρχει.
0: Αλλά θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο. Αν υπομονούμε να το πάρουμε στα χέρια μας.
1: Πολύ ωραία. Πείτε μας δύο λόγια και για αυτό το πολύ ωραίο εξώφυλλο, το οποίο είναι μια ευθεία αναφορά στα χαρακτικά του Τάσου.
0: Ναι, ναι.
1: Μιας ορισμένης εποχής, καινοτροπίας.
0: Ναι, αυτό ήταν που ζητήσαμε και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί να βρούμε τον Πέτρο το Βούλγαρη και να φτιάξει αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Είμαστε ερωτευμένοι με το εξώφυλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αντικατοπτρίζει νομίζω.
0: Ναι.
2: Ό,τι λέει ο δίσκος, ας πούμε, τον τίτλο τουλάχιστον. Και νομίζω είναι και μια αναφορά στο εμείς οι εργάτες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Κατά πολύ.
2: Ναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο δείχνει. Που έτσι τελειώνει και ο δίσκος.
1: Ναι. Σωστό. Σωστό. Πολύ ωραίο εξώφυλλο.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο.
0: Χαίρομαι που σας αρέσει, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και είναι, ξέρεις, είναι κάτι που διαφέρει. Διαφέρει, δηλαδή σήμερα δεν βλέπεις τέτοια πράγματα εύκολα.
0: Ναι.
2: Ιδίως με τόσο AI και
0: ναι,
2: τόσο generic πράγματα.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό το βλέπεις νομίζω και κάτι με το που το κοιτάς κάτι
1: έχει
2: σου προκαλεί.
1: Έχει μια άλλη δυναμική, γιατί έχει μια πολύ ισχυρή αναφορά σε άλλες καταστάσεις.
0: Και είναι από τα χέρια ενός ενεργού καλλιτέχνη, οπότε είναι...
1: Αυτά τα τιμάμε και τα αναφέρουμε.
2: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και τι λέτε να ακούσουμε τώρα?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Για πες. Για σκέψου, δεν βιαζόμαστε ποτέ.
0: Το ξεπεσμό, ξέρω εγώ. Για πες, σκέψου.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Το ξεπεσμό νομίζω ότι είναι το επόμενο.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Και ενώ η στίχη είναι σκληρή στίχη.
1: Το κορμί μα παράτησε πριχού, μα παρατήσει η ανάσα του φτωχού, μα παράτησε νότι αγαπητό, συχνά κι εγώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι.
0: Παρ' όλα αυτά η μουσική είναι, έχει μια γλύκα, ξέρεις, και να, που θες να σηκωθείς, ξέρεις, να λυκνιστείς λίγο.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραίο αυτό. Αυτό κάνει η μουσική.
1: Ναι. Ελπίζω.
0: Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Μαγεία. Μαγεία. Εσείς βέβαια, εκτός από τα δικά σας, είχατε και εκείνη την ωραία συνεργασία παλιά με το Μικρούτσικο, πάλι με αναφορά την ποιήση.
1: Ναι, αυτή με αναφορά ήταν, το πολιτικό τραγούδι τότε.
0: Το πολιτικό τραγούδι, ναι.
1: Ο λόγος ήταν. Να, είναι, ναι. Καμιά φορά η τέχνη είναι προφητική. Αυτό το δίσκο τον σκεφτόμασταν και τον ετοιμάζαμε πριν την κρίση.
0: Ξέρεις.
1: Και πριν, ναι. Ήταν φοβερή εμπειρία. Αυτό
0: για
1: και
0: πες, Γρηγόρη.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που συνήθως όταν συναντάς τους ήρωές σου, και εσύ θα το έχεις καταλάβει, νιώσει αυτό, εγώ το έχω νιώσει, απογοητεύεσαι.
0: Συνήθως, ναι.
1: Συνήθως, στην περίπτωση του Θάνου ήταν το εντελώς αντίθετο. Ήταν παραπάνω σε όλα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, ήταν μουσικός μέχρι το τέλος. Ήταν μουσικός αγγεμάς μέχρι το τέλος. Δηλαδή όταν έμπαινε στη μουσική, ήταν στη μουσική, δεν ήταν ούτε ο Μικρούτσικος, ούτε αυτό που ήταν ο Μικρούτσικος.
0: Ήταν, και ο οποίος ήρθε πρόθυμα και με την καρδιά του, έτσι, και την αγκάλια σε αυτή τη συνεργασία.
1: Όχι μόνο.
0: Για πες.
1: Πήγαμε να του ζητήσουμε να μας δώσει την άδεια να κάνουμε ένα δίσκο με τα πολιτικά του τραγούδια.
0: Ναι.
1: Από το εμπάργκο, από τα πολιτικά,
0: μπράβο,
1: από αυτούς τους δίσκους κυρίως. Τα είχαμε ετοιμάσει εμείς, τα είχαμε ψηλοφτιάξει, ναι, και πήγαμε να το αδείξουμε. Και μας λέει, βέβαια, λέει, να μην τα παίξουμε μαζί. Και ξέρεις, εμείς τι λες.
2: Τι νιώσατε τότε?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρεις. Έχεις δεν έμεινε τίποτα στο κεφάλι μου για να έχω μνήμη, ξέρεις, από τότε. Και αυτό δεν ήταν απλό, δηλαδή. Στο στούντιο λειτουργήσε σαν μέλος του σχήματος. Δεν είπε, θα κάνουμε αυτό.
0: Καταπληκτικό,
1: δηλαδή,
0: μουσικός,
1: δεις,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μέλος της ομάδας.
1: Ναι, που μετά το δίσκο έπαιζε ως μέλος των υπογείων για 2 χρόνια. Παίζαμε μαζί 2 χρόνια.
0: Φοβέρες παραστάσεις.
1: Και ήταν πιανίστας στο σχήμα. Δηλαδή, πώς να, όσοι ξέρουν, ναι, σε μπάντα καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλος της μπάντας. Ναι. Και το χιούμορ του, η ζωντάνια του, το ήταν.
0: Αυτά είναι. Κοίτα, αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Τέτοια θέλουμε.
1: Σε συνδυασμό και με αυτό το έργο.
0: Έτσι. Και δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν, ναι, οι άνθρωποι, Σπύρο, όταν οι άνθρωποι έχουν τέτοιες αναφορές και τέτοια παραδείγματα, δεν συμβιβάζεσαι μετά, να πούμε.
2: Με κάτι λιγότερο από αυτό.
1: Λες, γίνεται,
0: με
1: γιατί
0: κρύο
1: να μην το.
0: Ακριβώς. Άστο, λες, καλύτερα δεν θα φάω. Ευχαριστώ, έχω φάει. Επειδή είμαστε και ευγενείς άνθρωποι, δεν λες, δεν μ' αρέσει. Ευχαριστώ, έχω φάει.
1: Έτσι. Είμαι γεμάτος.
0: Ναι, είμαι γεμάτος, ναι. Τι ωραία. Τι ωραία. Εντάξει, κινητική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Σημαντικό άλμπουμ αυτό.
1: Πολύ για μας,
0: πιστεύω,
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα μείνει οργή λαού. Είναι μια προσδοκία, είναι μια ανάγκη. Είναι
2: όλα.
0: Η αντάρα της καρδιάς μας, Σπύρο. Εσύ ψε και πιο πιτσιρικάς, ας πούμε, ξέρεις, αναγκαστικά το λέμε αυτό, όχι για να δείξουμε,
2: ναι, ναι, ναι,
0: κάτι. Αλλά πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα τη φάση εδώ, πώς είναι η φάση? Αφασία.
2: Ναι, αυτό.
0: Προς το παρόν,
2: πάρα
0: αφασία.
2: Πολύ καλή λέξη. Αφασία.
1: Ναι. Εφταετία.
0: Ναι. Προς το παρόν, αφασία και μαφία.
2: Ναι.
1: Και εφταετία.
0: Εφταετία.
1: Πιστεύω ότι οι ιστορικοί του μέλλοντος θα έχουν ένα πρόβλημα να ξεχωρίζουν τις εφταετίες. Αν πέσει τώρα ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν ξέρω, θα πρέπει, ξέρεις, να βάλουν όπως Ελλάδα νούμερο 2-0. Ξέρω εγώ, να βάλουν.
2: Είναι
1: κάτι
2: πολύ
1: τέτοιο.
2: Περίεργη η κατάσταση.
1: Εφταετία Α, εφταετία, ναι, Β. Δεν ξέρω.
2: Είναι μπερδεμένος είναι ο κόσμος γενικά. Εντάξει, το πιο απλό, βγαίνεις να κάνεις μια βόλτα με τα αμάξι και βλέπεις πράγματα που λες, τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η κατάσταση, ιδίως κιόλας, εντάξει, στην επαρχία δεν ξέρω, αλλά στην Αθήνα είναι μια ζούγκλα.
0: Τρέλα, ναι.
2: Ζούμε μέσα σε μια ζούγκλα, προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
0: Ναι.
2: ο ένας πάνω στον άλλον. Και εγώ αυτό που βλέπω κυρίως είναι ότι όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους και δεν κοιτάνε γύρω τους. Και με θλίβει απίστευτα αυτό το πράγμα.
1: Το σκεφτόμουν, ρε φίλε, τώρα που ερχόμουν.
2: Ναι, δηλαδή όλοι κοιτάνε μόνο στο εγώ. Και μιλάω τώρα.
1: Καμία συνέστηση.
2: Ναι, όχι τώρα για φιλοσοφίες, ας πούμε, για σοβαρά πράγματα. Το πιο απλό, δηλαδή, μπορεί να πάθει. Πέφτει ο άλλος δίπλα σου και εσύ κοιτάς το κινητό και σκρολάρεις και τίποτα.
1: Δεν πιστεύεις ότι το παιδί σου μπορεί να ήταν στο τρένο. Δεν πιστεύεις ότι.
2: Ναι.
1: Καμία ενσυναίσθηση.
2: Καμία. Έχει χαθεί δυστυχώς λίγο αυτό. Προσπαθούμε λίγο να το επαναφέρουμε αυτό και να το θυμάται ο κόσμος. Να το θυμηθούν, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι κοινωνικών.
1: Βέβαια.
2: Έχει μέσα του αυτό το πράγμα. Απλά.
1: Γι' αυτό είμαστε μέχρι εδώ. Αν το χάσουμε, που δείχνει να το χάνουμε, θα τελειώσει το είδος.
2: Θα τελειώσει όλο. Ναι, εννοείται.
1: Οι Νεάτερνταλ φρόντιζαν τους αρρώστους τους και τους γέρους τους. Αυτά δεν συμβαίνουν στη σημερινή κοινωνία. Κανείς δεν φροντίζει τους ηλικιωμένους και τους
0: Όχι
1: άρρωστους.
0: Μόνο δεν φροντίζει τους αρρώστους και τους γέρους, αλλά όταν κάποιος πάθει κάτι, του λες είναι ευθύνη σου. Ας πρόσεχες. Γιατί αρρώστησες, μήπως κάπνιζες, μήπως ξενυχτούσες.
2: Εσύ έφταιγες γι' αυτό.
0: Ναι, και το καταπληκτικό το ερώτημα, έχεις αποτύχει, έχεις καταστραφεί, σου έχουν πάει όλα χάλια, σου λέει. Ξέρεις τι, εσύ φταίς, δεν σκεφτόσουν θετικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Positive thinking, πρέπει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν σκεφτόμουν θετικά. Δεν σκεφτόσουν πολύ θετικά. Γι' αυτό την πάτησες. Δηλαδή όλα προσωπική ευθύνη.
2: Όλα, όλα, όλα. Βέβαια.
0: Και απ' την άλλη καμία ευθύνη.
2: Ναι.
0: Όλα ανάθεση. Δηλαδή φέρε μου τον καφέ, φέρε μου το φαΐ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή όλα μας τα κάνουν άλλοι. Προσωπική ευθύνη έχουν μόνο σε εκείνα που είναι τα δύσκολα, που στην πετάνε οι άλλοι στη μάπα. Και κατά τα άλλα όλα τα αναθέτουμε να μας τα διεκπαιρεώσουν άλλοι.
1: Βέβαια.
0: Ανεύθυνο υπεύθυνοι. Λες μα κύριε εδώ αυτό λέει, α δεν ξέρω εγώ, λέτε, υπεύθυνο. Τώρα δεν υπάρχει πια ούτε αυτό, τώρα είναι τα υπολογιστές, σου λέει δεν ξέρω το σύστημα.
1: Θα τα καταφέρουν να μπει και η γραφειοκρατία.
0: Άλλο το σύστημα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, το σύστημα. Το σύστημα. Ένα κόμμα να βάλεις λάθος, σε πετάει έξω, τελείως. Έχεις καταστραφεί. Άντε να βρεις το δίκιο σου.
1: Δεν δεχόμαστε αυτό το χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τρέλα. Εντάξει, δεν πάμε καλά.
1: Όχι. Καλά τώρα,
0: δεν πάμε καλά.
2: Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
0: Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά υπάρχουν ακόμα οι μικρές κοινότητες. Υπάρχουν πράγματα που συνδέουν τους ανθρώπους.
1: Υπάρχουν
0: δεν είναι μόνο οι αγώνες, είναι και οι χαρές, είναι και η τέχνη, είναι και τα συλλογικά πράγματα, τα κινηματικά, είναι αυτό που λέμε αλληλεγγύη, αλλά αληθινή αλληλεγγύη, όχι για να είχαμε να λέγαμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να τα βγάζουμε να πούμε και να παίρνουμε likes.
2: Ναι, υπάρχει και αυτού του είδους.
0: Ασφαλώς.
1: Πάντα μειοψηφίες είμαστε. Βλέπω ότι υπάρχουν ακόμη αυτές οι μειοψηφίες, οπότε τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος.
0: Έτσι. Έτσι. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα, λέτε?
2: Ακούσουμε το στον ποιητή.
1: Ακούσουμε το, ναι. Στον ποιητή.
2: Στον ποιητή που έγινε κριτικός μου.
1: Κωστής Παλαμάς. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο diss track.
2: Diss.
0: Έλα.
1: Δηλαδή.
2: Έχουμε,
1: ήταν ένας μαθητής του.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Φέρελπης ποιητής. Που λάτρευε τον Παλαμά. Ήταν κόλακας. Ο Παλαμάς έτσι τον ήξερε. Κάποια στιγμή. Έγινε και αυτός ποιητής και μετά έγινε κριτικός. Και άρχισε να κάνει κακές κριτικές στον Παλαμά.
0: Το πιστεύω.
1: Και ο Παλαμάς του γράφει αυτό το ποίημα.
2: Ναι.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν.

δράμεις από πιο γένος, δικός μου ή ξένος του κάκου. Εμπρός σου πάντα θα με έχεις, πίσω μου τρέχεις. Εμπρός σου πάντα θα με έχεις, πίσω μου τρέχεις.

0: Ωραία του τη λέει ο ποιητής.
1: Τέλεια.
0: Γιατί έτσι, αυτά είναι όταν ο άνθρωπος καβαλάει το καλάμι.
1: Ακριβώς.
0: Πώς λέει και οι παροιμίες, σηκώθηκαν τα κολοκυθάκια να δαράνε το μανάβι. Είναι δυνατόν. Εντάξει, μεγάλη χαρά απόψε.
1: Γρηγόρη.
2: Επί δύο από εμάς, επί δύο, επί τρία, επί τέσσερα.
0: Ευχαριστούμε αληθινά που ήρθατε εδώ στο κόκκινο 105 και 5, αλλά πιο πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή την ωραία δουλειά. Οργή λαού, αυτό το ωραίο άλμπουμ, όλη την πάντα.
2: Να είσαι καλά.
0: Θα σας απολαύσουμε μεθαύριο Σάββατο, 13 του μηνός, το βραδάκι κατά τις 9 να έρθουμε.
2: Ναι, ναι, ναι. 9 όλοι εκεί.
0: Θα δούμε στη σκηνή, θα παρελάσουν, λέμε, από Ερίκος Λίτσης μέχρι...
1: Έχουμε τα πάντα, έχουμε και καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Έλα,
1: είμαστε καθόλου.
0: Τι λες τώρα.
2: Απ' όλα.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε εκπλήξεις λοιπόν και όλο το άλμπουμ και παλιότερα κομμάτια.
1: Ναι, και τις παλιότερες μελοποιήσεις και τα κομμάτια τα που ξέρουμε.
0: Θα ακούσουμε και τα παλιά που ξέρουμε να γουστάρουμε.
2: Αυτά δεν μπορούν να λείψουν.
0: Έτσι.
1: Ναι, πώς να καλύψουμε, μόνο ποίηση. Δεν θα ήταν βραδιά ποίησης, Θέκλα.
0: Όχι, όχι, τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε όλα.
2: Παίζουμε και λίγο ροκ.
0: Έτσι, έτσι Σπύρο. Με ποιο κομμάτι κλείνουμε την ώρα μας?
1: Με του Παλαμάτο και Λάιδημα του Δειλινού.
0: Τι ωραίο, ωραία μπαλάντα. Σας ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά σε όλη την ομάδα, σε όλη την πάντα.
1: Σας αγαπάμε όλοι.
0: Και θα συναντηθούμε το Σάββατο στην Τεχνόπολη.
1: Το Σάββατο στην
0: Τεχνόπολη. Για ρεύματα.
1: Οργή λαού.
2: Έτσι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Duke Ellington και John Coltrane, In a Sentimental Mood. Αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 φίλοι για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Λάζαρος Καραγιάννης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι, μια ωραία επανεκτέλεση. Ήταν από ένα θεματικό, πώς θεματικά είναι όλα. Ήταν, γιατί δεν ζει πια, όλα τα άλμπουμ που έφτιαχνε ο Hector Zazou με τίτλο Oriental Night. Ήταν μια διασκευή του I Feel Love με την Barbara Herrano. Και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, καλοκαιράκι, ευτυχώς όχι ακόμα με πολύ ζέστη. Εντάξει, την ημέρα ψινόμαστε, δεν λέω. Αποφεύγουμε να βγαίνουμε, αλλά να κάνουμε, υπάρχουν και δουλειές που πρέπει να γίνουν ακόμα και για εμάς τους νυχτερινούς τύπους. Και μετά τρέχουμε, Λάζαρε, με τα χίλια στο σπίτι. Ξέρεις, κάνεις ένα ντουσάκι, εγώ τα κλείνω όλα. Πατζούρια, τέντες, μέχρι μαύρες κουρτίνες έχω για να κρατήσω απ' έξω το λιάκουρα. Γιατί είναι και το σπίτι δυτικό. Και από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά έχω το λιάκουρα κατά πάνω και με ψήνει μέχρι το βράδυ. Και υποφέρω, μεταξύ δεν έχω και κλιματιστικό. Έχω, ξέρεις, τα ωραία ανεμιστηράκια. Εντάξει, φίλοι, όλα καλά. Ακούστε να σας πω, οι δυσκολίες στη ζωή δεν τελειώνουν ποτέ. Η ζωή είναι μπελάς, μεγάλος μπελάς. Αλλά όσο στεκόμαστε στα πόδια μας και όσο έχουμε τα μυαλά μας, μπορούμε δηλαδή και σκεφτόμαστε, και όσο έχουμε και φίλους, όλα καλά.

Here come the lonely nights. I can't escape my mind. Λέει, έρχονται οι μοναχικές βραδιές. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τον εαυτό μου και από τις σκέψεις μου. Και ορθώς καταλάβα τι ήταν όντως ο Mark Lanegan εδώ από το Reprise του Moby. Ας πούμε δύο λόγια για μία περίπτωση, για τον Giacomo Leopardi, 1798-1837. Αυτός ήταν ένας τύπος καμπούρης, καταθλιπτικός, δυσμορφός, αλλά έμελε να γίνει ένα από τα πιο λαμπερά πνεύματα του 19ου αιώνα. Φιλόσοφος, ποιητής, ένας άνθρωπος που βυθίστηκε και καταβρόχθησε, μπορούμε να πούμε, την ανθρώπινη γνώση στο σπίτι του και αναγνωρίστηκε αργότερα από τα πιο λαμπερά πνεύματα του αιώνα του, από τον Σοπενχάουερ, από τον Νίτσε, αλλά και τον 20ο αιώνα, από άλλους. Έζησε μόνο 40 χρόνια, πέθανε νεότατος, αλλά πρόλαβε να σημαδέψει το λόγο. Ο Ιταλό Καλβίνο χαρακτηρίζει τα μικρά ηθικά έργα σαν εκείνο το βιβλίο που δεν έχει όμοιό του. Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά τα μικρά ηθικά έργα. Λέει, στον ευαίσθητο και φάνταστο άνθρωπο, ο οποίος ζει όπως έζησα εγώ για πολύ μεγάλο διάστημα, διαρκώς αισθανόμενος και φανταζόμενος, ο κόσμος και τα αντικείμενα είναι κατά κάποιο τρόπο διπλά. Αυτός θα δει με τα μάτια του έναν πύργο, ένα λιβάδι, θα ακούσει με τα αυτιά του τον ήχο μιας καμπάνας και την ίδια στιγμή, με τη φαντασία του, θα δει έναν άλλο πύργο, ένα άλλο λιβάδι, θα ακούσει έναν άλλο ήχο. Σε αυτό το δεύτερο είδος αντικειμένων έγκυται όλη η ομορφιά και όλη η ευχαρίστηση των πραγμάτων. Γιατί θλιβερή είναι εκείνη η ζωή, και ωστόσο τέτοια είναι συνήθως η ζωή, που δεν βλέπει, που δεν νιώθει παρά μόνον τα απλά αντικείμενα, εκείνα δηλαδή που προσλαμβάνουν τα μάτια, τα αυτιά και οι υπόλοιπες αισθήσεις.

Ακούσαμε Γιουσουντούρ και Νένε Τσέρι. 7 Seconds, κομμάτι του 1994, το θυμάμαι καλά γιατί εκείνο το καλοκαίρι δούλευα σεζόν στην Πάρο και το παίζαμε αυτό το κομματάκι. Και τώρα ακούμε Fun Loving Criminals, Up on the Hill, ενώ συμπληρώνουμε το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ, στο κόκκινο, 105 και 5.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: OT attracts superstar, crystal palace, bra bra bra, Linford Christie Stadium, every Tuesday flag in a ball.

0: Και αυτή ήταν η FKA Twigs, πιτσιρίκα σχετικά, χορεύτρια και μουσικός από τη Μεγάλη Βρετανία. Το κομμάτι ήταν το Darjeeling. Darjeeling είναι μια πόλη στην Ινδία.
1: Βεβαίως, μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό. Ποιον από αυτούς τους παρόχους μέσων θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε?
0: Αλλά είναι και ένα ξακουστό τσάι. Πολύ ωραίο, το οποίο φτιάχνεται από τα άνθη της καμέλιας. Μαύρο τσάι, τούρμπο, αρωματικό. Και ενώ διανύουμε τώρα το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας εδώ στο κόκκινο 105 και 5, Isaac Hayes, Walk on by.

Isaac Hayes, το κομματάκι που πρωτακούσαμε από την John Warwick, την θεία, πώς το λέγανε το κορίτσι που έλεγε στην ταινία με τον bodyguard, το κομμάτι της Dolly Parton, I Will Always Love You. Η Whitney Houston, παιδί μου, ώρες-ώρες, ξέρεις, επειδή συγκεντρώνομαι και ακούω τη μουσική, φεύγει το μυαλό και μετά προσπαθώ να θυμηθώ κάτι και το ψάχνω, ξέρεις, μέσα στη μνήμη. Έχει γεμίσει ο σκληρός. Αλλά ακόμα κάτι γίνεται. Καλά θα πάμε. Jeff Beck στη συνέχεια. Jeff Beck. Tonight I'll be staying home.

Και προχωράμε σιγά σιγά, όπως και η ώρα περνάει, 9 λεπτά πριν την μία, και πηγαίνουμε πάντα, Λάζαρε, με την καρδιά ενός παιδιού. Eric Clapton, Heart of a Child.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Λάζαρο Καραγιάννη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And I

0: Hilda, are you decent?
1: Me? Sure, I'm decent.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Από τα χρόνια τα παλιά υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.